αγκαλιά και η πολυλογία το εξαφανίζουν ολοκληρωτικά. Ο ευλαβής άνθρωπος που αγαπά τον Ιησού και επιθυμεί να διατηρήσει το πένθος στην καρδιά του, πρέπει στην καθημερινή του ζωή να κάνει θυσίες για χάρη του. Τι είδους θυσίες, ζήτησε να μάθει ο νέος. Μικρές θυσίες που σαν τις ακούμε δεν μας κάνουν εντύπωση, μα που σφυριλατούν το χαρακτήρα και τον κάνουν όμοιο με το χαρακτήρα του Χριστού, εξήγησε ο γέροντας. Βρίσκεις λόγου χάνει φρέσκο ψωμί, άφησε να το φάγει άλλος και ευχαριστήσου σύ με το ξερό για την αγάπη του Χριστού. Σου φέρνουν καλό κρασί, ανακάτεψέ το με ξύδι για χάρη εκείνου που ποτίστηκε ξύδι και χολή επάνω στο σταυρό για την αγάπη σου. Ή πιες πολύ λίγο και άφησε το περισσότερο λέγοντας, αυτό είναι το μέρος του Χριστού. Αν έχεις μαλακό προσκέφαλο, άφησέ το κατά μέρος και βάλε λιθάρι κάτω από την κεφαλή σου για τον Χριστό. Αν κρυώνεις τον ύπνο σου γιατί δεν έχεις σκεπάσματα, μην παραπονεθείς. Συλλογή σου πως και ο Χριστός γυμνός επάνω στο σταυρό κρύωνε κάποτε για χάρη σου. Μη θέλεις να είναι το φαγητό σου καλοπεριποιημένο. Θυμήσου πως πείνασε και δίψασε για σένα ο Χριστός. Ανάμιξε κάθε τι που κάνεις με λίγη θλίψη και ζήσε ταπεινά, όπως έζησε στη γη ο Χριστός μας, για να βρεις αιώνια ανάπαυση στη βασιλεία του.

περιπεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο την Παραμυθία. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια αν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

τον Ασίο και Θεοφόρον Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, τον Ασίο και Θεοφόρον Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακίμ των Νεοφανών,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σε ο Θεός ημών, δόξα Σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρετη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Ιδού εμπρός σου ο τείχος στέκει της αθλίας Τριπολιτζάς, τώρα τρόμου αστροπελέκι να της ρίψεις πυθυμάς. Μεγαλόψυχο το μάτι, δείχνει πάντα όπως νικεί, κι ας είναι άρματα γεμάτη και πολέμη αν χλαλοεί. Ακούω κούφια τα του φέκια, ακούω σμίξιμο σπαθιών, ακούω ξύλα, ακούω πελέκια, ακούω τρίξιμο δοντιών. Αχ, τι νύχτα ήταν εκείνη που την τρέμει ο λογισμός, άλλος ύπνος δεν εγίνει παρεξθάνα του πικρός. Τόσοι τόσοι ανταμωμένοι επετιούντο από τη γη, όσοι άδικα σφαγμένοι από Τούρκη κοινοργήν. Χτυπούν όλοι απάνω κάτου, κάθε κτύπημα που ευγεί είναι κτύπημα θανάτου, χωρίς να δευτερωθεί. Της αυγής δροσά το αέρι, δε φυσάς τώρα εσύ πλιό, στον ψευδόπιστον το αστέρι, φύσα, φύσα εις το σταυρό. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά. Την ευχή σας, πατέρα Ανανία, κυρίες και κύριοι. Σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε για την άλωση της Τριπολιτζάς. Σαν σήμερα, το 1821, στις 23 Σεπτεμβρίου, η πρώτη μεγάλη νίκη για τους Έλληνες, το κάστρο αυτό το άπαρτο, το σημείο εκείνο και η πόλη εκείνη όπου ήταν ο Τούρκος Πασάς και όλοι οι προύχοντες των Τούρκων, αλλά και οι προύχοντες των Ελλήνων, εκεί συγκεντρωμένοι στην Τροπολιτζά. Και συγκινητική η σημερινή ημέρα και πραγματικά μας δίνεται μια πολύ λαμπρή ευκαιρία να θυμηθούμε αυτά τα γεγονότα και πολλά άλλα γεγονότα που συνέβησαν τον μήνα Σεπτέμβριο. Και βέβαια ο Διονύσιος Σολωμός με τον καλύτερο τρόπο μας περιγράφει τι συνέβη στην Τριπολιτζά σαν σήμερα.
1: Όπως τα λέτε κι εσείς, είναι μεγάλη η σημερινή ημέρα και πολύ σήμαντη, διότι εχάρισε ο Θεός την πρώτη νίκη, τη μεγάλη νίκη στους επαναστατημένους Έλληνες, και ο γέρος του Μοριά με όλους τους υπόλοιπους έβαλαν το πρώτο ριζιμιό λιθάρι στη μεγάλη οικία, θα λέγαμε, της επαναστάσεως, της ελευθερίας του γένους και έθνους των Ελλήνων. Γι' αυτό και σήμερα ιστάμεθα με σεβασμό και ευγνωμοσύνη μπροστά σε εκείνους όλους οι οποίοι πολέμησαν και έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος και κατόρθωσαν και πήραν την καρδιά του Μοριά, την πρωτεύουσα της Πελοποννήσου, την Τριπολιτζά. Ήταν τόσο σπουδαία αυτή η νίκη που οι Έλληνες χάρηκαν. Επήραν βέβαια και εκδίκηση για τα 400 χρόνια της δουλείας. Αυτό ήταν το φυσικό και δίκαιο, όπως και αν το δούμε, όπως και να το πούμε. Και η νίκη αυτή ανήκει κυρίως στον Κολοκοτρώνη, διότι μόλις ήρχισε η Επανάσταση, ο καθένας θέλει να εφρώσει τον τόπο του. Και είχε δίκιο βέβαια. Ο Κολοκοτρώνης λέει, βέβαια, παιδιά, την καρδιά πρώτα, το κέντρο πρώτα, την πρωτεύουσα πρώτα και μετά έχουμε καιρό για τα υπόλοιπα. Τον ακολούθησαν μερικοί, οι άλλοι πήγαν προς τα μέρη τους, αλλά σε λίγο κατάλαβαν πια ότι ο Κολοκοτρώνης είχε συλλάβει το πράγμα σωστά. Και τον ακολούθησαν. Έγιναν οι μάχες στο Βαλτέτσι, έχουμε μιλήσει για αυτά, στα Βέρβενε, στα Δολιανά. Και ύστερα απέκλεισαν επί τρεις ολοκλήρους μήνες την Τριπολιτζά η δική μας. Βέβαια, ο μεγάλος Ιωάννης Καποδίστριας, τον οποίο στη συνέχεια θα μιλήσουμε, είχε κατορθώσει να εμπλέξει τον Αλή Πασά σε πόλεμο με την Υψηλή Πύλη. Ο Χρουσίτ Πασάς, ο Πασάς της Πελοποννήσου, που είχε κέντρο την Τριπολιτζά, έφυγε. Δεν πίστευε ότι μπορούσαν οι Έλληνες να ξεσηκωθούν και μάλιστα στην Πελοπόννησο και να είναι τόσο αποτελεσματική η επανάστασή τους. Και λοιπόν βοήθησε τα μέγιστα ο μεγάλος Ιωάννης Καποδίστριας και όλοι οι υπόλοιποι. Και περισσότερο ο Χριστός και η Παναγιά, ο Θεός μας, που έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος και την παίρνει πίσω. Γιατί αυτό ήταν τότε ένα θαύμα, ένα μεγάλο θαύμα. Ξέρετε πόσο θάρρος πήραν οι Έλληνες, πόση δύναμη, πόσο το ηθικό τους ανέβη.
0: Ήταν από τα ανέλπιστα το γεγονός αυτό και η νίκη και η μεγάλη αυτή επιτυχία, γιατί αν θυμηθούμε από τις προηγούμενες μάχες, οι Έλληνες μόλις έβλεπαν τους Τούρκους το έβαζαν στα πόδια.
1: Γι' αυτό και παρακαλούσε την Παναγιά ο μεγάλος Κολοκοτρώνης να εμψυχώσει τους Έλληνες, να τους ενθαρρύνει και να τους δώσει θάρρος και δύναμη να μην πετάνε τα όπλα και να φεύγουν και να τρέχουν.

0: άπαρτο κάστρο φάνταζε η Τριπολιτσιά στα μάτια των Ελλήνων, που όμως κατόρθωσαν σαν σήμερα το 1821 να το καταλάβουν, με πρωταγωνιστή και πρωτοστάτη το Θοδωρή τον Κολοκοτρώνη, αλλά και με όλους τους άλλους οπλαρχηγούς, ενωμένους πια μετά από πολλές περιπέτειες, αφού κατάλαβαν το πόσο σημαντικό ήταν να βρεθούν εκεί, αλλά και με βοηθό του Κολοκοτρώνη τον Ανιψιώτο Νικηταρά, τον άλλον σπουδαίο της Επαναστάσεως.
1: Τον άλλον σπουδαίο της Επαναστάσεως, σίγουρα. Ο Νικηταράς είναι από τις μεγάλες μορφές. Είναι ο νέος Αχιλλέας της Ελλάδος, ο νέος Αριστίδης, όπως τον είχαν ονομάσει. Ήταν τόσο δίκαιος, πεταυτίζεται με τη δικαιοσύνη, και τόσο γοργοπόδαρος, πεταυτίζεται με τον Οκύπουν Αχιλλέα, ο οποίος έτρεχε και εκείνο στην Τρία, έτσι και ο Νικηταράς έτρεχε, θα πούμε και παρακάτω βέβαια, και πολέμησε τόσο πολύ στην Τριπολιτσά που έμεινε στο τέλος να φοράει ένα πουκάμισο και ένα παντελόνι, τα οποία ήταν και στον δρόμο αντάβριση, δεν τα έπαιρνες. Και δεν πήρε τίποτα από το έχει των Τούρκων, ενώ οι άλλοι προσπάθησαν περισσότεροι να πάρουν πάρα πολλά. Και ο Δημήτρης Υψηλάνης, ο άλλος πρίγκιπας, αγοράζει δύο πιστόλια και του τα δίνει, πάρε, λέει, στα χαρίζει πατρίς. Γιατί ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ο Νικηταράς, ήταν άδωλος τελείως. Δεν έπαιρνε τίποτα από τη Λία. Να μην πούνε ότι πολεμάει για να πάρει. Λέει, πολεμάω για να ελευθερώσω την πατρίδα μου. Να είναι ανοιχτή η εκκλησία μου. Να είναι η οικογένειά μου ελεύθερη. Να μπορώ να αναπνέω. Και να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τα ειρηνικά τους τα έργα. Πού τους βρίσκεις αυτούς τους ανθρώπους? Ο Κιτράς σε σπάνια προσωπικότητα που διώνει ο ελληνισμό, όχι μόνο τις επαναστάσεις και πριν και μετά.
0: Έχουμε όμως σπουδαία γεγονότα να συμβαίνουν κατά την άλωση της Τριπολιτσάς. Βέβαια έχουμε πολλούς νεκρούς και σκοτωμένους και κάποιες βιοπραγίες, και λογικό είναι να συμβαίνουν σε τέτοιες καταστάσεις και μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς. Άλλωστε πόλεμος ήταν και όλα αυτά γίνονται και συμβαίνουν.
1: Πάρουμε και ευαίσθηση σήμερα που τα κατακρίνουν. Αλλά γύρω μας που γίνονται τόσο δεν τα βλέπουν.
0: Όμως έχουμε και σπουδαία πράξη του Κολοκοτρώνη.
1: Απέναντι στους Καλβανούς. Είχε κάνει συμφωνία μαζί τους να πάρουν το έχει τους και τα πάντα, τις γυναίκες, τα παιδιά τους, και να φύγουν. Και έτσι είπε, εγώ θα πω μπροστά. Και όταν έπρεπε να πραγματοποιηθεί, μερικοί από τους δικούς μας, Δελιανέ και οι άλλοι, όρμησαν να τους σκοτώσουν. Λέει ο Κολοκοτρώνης, σκοτώστε μένα. Σκοτώστε μένα. Έχω συμφωνήσει με αυτούς τους ανθρώπους να τους αφήσω να φύγουν. Τους Τούρκους κάντε ό,τι θέλετε. Το έκανα αυτό από σκοπιμότητα για να τους αποδυναμώσει όταν η πολιορκία διαρκούσε. Τότε ό,τι προσχέθηκε οι Τουρκαλβανοί διαχώρισαν τη θέση από τους Τούρκους. Και σου λέει, εμείς θα σωθούμε, θα γλιτώσουμε, ο καθένας το μάρο του κοιτάει να γλιτώσει δύσκολες ώρες.
0: Σοφή ενέργεια.
1: Σοφή ενέργεια.
0: Και στρατηγική ενέργεια.
1: Στρατηγική ενέργεια. Σοφός ήταν γέρος. Γέροντας λέμε τους ανθρώπους της ερήμου, τους ασκητάς. Λέει το γέρος του Μωριά, έχει σημασία αυτό. Και μπήκε μπροστά, όχι. Και μετά τους έστειλε και συνοδούς και τους πήγα μέχρι τη Βοστίτσα, μέχρι το Αίγιο. Και από εκεί σου λένε γράμμα και τον ευχαριστούσαν τον Κολοκοτρώνη οι Τουρκαλβανοί. Υπογραμμένο από τους πιο επίσημους. Πολύ σημαντικό αυτό. Ενώ την ίδια μέρα έχουμε σήμερα πάλι μια επέτειο στη Μονή Σέκου, στη Μολδοβλαχία, που είχαν κλειστεί εκεί στο μοναστήρι και έγινε το αναδείξα στον αέρα ο Γιωργάκης, ο Λίμπιος και ο Φαρμάκης. Γλίτσαν 160 γυναικόπαιδα. Και ο Πασάς τους είπε: παραδοθείτε και δεν έχετε να πάθετε τίποτα. Σας υπόσχομαι. Μόλις παραδόθηκαν, τους έσφαξε όλους. Να η διαφορά ύφους και ύφους.
0: Ακριβώς, γιατί ξέρουμε ότι σχεδόν ποτέ μέσα από την ιστορία φαίνεται ότι οι Τούρκοι δεν τηρούσαν τις υποσχέσεις τους.
1: Και ο Τούρκος πάντα μένει Τούρκος, λέει στο Μοσχό Σελήμ ο Γεώργιος Βυζινός. Και τώρα απέναντι τους έχουμε. Και είδα τι κάνουν με τον ίσιο και τον μεγάλο, όπως κάνουν και τότε. Με τον ίσιο και τον μεγάλο. Τι κάνουν και οι μεγάλοι, τι κάνουν και αυτοί. Εμείς ευτυχώς έχουμε τον Κύριο Θεό, την Κυραπαναγιά, τους Αγίους και όλους αυτούς που πήγαν στην άλλη πλάση. Τους μάρτυρες, περπίστος και πατρίδος έπεσαν. Που ασφαλώς σημερινή μέρα οι ψυχές τους θα αγάλλονται. Και επειδή τους μνημονεύουμε και εμείς και παντού όπου έγιναν εορταστικές εκδηλώσεις και στην Τριπολιτσά και παντού, χαίρονται. Και χαίρονται περισσότερο όχι για τον εαυτό τους, αυτοί έκαναν το χρέος. Για μας. Που τους ενθυμούμεθα. Και άμα τους ενθυμούμεθα, συνδεόμεθα. Και άμα συνδεόμεθα, κάνουμε και εμείς τα ίδια. Η πατρίδα μας χρειάζεται, η εκκλησία μας χρειάζεται, η κοινωνία μας χρειάζεται, η νεολαία μας χρειάζεται. Πρέπει να συμπαρασταθούμε, πρέπει να βοηθήσουμε, πρέπει να αντισταθούμε. Σε όλη αυτή τη φθορά, σε όλο αυτό το ελευθερισμό, σε όλη αυτή τη ΣΥΠ, σε όλο αυτό το κακό. Αμάν πια. Κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο. Πρέπει να υπάρξει μια αντίσταση. Ψυχική αντίσταση. Και όποια αντίσταση. Γιατί θα μας πάρει το ποτάμι και θα μας στείλει στον αφανισμό. Και είναι κρίμα, όπως έλεγε την άλλη φορά που είμαι Τούρκος, ποιητής. Εμείς οι Έλληνες να χαλόμαστε τζάπα. Ένας τόσο ωραίος λαός να είναι τόσο λίγος πληθυσμός, λέει. Πάρουν και Τούρκοι αγαθοί. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Αλλή μόνο. Λοιπόν, έτσι είναι μέρα δίδαγμα σήμερα. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς αντίσταση. Να γλιτώσουμε την πίστη μας, την πατρίδα μας, την ψυχή μας, την ιστορία μας, να δικαιώσουμε. Και αυτοί έγραφαν ιστορία οι άνθρωποι. Οι γνωστοί και οι άγνωστοι. Γι' αυτό και κάνουμε τις επαιτίους και κάνουμε τις αναμνήσεις αυτές, για να παίρνουμε κι εμείς θάρρος και δύναμη να παραδειγματιζόμεθα και να τους μιμούμεθα. Τότε εκεί στην άλλη πλάση οι ψυχές τους θα χαίρονται και θα αγάλλονται περισσότερο. Γιατί όπως λέει ο Μεγάλος Παλαμάς, θα μας δικάσουν οι νεκροί και οι αγέννητοι. Αν πάμε πάνω σε αυτούς, θα μας πούνε εσείς τι κάνατε. Εμείς δώσαμε την ψυχή μας, το αίμα μας, τα πάντα μας. Και τα παιδιά που θα έρθουν, θα τους παραδώσουμε. Ιδού το ερώτημα.

0: Έμπνευση μας δίνουν οι ήρωες αυτοί, οι Έλληνες που τόσο πολύ θυσίασαν τα πάντα, το είναι τους, την ψυχή τους, για να ελευθερωθεί η πατρίδα. Όμως την έμπνευση αυτή την έπαιρναν από την πίστη. Ο Κολοκοτρώνης, όπως αρκετές φορές μας έχετε πει, είχε ιδιαίτερα του την Παναγιά, την υπεραγαπούσε και πριν από κάθε μάχη προσευχόταν, ήθελε κάποιες στιγμές δικές του και μόνος του παρακαλούσε την Παναγία να βοηθήσει στον αγώνα και έτσι ξεκινούσε πριν από κάθε μάχη. Η Παναγιά μας λοιπόν, η Παναγιά η Μυρτιδιώτισσα, εορτάζει αύριο και γιορτάζουν και τα Κύθυρα, όπου βρέθηκε με θαυμαστό τρόπο το εικόνισμα της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας. Ναι. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ακούσουμε δύο λόγια και γι' αυτό.
1: Σίγουρα. Βρέθηκε το εικόνισμα της Παναγίας, που κατά την παράδοση είναι έργο του Ευαγγελιστού Λουκά, στο Τσιρίου, στα Κύθυρα, το 14ο αιώνα, από ένα τζοπάνι, εκεί στα βουνά, που έβοσκε τα πρόβατά του, και μέσα στις μυρτιές είδε φως να βγαίνει από τις μυρτιές και έτρεξε να δει και βρήκε την Παναγιά, την πήρε από εκεί, την κατέβασε στο σπίτι του, στη στάνη του, τη φρόντισε, είχε χαρά το βράδυ. Το πρωί πήγε να την προσκυνήσει πάλι, είδε ότι έλειπε και ξαναπήγε στο μέρος που τη βρήκε και εκεί έχτισε μια εκκλησούλα και φρόντιζε την Παναγίτσα. Έμαθαν και οι άνθρωποι, πήγαιναν, έπαιρναν δύναμη, έπαιρναν ευλογία, είχαν χαρά, γινόντουσαν θαύματα. Εκοιμήθη ο Τσοπάνης και ένας μοναχός Λεόντιος ανέλαβε εκεί την Παναγία, αφιερώθηκε και έκαμε μεγαλύτερο ναό και επεδόθη στη λατρεία, θα λέγαμε, της Παναγίας και στη διακονία της. Και άρχισαν σιγά σιγά να το μαθαίνουν παντού, να τρέχουν, να γίνονται, όπως προείπαμε, και θαύματα. Και κάποτε που ήταν εκεί και ένας παράλυτος με τις πατερίτσες και πάντα γιατρέψει Παναγιά, έφτασαν πειρατές, σύνηθες φαινόμενο και γεγονός τα χρόνια εκείνα. Σήμερα έχουμε άλλους πειρατάς και εμπόρους των εθνών και έφυγαν όλοι προσκυνητές, φαίνεται η χάρη της, και έμεινε εκείνος και λέει: Παναγίτσα μου, εγώ θα χαθώ. Και φαίνεται η Παναγία βγαίνει από την εικόνα, τον σηκώνει και τον σπρώχνει. Φύγε, του λέει, πήγαινε κοντά στους άλλους και έγινε καλά. Χαίρεει το παραλίτο την ία συμβραβεύσασα, όπως λέει και το Απολυτίκιο. Χαιρετάμε την Παναγία που ευράβευσε, τη έδωσε την ία ως βραβείο ένεκα της πίστεώς του στον παράλυτο. Και στον 19ο αιώνα έφτιαξαν πια τη μεγάλη γνωστή μας εκκλησία με τα πολλά στολίδια και τις ομορφιές, έγινε πανελλήνιο και παγκόσμιο προσκύνημα και έκαμε και θαύματα. Στα 1929 21 προς 22 Ιανουαρίου δεν απατώμε, έσωσε την πόλη από ένα φοβερό κεραυνό που έπεσε και τράνταξε τα πάντα και η Παναγιά βοήθησε άμεσα και είναι εκεί τώρα η χάρη της. Πανελλήνιο και παγκόσμιο προσκύνημα, τρέχουν κάθε χρόνο χριστιανοί στο 15 Αύγουστο, αλλά και στη μνήμη της 24 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο, που είναι ακριβώς στα 40 της Παναγίας. Έχει σημασία αυτό, 40 μέρες από τη Θεία Κοιμησή της, και είναι και αυτό πολύ συγκινητικό. Αλλά ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι και λέμε στη συνέχεια.

0: πανηγυρίζουν τα κύθυρα, την Παναγία τη Μυρτηριώτισσα, τη Θαυματουργή, την Παναγία την Προστάτηδα του έθνους μας και του λαού μας, την τόσο αγαπητή, και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στα κύθυρα σαν σήμερα στη χάρη της Παναγίας για να προσκυνήσουν.
1: Και προσκυνούμε κι εμείς νοερά, γιατί αυτή πέρασε και στα άλλα νησιά του Ιωνίου, στη Ζάκυνθο, στο Αργοστόλι που γίνεται πολύ με λιτανία, της Δραπανιώτισσα, στην Κέρκυρα και σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε και εκκλησία στο Νέο Φάληρο και μοναστήρι στην Πάρο και αλλού. Και αυτό είναι συνειδητικό. Μάλιστα τώρα το Σεπτέμβριο που γιορτάζουν αυτές οι εκκλησίες και τα μοναστήρια, αρθίζουν και οι μυρτιές, λέει εδώ η λαογραφία μας, και χαιρετά την Παναγίτσα και εκείνες. Και ξανανιώνει και η γης με το φθινόπωρο, με την ευλογία της Παναγίας. Και μικραίνει και η μελαγχολία, τώρα μπαίνουμε και στη μελαγχολία. Βλέπουμε να φθίνουν τα πάντα, να φεύγουν και οι οπόρες, και παλαιότεροι άνθρωποι τον είχαν φάνει, φτωχοί. Έβλεπαν να σώναν τα φρούτα και τα υπόλοιπα, και σου λέει τώρα θα πεθάνουμε. Και έτσι βάζει αυτές τις όμορφες γιορτές η εκκλησία μας, και βάζει και τον Άγιο Δημήτριο εκεί στο αίμα του χειμώνα για να μας παρηγορεί, και τον Άγιο Γεώργιο στο έβγα του χειμώνα και στην αρχή της άνοιξης. Είναι όλα σοφά αυτά, όλα σοφά. Και δεν έχουμε άλλον σήμερα στην πατρίδα μας, τον Χριστό και την Παναγιά μας έχουμε πρώτα και Κυρία. Και αυτοί που μας κρατάνε. Μας κρατάνε όλους εμάς τους τρελούς και δυσκολεμένους. Μας κρατάνε και θα μας κρατήσουν. Γιατί η πίστη πάντα νικά. Και το σφαγμένο αρνίον εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Γι' αυτό και εμείς ας μην τους αφήνουμε. Και αυτοί ας μας ευλογούν.

0: να ευχαριστήσουμε πολύ τους ακροατές μας για τα μηνύματά τους. Υπάρχουν πολλοί ακροατές μας που μας λένε ότι έχουν την Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα προστάτηδά τους και έχουν, η Παναγία έχει κάνει πολλά θαύματα στην οικογένειά τους. Άλλοι ακροατές μας λένε ότι όσοι κατάγονται από τα κύθυρα πανηγυρίζουν την Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα σε εκκλησία που υπάρχει στον Άλυμο. Το είπατε κι εσείς προηγουμένως. Όμως έχουμε πολλά τηλεφωνήματα από διάφορες περιοχές της πατρίδας μας, από τα Ιωάννινα, από τα Μεσόγεια, από τη Γορτινία, από την Ολυμπία, από την Κρήτη, από το Περιστέρι, από τα Ηλίσια, από τα Γενναίικα Αρκαδίας, από την Τρίπολη, αλλά και από το πύργο της Ηλίας και από το Μενίδη και από την Αχαΐα. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές μας, να ευχαριστήσουμε και τη Βίκη Τριβιζά που καταγράφει τα μηνύματά τους, να ευχαριστήσουμε όμως και τον Γιώργο το Στολίγκα που είναι στη ρύθμιση του ήχου και εμείς να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, μιας και από
1: πάμε
0: εδώ και στο εξής.
1: Πάμε ημερολογιακά, πάμε 23 άλλους, 24 με 2, 25 η επέτειο του θανάτου του.
0: Του μεγάλου Νικηταρά, του Νικήτα του Σταματελόπουλου, του Νικήτα του Τουρκοφάγου, που το 1849 άφησε την τελευταία του πνοή, εξεδίμησε προς Κύριον. Αυτός ο τόσο σπουδαίος

έπεσε στα κύφερα, συνέβη μεγάλη τρικυμία και τους έριξε στη στεριά της Πελοποννήσου, στο μέρος εκείνου, στη Μονεμβασιά. Και τους συνέλαβαν οι Τούρκοι και όταν μάθαν ότι είναι ο Σταματελόπουλος Σταματέλος, πατέρας του Νικηταρά, τον πέρασαν στο με τη μαχαίρες. Ούτε λεφτά θέλαν, τίποτα δεν θέλανε. Καθώς και το μικρό γιο του που είχε μαζί. Και μάλιστα έσφαξαν πρώτο τον πατέρα μπροστά στο παιδί και ύστερα είπαν στο παιδί, εσύ άμα αρνηθείς την πίστη και την πατρίδα δεν θα σφαγείς. Τι θες να σε κάνουμε? Εγώ λέει θέλω να πάω εκεί που είναι και ο πατέρας μου. Και όταν το έβαλαν το μαχαίρι στο λαιμό και έτρεχε το αίμα, έκανε το σταυρό του και μετά έπεσε το αίμα κάτω και έφτιαξε σταυρό. Το γράφει στα απομονωματά του ο ίδιος ο καπετάν Νικήτας, διαχειρός Τερτσέτη. Πολύ σημαντικό και αυτό. Και ήταν μαζί και ο κουνιάδος του Νικηταρά, ο γιος του Ζαχαριά. Και από τότε ο Νικηταράς ορκίστηκε εκδίκηση. Και όταν ήταν στον πόλεμο ήταν ο αρχάγγελος της θείας δίκης, ο Νικηταράς. Και όταν ήταν στην ειρήνη ήταν μια αγκαλιά για όλους. Για Έλληνες, για Τούρκους, για Αρβανίδες. Θα μας τα πει ωραία το τραγουδάκι που θα πέσει.

0: έντιμος ιδιαιτέρως και ο νικηταράς, και αυτός κρατούσε το λόγο του και οι εχθροί το ήξεραν και πάρα πολλοί ήταν αυτοί που διαπραγματεύονταν την ασφαλή μεταφορά τους από κάποιο κάστρο που πολιορκεί το διαμέσο του νικηταρά.
1: Βεβαίως, και ο περίφημος Χατζηχρήστος.

0: τα Στριπολιτσά, το λένε Βούλγαρο και δεν έχει καμία σχέση με τους Βουλγάρους, ούτε και με τους Σέρβους. Ήταν Έλληνας της Βαλκανικής. Δεν ήξερε καλά ελληνικά, αλλά αυτό δεν λέει τίποτε. Θα δούμε μετά και για τον καπετάν Κώτα. Ήταν βέρος Έλληνας ο Χατζηχρήστος, ο σπουδαίος αυτός. Αλλά ήταν στην υπηρεσία των Τούρκων. Και όταν έγινε, οι άλλοι φώναζε: Χριστιανός είμαι, Χριστιανός είμαι, και ζήταγε τον Νικηταρά. Ήταν εγγύηση ο Νικηταράς. Γι' αυτό και έμεινε κοντά στον Νικηταρά πάντοτε ο σπουδαίος αυτός Χατζηχρήστος και τόσοι άλλοι. Έμεινε με τα σκέρια του κοντά στον καπετάν Νικήτα. Και στα Δερβενάκια πολέμησε και παντού πολέμησε. Τι ωραίος ήταν και ο Νικηταράς, αλλά και όλοι αυτοί οι άλλοι σπουδαίοι. Ήταν, όπως είπατε και εσείς, εγγύηση ο Νικηταράς. Και όταν μερικοί πήγανε στα μεγάλα Δερβένια να καρτερέσουν τους Τούρκους να μην έρθουν για την άλωση και βοηθήσουν τους πολιορκουμένους, δεν ήθελαν αρκετοί να πάνε, γιατί σου λέει, αν πάρουν οι άλλοι την Τριπολιτσά, εμείς από τη Λία δεν αλάβουμε τίποτα. Θα μείνουμε έτσι. Και είχαν και δίκιο οι άνθρωποι, δεν είχαν και να φάνε. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Λοιπόν, και εγγυήθηκε ο Νικηταράς. Και εφόσον του εγγυήθηκε ο Νικηταράς, το μερδικό σου εγώ το φυλάξω. Πώς λέγανε παλιά, μας έστειλε η μάνα μας σε μια δουλειά και λέγανε, μην το φάτε όλο το φύγει, και μας έλεγε καμένη, το δικό σας μερδικό θα μείνει φυλαγμένο. Έτσι λέει ο Νικηταράς, το δικό σας μερδικό εγώ θα το φυλάξω.
1: Ήταν όμως αξιόπιστος, ο λόγος του ήταν συμβόλαιο και όλοι το ήξεραν.
0: Βεβαίως, και προπαντός πήγε σε όλες τις μάχες και σε όλους τους πολέμους της Επαναστάσεως. Και πού δεν πήγε η ψυχούλα. Με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν ενωτικός, συμφιλιωτικός, παλικαράς, έμενε μπροστά, προστάτευε, χείρες, ορφανά, συμφιλίωνε. Τι να πούμε για τον Νικηταρά, μέρες να μιλάμε, δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Και στον εμφύλιο ο Νικηταράς στάθηκε ουδέτερος. Τον πονούσε που οι Έλληνες μάλλον μεταξύ τους και χύνε το ελληνικό αίμα διαρκούσης της Επαναστάσεως. Και έστελνε επιστολές στους κουντουριώτες και στους άλλους και έκαμε ψυχή ό,τι μπορούσε και σέβεται απολύτως το θείο του τον Κολοκοτρώνη. Εκεί μόνο έβρισκαν να τον κατηγορούσε, να τον κατηγορήσουν ότι τάχα ποτέ δεν αντιστάθηκε και δεν αντέδρασε απέναντι στο θείο του. Τον αγαπούσε το θείο του. Και ο Κολοκοτρώνης όμως τον αγαπούσε τον μεγάλο Νικηταρά.
1: Φερόταν όμως με απόλυτο σεβασμό προς τον Κολοκοτρώνη, βεβαίως, ακόμα και σε στιγμές που ίσως μέσα του είχε διαφορετική άποψη και γνώμη.
0: Τι σχέση είναι αυτή, αυτή είναι η πραγματική συγγένεια. Δεν είναι συγγένεια αίματος πλέον, είναι συγγένεια πνεύματος. Και η πνευματική συγγένεια κατά τον Γιάννη Άγιο Σιναή ήταν ανώτερη από τη σαρκική συγγένεια. Εκείνος είχε και τις δυο με τον Κολοκοτρώνη, και τη σαρκική και την πνευματική. Σπουδαία προσωπικότητα.
1: Και τις τιμούσε και τις δύο με τον καλύτερο τρόπο.
0: Βεβαίως. Και βοήθησε μετά την απελευθέρωση και το μεγάλο Καποδίστρια. Πόνεσε τόσο πολύ με τον άδικο χαμό, το μαρτυρικό του θάνατο. Πλήρωσε και αυτός μετά, τον πήγα στα δικαστήρια, τον έστειλαν. Τα είπαμε πέρσι αυτά, βέβαια. Εξορία στην Αίγινα. Γύρισε μετά σαν κατεμένος. Και εκεί στον Πειραιά σε ένα υπόγειο. Πονεμένος. Σχεδόν τυφλός. Τυφλώθηκε μετέπειτα τελείως. Αδικημένος. Επέρναγε μέρες μαρτυρικές. Και σε ένα μπακάλικο εκεί δίπλα που χρεωνότανε για να περάσει. Τον πήγε ο μπακάλις στο δικαστήριο. Ποιον τον Νικηταρά μπορούσε να έχει τα πάντα. Να ήταν ψηφλικάς. Όπως έγινε οι άλλοι μετά και σκότωσαν τον Καποδίστρια, διότι θα έδινε στους φτωχούς μερίδιο. Και τι να κάνει, πήγε στο δικαστήριο και είχε το όπλο και τον βάζει απάνω στην έδρα του δικαστή και λέει, εγώ αυτό έχω, πάρτε το. Αυτό με το οποίο ελευθέρωσε στην Ελλάδα, αυτό έχω, πάρτε το. Αυτό ήταν ο Νικηταράς, ούτε ο τάφος του δεν βρέθηκε. Και ο Δημήτρης Καμπούρογλου εκεί του λέει, Νικηταρά, μη στενοχωρίες, γιατί για σένα τάφος είναι όλη η Ελλάς. Για την οποία πολέμησες και στην οποία πρόσφερες τόσα και τόσα. Και λέμε, ένα θεολογικό ζήτημα προκύπτει. Γιατί τόση αδικία στον Νικηταρά, γιατί τόση παραγνώριση. Που οι άλλοι άκαπνοι, όπως λέει ο Μακρυγιάννης, πήραν τις θέσεις και τόνα και τ' άλλο. Γιατί η Θεία Πρόνοια τον φρόντισε. Γιατί ήθελε να μην χάσει το μεγάλο μισθό του, να μην πάρει τίποτα από τους ανθρώπους για να τα πάρει όλα από το Θεό.

0: Είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ο Γιώργος Τολίγκας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βίκη Τριβιζά απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα και εμείς είμαστε ήδη στην Πάτμο με το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι για να μιλήσουμε λίγο για τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο και Ευαγγελιστή, μια και στις 26 του μηνός η Εκκλησία μας εορτάζει τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου.
1: Μάλιστα. Ο Ιωάννης ήταν αγαπημένος μαθητής και συνοδός του Χριστού ως το θάνατο και κηδεμόνας έπειτα της μητέρας του. Μετά το θάνατο της Παναγίας πήγε με το μαθή του Πρόχωρο στην Έφεσο, όπου εκήρυξε τον χριστιανισμό στην αιστεία λατρείας της Αρτέμιδος και πιθανώς έγραψε το Ευαγγέλιο και τις επιστολές του. Οι ρωμαϊκές αρχές τον εξόρισαν στην Πάτμο, όπου εκήρυξε επίσης και κατάργησε τη λατρεία των Αιγιακών θεών Απόλλωνα και Αρτέμιδος. Εκεί, στο σπήλαιο που δείχνουμε σήμερα, έγραψε με τον Πρόχωρο πάλι μαζί του την Αποκάλυψη. Όταν έληξε η ποινή της εξορίας του, ο Ιωάννης επέστρεψε στην Έφεσο, όπου πέθανε υπέργυρος. Διατυπώθηκε η παράδοση ότι χάθηκε το σώμα του από τον τάφο και ότι επομένως ο Άγιος μετέστη εις ουρανούς όπως η Παναγία. Έδειχναν όμως πάντα στους βυζαντινούς χρόνους τον τάφο του στην Έφεσο, από όπου κάθε 8 Μαΐου στην καλοκαιρινή του γιορτή έβγαινε αγιασματική σκόνη το μάνα. Την Έφεσο οι Τούρκοι την ονόμασαν Αγιά Σουλούκ, Άγιο Θεολόγο. Εμείς οι Έλληνες λέμε Έφεσο, εκεί οι Τούρκοι. Ευλαβέστε, ποιος ξέρει τι έχουν δει εκεί πέρα οι άνθρωποι. Και λένε Άγιο Θεολόγο, Αγιά Σουλούκ. Το μοναστήρι της Πάτμου ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα από τον Όσιο Χριστόδουλο με αυτοκρατορική βούλα του Αλεξίου Κομνηνού, ενισχυμένη έπειτα από σουλτανικά φυρμάνια, και είναι πάντα το μεγαλύτερο κέντρο λατρείας του Θεολόγου. Κοινόβιο μοναστήρι με ζωντανή βυζαντινή παράδοση, όσο και περιπετειώδη ιστορία, με κοιμήλια και χειρόγραφα, με πλούσια βιβλιοθήκη όπου έχουν αναπτυχθεί πατμιακές σπουδές και με εκκλησιαστική σχολή, αποτελεί ορθόδοξο καύχημα του Αιγαίου. Οι παραδοσιακές ακολουθίες του με ηγούμενο πατριαρχικό έξαρχο που είναι και ο δεσπότης του νησιού είναι από τις γραφικότερες, ιδιαίτερα το Πάσχα με την ωραία αναπαραστατική τελετή του Νυπτήρος μεσημέρι Μεγάλης Πέμπτης. Στη γιορτή της 26 Σεπτεμβρίου γίνεται μεγάλο προσκύνημα στο κεντρικό μοναστήρι, καθώς και στο μικρότερο, όπου το σπήλαιο της Αποκαλύψεως. Εκεί διηγούνται ότι ο μαθής του Αγίου Πρόχωρος έβλεπε τον άγγελο που υπαγόρευε στον Ιωάννη την Αποκάλυψη και δείχνουν τη σχισμή του βράχου που άνοιξε η σάλπιγγα του Θεού, καθώς και τα βαθουλώματα του βράχου όπου ακουμπούσε ο γέρον Ιωάννης το κεφάλι του ή τον αγκώνα του. Σώζεται επίσης, λαϊκά διασκευασμένη, μια συναξαρική παράδοση ότι ο Άγιος Θεολόγος έριξε με θαύμα του στη θάλασσα της Πάτμου έναν ενοχλητικό και αντίθεο μάγο, τον Κίνοπα, που σημαίνει και σκυλομούρι. Η νεότερη παράδοση δείχνει έναν ανθρωπόμορφο βράχο στη θάλασσα που λένε πως είναι δαίμονας μαρμαρωμένος, με το κεφάλι κάτω και τα πόδια ψηλά, επειδή πήγε να πειράξει τον ηγούμενο του μοναστηριού. Είναι από τις ωραιότερες ώρες του Αιγαίου η ημέρα αυτή για προσκύνημα στην Πάτμο. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα μεγάλες και μικρές εκκλησίες και τοπονύμια στο όνομα του Θεολόγου σε πόλεις και σε χωριά. Καθεδρικός ναός στη Λευκωσία της Κύπρου. Ο Άγιος Ιωάννης της Λευκωσίας είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Τα εξοκλήσια γιορτάζουν τον Μάη με χωροστάσια. Μοναστήρια γνωστά εκτός από το Πατμιακό είναι της Πρέβελης στην Κρήτη, του Υψηλού στη Λέσβο, στην Ανώπολη επίσης της Κρήτης, στο Ζάρκο Τρικάλων, στη Φθιώτιδα, στη Βιωτία, στη Σύφνο, στο Χολαργό Αττικής και αλλού. Τον Άγιο Θεολόγο τον επικαλούνται παρετιμολογικά για το λόγο των παιδιών. Στην Κύπρο οδηγούν τα βραδίγλωσσα στην εκκλησιά του ή του αφιερώνουν ομοιώματα τάματα που παριστάνουν ανθρώπινη γλώσσα. Τον επικαλούνται τώρα το Σεπτέμβρη για τον καλό τρίγο.
0: Σπουδαία η μορφή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και το νησί της Πάτμου, αυτό το νησί του Αιγαίου μας που είναι συνδεδεμένο με το όνομά του, είναι το ιερό νησί και έτσι έχει περάσει όχι μόνο στους Έλληνες αλλά και σε όλους τους επισκέπτες του νησιού.
1: Σε όλους τους Ορθοδόξους και παγκοσμίως. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και πάλι και εμείς να δώσουμε κάποιες από τις περιοχές από που μας στέλνετε τα μηνύματά σας, από του Ζωγράφου, από τη Μεγαλόπολη, του νομού Αρκαδίας, από το Άστρο της Κινουρίας, από την Ηλιούπολη, από το Κουκάκι, από την Άρτα, από την Πετρούπολη, από την Καλαμάτα, από την Πάτρα, από την Κεφαλονιά και από διάφορες άλλες περιοχές που κάποιοι ακροατές μας δεν τις λένε γιατί δεν μας δίνουν και το όνομά τους. Εμείς τους ευχαριστούμε όλους ιδιαιτέρως για την επικοινωνία αυτή και βέβαια λαμβάνουμε υπόψη μας όλα τα,
1: πάντα,
0: τα τηλεφωνήματα.
1: Τα ενσωματώνουμε τον τρόπο μας.
0: Και να συνεχίσουμε. Σήμερα έχουμε μεγάλη ποικιλία, μια και οι μέρες αυτές είναι όλες γιορτινές με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Και τι λέτε, πατέρα Ανανία, να μιλήσουμε λίγο και για τον μεγάλο κυβερνήτη, τον πρώτο κυβερνήτη της ελεύθερης Ελλάδας, τον Ιωάννη Καποδίστρια.
1: Βεβαίως.
0: Που με τρόπο μαρτυρικό έχασε τη ζωή του στις 27 του Σεπτεμβρίου του 1831. 3,5 περίπου χρόνια έμεινε κυβερνήτης. Έκανε πολλά στο λίγο αυτό διάστημα. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος ο Καποδίστριας, άνθρωπος ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην πατρίδα και στο μεγάλο σκοπό της ελευθεριάς. Και νομίζω ότι του αξίζουν πολλά και βέβαια καλό είναι και εμείς να θυμόμαστε που και που τι ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας και πόσα πρόσφερε στην πατρίδα μας.
1: Ο Ιωάννης ήταν μεγάλος από τους μεγάλους. Όχι μόνο για τη φτωχή μας πατρίδα, την οποία διακόνησε από την ώρα που άνοιξε τα μάτια του μέχρι που τα έκλεισε μαρτυρικά, με όλους τους τρόπους, με όλα τα μέσα και με το αίμα του στο τέλος υπέγραψε αυτό το βιβλίο της προσφοράς και διακονίας στην πατρίδα μας, αλλά ήταν σπουδαίος και μεγάλος και για όλη την Ευρώπη και για όλη την Οικουμένη. Στα 1815, τότε που η Γαλλία είχε εξέλθει από τους Ναπολεόντιους πολέμους ηττημένη και ήθελαν να την φάν και να την κατασπαράξουν, στο συνέδριο της Βιέννης ο Ιωάννης Καποδίστριας έβαλε τους ώμους του, την ψυχή του, τη δύναμή του και βοήθησε τα μέγιστα τη Γαλλία. Και αυτό βλέπουμε αργότερα, ο Γάλλος στρατηγός Μεζόν με 15.000 ήλθε να εκδιώξει στρατό, να εκδιώξει τον Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Είχαν αισθήματα ευγνωμοσύνης απέναντι στο μεγάλο Καποδίστρια στη δύσκολη ώρα. Και κράτησε την Ευρώπη από το 1815 μέχρι το 1914 που άρχισε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, 99 χρόνια σε ειρήνη. Και αυτή η ειρήνη οφείλεται στον Ιωάννη Καποδίστρια.
0: Σπουδαίος διπλωμάτης και λένε μάλιστα ότι σε αυτή τη συνθήκη της Βιέννης οι ιστορικοί λένε πως αυτός κράτησε τις ισορροπίες και κατάφερε να έχει την καλύτερη έκβαση.
1: Βεβαίως. Κράτησε ελεύθερα τα Ιόνια νησιά με την Ιόνια πολιτεία, τα έδωσε να τα έχει υπό την υψηλή επιστασία της Αγγλία. Δεν ήταν λίγο αυτό τότε. Ικανοποίησε κατά κάποιο τρόπο και τους Άγγλους, ικανοποίησε και τον Τζάρο, ικανοποίησε όλους. Και συνάμα και πάντοτε βοηθούσε τη σκλαβωμένη πατρίδα. Δεν ξέχασε ποτέ την πατρίδα τη σκλαβωμένη, ούτε τα Ιόνια νησιά, ούτε την υπόλοιπη Ελλάδα μας. Όχι, και όταν το ρώτησαν τι είναι οι Έλληνες, είναι οι Βυζαντινοί, εκείνοι οι απόγονοι, οι οποίοι έχουν την ίδια γλώσσα, την ίδια πίστη, τις ίδιες παραδόσεις, την ίδια ιστορία. Και περνάνε μέσα από την τουρκοκρατία και φτάνουν στο 21 και είναι ήδη. Γι' αυτό δικαιούνται και αυτοί να έχουν στο ίδιο μοίρα, δικαιούνται να έχουν πατρίδα, δικαιούνται τιμής και έχουν αξία μεγάλη. Και έδωσαν κάποτε τα φώτα στην Οικουμένη. Τώρα η Οικουμένη είναι υποχρεωμένη να έρθει και να τους βοηθήσει. Και τους μάζεψε όλους ο μεγάλος Καποδίστριας. Και τους έφερε και στον Αβαρίνο κλπ.

0: αυτός σπουδαίος ο Ιωάννης Καποδίστριας, από τους σπουδαίους της Ευρώπης, αυτός που ακόμα και ο Μέτερνιχ, ο τόσο σκληρός και αδυσόπιτος, τον σεβάστηκε και αν θυμάμαι καλά είχε πει, παρότι τον φθονούσε τον Καποδίστρια και την υπόθεση την ελληνική, είπε ότι είναι δύσκολο να ιτηθεί ένας αντίπαλος ο οποίος είναι απολύτως έντιμος.
1: Απολύτως έντιμος, αυτό ακριβώς. Πολύ σπουδαίο. Έσυρε λοιπόν όλους ο Καποδίστριας να γίνει υποστηρικτέ της Ελλάδος. Του το φίλου και στο φελληνισμό βέβαια και στα κατορθώματα των Ελλήνων, τα οποία συγκίνησαν τους λαούς της Ευρώπης και ανάγκασαν και τις κυβερνήσεις τους, την παροτρύνση βέβαια και του μεγάλου Καποδίστρια, να έχουν φιλελληνικά αισθήματα και να προσέξουν την Ελλάδα, να ασχοληθούν σοβαρά με την υπόθεση της Ελλάδος. Και έμεινε ο Μέτερνιχ μόνος του. Και ενώ οι άλλοι λέγανε να γίνει μια αυτόνομος η Ελλάδα ή να γίνει τύπου Μολδοβλαχίας και λοιπά, κράτος τύπου της Μολδοβλαχίας εκεί πέρα να είναι ηγεμονίες, τρεις ηγεμονίες, πετάγει το Μέτερνιχ και ξέρετε τι λέει, για να τη βγει σε όλους και επειδή πίστευε πως θα γίνει η Ελλάδα, να γίνει ελεύθερο κράτος, επιμένω. Το πήραν οι άλλοι αυτό, δεν το πίστευε ο Μέτερνιχ θα γίνει και το κάνανε. Τη βοηθεία του Καποδίστρια και με τον ιστορικό πόλεμο του 1828 με συνδίκηση Αντρεπόλεως που έγινε 14 Σεπτεμβρίου 1829. Η Ελλάδα έγινε ελεύθερο κράτος. Ελεύθερο κράτος και αυτό το οφείλουμε στο μεγάλο Καποδίστρια. Και η Ευρώπη οφείλει την εκατονταετή ειρήνη, τη νέα εκατονταετή ειρήνη στο μεγάλο Καποδίστρια. Η Ελβετία έλυσε το ελβετικό ζήτημα. Καποδίστρια, στο λέει ο Τσάρος, να λύσει το ελβετικό ζήτημα, το έλυσε. Και όταν έμεινε 7 χρόνια από το 1822 που πήρε άδεια επαόριστο ο Υπουργός Εξωτερικών από τον Τσάρο, μέχρι το 1827 που η Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Ρήνας τον ψήφισε πρώτο κυβερνήτη, 5 χρόνια εκεί που ήταν διεθνές σταυροδρόμοι, επηρέαζε τους πάντες περί της Ελλάδος και συνέταξε, ήταν και νομικός όπως ξέρουμε, εκτός του ιατρού και του φιλοσόφου ο Καποδίστριας, συνέταξε το Σύνταγμα της Ελβετίας, το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα. Και το δημοκρατικότερο και το τελειότερο είναι έργο του Ιωάννου Καποδιστρίου. Του έχουν στήσει και άγαλμα, τον έχουν κάνει και επίτιμο δημότη και ό,τι άλλο θέλετε εκεί πέρα.
0: Νιώθουν ευεργετημένοι μέχρι σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή.
1: Και η διακαντονία διοίκηση είναι έργο του Καποδιστρίου. Και τόσα άλλα, ηρωνία, η μνήμη, τι να πούμε, σκύβουμε και αφιλούμε τον τάφο του εκεί στην Πλατιτέρα, στην Κέρκυρα, ζητάμε την ευχή του, τον ευγνωμονούμε, του ζητάμε να μας συγχωρέσει για ό,τι του κάναμε και εκεί που είναι και πρέπει να είναι σε καλή θέση, καλή στη θέση ο μεγάλος αυτός μάρτυρας της πίστεως και της ελευθερίας και της πατρίδος, ας παρακαλεί και σήμερα για την πατρίδα μας που την κρατήσαμε παλιόψη αυτών εθνών και ας στείλει έστω και έναν με τον νυχάκι του Καποδίστρια.

0: Και να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας, αφού πούμε και τις περιοχές από όπου μας τηλεφώνησαν οι ακροατές μας, από τη Μάνη, από τη Χίο, από τον Αλμυρό του Βόλου. Από τη Χίο μάλιστα μας λένε ότι έχουν και εκεί Παναγία με τη Διώτιζα και πανηγυρίζουν, από την Κρήτη, και μας λένε ότι επίσης στον ομό Ηρακλείου, στη Μονή Παναγιάς Παλιανής, έχουν και εκεί με τη Διώτιζα και γιορτάζουν, από τη Χαλκιδική, από τους Αμπελοκήπους, από το Ήλιον, από το Βόλο και από την περιοχή του Ζωγράφου. Ευχαριστούμε και πάλι τους ακροατές μας.
1: Ολόψυχα, ολόψυχα, τους ευχαριστούμε και να είναι καλά. Και όλους μας ακούν και μας αγαπούν και προεύχονται.
0: Και να περάσουμε στην τελευταία ενότητα. Έχουμε αφήσει για το τέλος έναν σπουδαίο αγωνιστή, έναν Μακεδονομάχο.
1: Τον πρώτο Μακεδονομάχο.
0: Τον άνθρωπο που είναι και αυτός στενά συνδεδεμένος με όλους αυτούς που αγωνίστηκαν κατά την Επανάσταση του 21, και αυτό θα μας το εξηγήσετε και θα μας το πείτε σε λίγο. Μιλάμε για τον καπετάν Κώτα, μια σπουδαία προσωπικότητα, και πραγματικά σας ευχαριστούμε που θα μας δοθεί η ευκαιρία να μάθουμε κάποια πράγματα για έναν άνθρωπο που σχεδόν είναι άγνωστος.
1: Αυτό ακριβώς. Ο καπετάν Κώτας, Κώτα σημαίνει Κωνσταντίνος και Κώστας, είναι άγνωστος στους περισσότερους και πάρα πολύ αδικημένος. Ο μακεδονικός αγώνας που διεξήχθη κυρίως από το 1904 έως το 1908 με την Επανάσταση των Νεοτούρκων είναι η συνέχεια του 1821, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Διότι η Μακεδονία και τα υπόλοιπα μέρη εκεί έμειναν αλύτρωτα. Πολλοί όμως Μακεδόνες, επώνυμοι και ανώνυμοι στο 21, βοήθησαν την πατρίδα μας, ελευθέρωσαν την Πελοπόννησο, τα νησιά, τη Στερά Ελλάδα και τα υπόλοιπα που είχαν μέχρι τότε ελευθερωθεί, έδωσαν το αίμα τους, τη ζωή τους, την αγάπη τους, αλλά έμειναν αλύτρωτοι και πονεμένοι, ακόμη και Θεσσαλονίκη με τον Άγιο Δημήτριο. Και ήρθε τώρα η ώρα του Θεού, η ώρα του Κυρίου, να ελευθερωθούν και τα ελληνικότατα αυτά μέρη. Ο μέγας γεωγράφος Στράβων λέει: «Ελλάς εστί και η Μακεδονία». Ήλθαν όμως, καθώς τελείωνε ο 19ος αιών, διάφοροι μυστήριοι και από τη Ρωσία, από την Ακαδημία της, και από τη Βουλγαρία και από αλλού, και διέδαν ασύστολα ψεύδι ότι η Μακεδονία είναι βουλγαρική. Αδελφοί μας ομόδοξοι, οι Βούλγαροι, που πριν από αυτό ήτανε ήσυχοι, ήτανε ήσυχοι, και όπως λέει η ιστορία, και οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι, οι περισσότεροι και μάλιστα οι πλούχοντες, ομιλούσαν ελληνικά, ήξεραν τη γλώσσα ελληνική, υπέγραφαν ελληνικά, είχαν το ελληνικό πολιτισμό, την ορθόδοξη θρησκεία, τον ελληνικό τρόπο υπάρξεως. Και είμαστε αδέλφοι, γι' αυτό και ο Ρήγας θέλει να μας ελευθερώσει όλη τη Βαλκανική. Μπήκαν όμως οι κακοί δαίμονες, όπως έχουν μπει και σήμερα δυστυχώς, και αλωνίζουν και πάνω, το ακούσαμε και προχθές στην τηλεόραση, διάφορα πράγματα ασύστατα και ασύστολα ψεύδι. Και βρέθηκε κάποιος να τους κλείσει το στόμα. Μας λένε από τη Βόρεια Ελλάδα, τη Φλόρα και την Καστοριά και τα υπόλοιπα, ότι οι Σκοπιανοί εκεί αλωνίζουν. Πάνε δικοί μας σε γάμο και έτσι αφού να πούν κανένα τραγούδι μακεδονικό. Κάποιος αγροτής ζητάει μακεδονικά και θα πέσουν τώρα, αλλά είναι μόνο τα σκοπιανά τραγούδια. Και τι είναι αυτό το πράγμα, ένα περίεργο μόρφωμα. Ένα περίεργο μόρφωμα. Και η γλώσσα αυτή δεν ξέρω τι είναι, αλλά καθώς διάβαζα είδα το εξής, ότι οι περισσότερες λέξεις είναι ελληνικές. Και έτσι έχουν λίγο μεταποιήσει με τις καταλήξεις και τώρα και τ' άλλο, όπως και η βλάχικη γλώσσα είναι ελληνική. Και τα αρβανίτικαν ελληνικά, γιατί δεν είναι ελληνικά. Πάρτε ένα βιβλίο να τα βάλει παράλληλα. Εγώ αυτό το κοίταξα προχθές, δεν θέλω να σας κουράσω τώρα, το έχω μαζί μου. Λοιπόν, είναι ελληνική. Όλοι αισθανόντουσαν Έλληνες. Ο Βυζάντι αυτό ακριβώς ήταν. Μια πολυεθνική αυτοκρατορία που είχε δύο συνεκτικά στοιχεία. Την ορθόδοξη θρησκεία και πίστη και την ελληνική γλώσσα. Ήρθαν όμως αυτοί οι δαίμονες και μέχρι σήμερα επικρατούν και θέλουν να κάνουν αυτό κακό. Και άρχισαν τότε οι Βούλγαροι τι να κάνουν. Κομιτατζίδες και οι υπόλοιποι να σκοτώνουν τους Έλληνες δασκάλους, τους Έλληνες γιατρούς, τους Έλληνες ιερείς, τους Έλληνες κοινοτάρχες, τους Έλληνες πλούχοντες. Τους σκότωναν με άγριο τρόπο. Και αν έβρισκαν κάποιος σκοτωμένο στον δρόμο, αν είχε άγριες μαχαιρές, λέγανε Βούλγαρος τον σκότωσε. Οι Τούρκοι δεν χτυπάνε έτσι. Πολύ φοβερό. Και έκαναν και την επανάσταση του Ήλιντεν, 20 του μηνός Ιουλίου, προφήτη Ιουλίου, ήλιο αυτό σημαίνει, 1903, για να δείξουν οι Βούλγαροι στους Ευρωπαίους ότι σηκώθηκαν οι Βούλγαροι, επαναστάθησαν κατά των Τούρκων, είχαν συμπαρασύρει και τον Γκότα και τους άλλους, για να δείξουν ότι η Μακεδονία είναι βουλγαρική. Τα πήραν οι ξένοι τώρα σε αυτά, δεν μας θέλουν και οι Άγγλοι κυρίως που ήταν πίσω από τους Βουλγάρους, καθώς και οι Ρώσοι, και δημιουργήθηκε μέγα ζήτημα. Και ήθελαν με κάθε τρόπο οι Βούλγαροι να εξαφανίσουν ποιο, την ελληνική φυλή. Μα αν δεν υπήρχαν οι Έλληνες, του Βυζαντίου οι Έλληνες, να τους κάνουν χριστιανούς και ανζώσεις και σλαβική γλώσσα που δεν είχαν γλώσσα, Τούρκοι είναι γι' αυτοί. Τουρανικών φύλων οι Βούλγαροι, δεν οι Σλάβοι. Αλλά πήραν όμως τον σλαβικό πολιτισμό το Βυζάντιο. Και τους έκαναν χριστιανούς. Αλλιώς θα εχάνονται, όπως λέει ο ιστορικός που διάβαζα, σαν τους Αβάρους και τόσους άλλους που χάθηκαν, Πετσενέγους κλπ. Αλλά ας πούμε ένα τραγουδάκι καλύτερα.

0: Και πραγματικά θέλουμε να μας δώσετε και κάποια ακόμα στοιχεία για τον καπετάν Κώτα, το ντυνημένο και σπουδαίο αυτό Μακεδονομάχο.
1: Ο καπετάν Κώτας, και πριν ακόμη αρχίσουν οι Βούλγαροι τις βιοπραγίες και τα υπόλοιπα να φανεί στην ελληνική φυλή και να αποδείξουν ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, δεν είναι δική τους, ελληνική είναι. Είχε βγει στο κλαρί, είχε βγει στα βουνά, όπως ακούσαμε στο τραγούδι. Βέβαια, στα βουνά. Και στα κορέστια, τα κορέστια είναι ορέστια. Ορέστη σημαίνει ορεσίβιος, βουνίσιος. Κορέστια, βάλουν για ένα κάπα χάρη εμφωνίας. Και είναι εκεί πέρα στο Βίτσι, που είχαν και μεγάλες τελευταίες μάχες. Άντε, τα ξεχάσαμε αυτά όλα. Πέσαν την Ελλάδα. Τέλος πάντων. Και τι έκανε, όποιος αδικεί το, όποιος κατετρέχεται, ευοηθείται από τον καπετάν Κώτα. Και κυρίως εκεί δρούσαν οι Τουρκαλβανοί, όπως και σήμερα. Δεν άφηναν τίποτα κι αυτοί. Φοβεροί κι αυτοί. Φοβεροί κι αυτοί. Ευτυχώς ήταν σε διαμάχη με τους Βουλγάρους, γιατί άμα ενώνονταν και οι δύο θα έκανε μεγαλύτερα κακά. Ο Θεός, βλέπετε, φροντίζει. Και τι έκανε, όποιος αδικούσε, τον τιμωρούσε ο καπετάν Κώτας. Ήταν η θεία δίκη. Προστάτε, ορφανά, χείρες, όποιοι κι αν ήσαν. Του έφτανε ότι σαν άνθρωποι και ό,τι αδικιόντουσαν. Οικουμενική ψυχή, ορθόδοξη ψυχή. Είχε όψη λιονταριού και μάτι αστρίτη, λέει ο ιστορικός. Είχε όμως ψυχή τόσο καλοσυνάτη που σε κέρδιζε αμέσως. Σε κέρδιζε αμέσως. Στη συνέχεια βγήκε και στο βουνό μαζί με τους Βουλγάρους. Όταν είδε ότι αυτοί πήγαιναν αλλού, άλλαξε ρότα. Βρε, χανόμαστε, παιδιά, λέει. Και το έσαν ενέδρα κάπου και τον τραυμάτισαν σχεδόν θανάσιμα. Αλλά το λιοντάρι έζησε. Τον πήρε κάποιος, τον πήγε σαν σπίτι και μετά από ένα διάστημα συνήλθε και συνέχισε και έσωσε τη δική Μακεδονία ο καπετάν Κώτας, ο άγνωστος, δυστυχώς ο άγνωστος, ο Κωνσταντίνος Χρήστου ή Ρουσάνης, Έλλην την συνείδηση. Δεν γνώριζε ελληνικά, αργότερα έμαθε λίγα και είχε μεγάλη πίκρα που δεν ήξερε ελληνικά. Και έστειλε τα παιδιά του και στην Αθήνα να μάθουν και λοιπά, και μετά έγιναν και εκείνοι στρατιωτικοί και ό,τι άλλο, τα παλικάρια του. Είχε και 5 παιδιά. Παρότι είχε τόσον αγώνα και παρότι εκκρεμάσε 42 ετών, έκανε τόσα πολλά ο καπετάν Κώτας. Και έρχεται το Φεβρουάριο του 1903-4, έρθε στην Αθήνα. Ο καπετάν Κώτας στην Αθήνα. Βρίσκει το διάδοχο Κωνσταντίνο, το μετέπειτα στρατιλάτη, που ελευθέρωσε την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Τα ξεχνάμε αυτά όλα και θυμόμαστε μόνο έναν, δυστυχώς. Εδώ πρέπει να θυμόμαστε και τον Κωνσταντίνο, ο οποίος έκαμε τόσο καλό, και ο πατέρας του και οι άλλοι. Ήρθε λοιπόν ο καπετάν Κώτας και τι έκανε, κάλεσε στη Μακεδονία τον Παύλο Μελά. Δεν το ξέρουν αυτό οι περισσότεροι. Ποιος έφερε τον Παύλο Μελά στη Μακεδονία, το ξέρουμε οι περισσότεροι. Και εγώ το αγνοούσα μέχρι πρότινες. Το ομολογώ. Και δυστυχώς το ομολογώ. Δυστυχώς το έκανα, δεν το αγνοούσα. Έφερε τον Παύλο Μελά στη Μακεδονία. Φύγανε μαζί τον Φεβρουάριο και με 3-4 άλλους και ήρθαν στη Μακεδονία. Του γνώρισε όλα τα μέρη. Όλα τα λιμέρια. Και με κόπους και στενοχώριες και κινδύνους και με υδρώτες, νηστικοί, βρεγμένοι. Έφτασαν μέχρι το χωρίο Ρούλια και μέχρι το γερμανό καραβαγγέλι, την υπέροχο Μητροπολίτη Καστοριάς, ποιος εκείνος, όπως και τόσοι άλλοι, θα κάνουμε άλλη εκπομπή για αυτά, πρόσφεραν στο μακεδονικό αγώνα που ήταν η συνέχεια του 1821 και συνέχισε το μεγάλο αγώνα. Οι κομιτατζίδες τον λέγανε Βουλγαροφάγο. Και ήταν ο φόβος και ο τρόμος, καθώς και των Τουρκαλβανών, οι οποίοι ελιμέναν τον τόπο. Όταν τον γνώρισε, ο Παύλος Μελάς μαγεύτηκε, γράφει στην Αταλία, στη γυναίκα, θα κάνουμε και τον Παύλο Μελά εκπομπή χωριστή. Τι άνθρωπος ήταν ο Κώτας. Ήταν η ψυχή των μερών εκείνων. Ήταν ο πατέρας, ήταν ο προστάτης. Έκλαιε με τα κλαιόντων και έχερε με τα χερόντων. Ήταν δε και παλικάρι και προπαντός σαν τον Κιτάρα δίκαιος. Είχε ένα φτωχικό σπιτάκι και έμεινε μέχρι το τέλος φτωχικό. Παρότι μπορούσε να πάρει τόσα και τόσα, έμεινε μέχρι το τέλος φτωχικό. Ας πέσει ένα τραγουδάκι τώρα.

0: Καταλαβαίνουμε ότι επειδή είχαμε τέτοιους ψυχομένους ανθρώπους και αγωνιστές, η πατρίδα αυτή ελευθερώθηκε με πολλούς κόπους και θυσίες και με αίματα αγωνιστών που χύθηκαν, και ένας από αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους ήταν και ο καπετάν Κώτας, ο σπουδαίος και ο άγνωστος, που ευτυχώς σιγά σιγά πληροφορούμεθα κάποια πράγματα για το πρόσωπό του. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι και γι' αυτόν.
1: Τον Έλληνα αυτό, τον Ορθόδοξο Χριστιανό, τον σπουδαίο πατριώτη, τον ήρωα, τον ανθρωπιστή, ό,τι και να του πούμε, του καπετάν Κότανε λίγα και τον αδίκησαν οι Έλληνες, τον ξεχάσαμε όλοι. Και οι Βούλγαροι, με τη βοήθεια και των Ευρωπαίων, ίσως και κάποιων δικών μας, κατόρθωσαν, έβαλαν τους Τούρκους και συνέλαβαν, πρόδωσαν τον καπετάν Κώτα και τον συνέλαβαν οι Τούρκοι τον Ιούνιο του 1904. Έμεινε 16 μήνες στις φυλακές, κατέληξε στο μοναστήρι στα Βιτόλια, και επειδή δεν έχουμε χρόνο θα μας τα πει το ωραίο ποίημα που θα μας διαβάσει τα υπόλοιπα. 27 Σεπτεμβρίου 1905 τον απειγχώνησαν. Αφού πρώτα του έφεραν Βούλγαρο παπά και τον έδιωξε, πήγε Έλληνας παπάς, μετά τα αυτά πατριάρχης Αθηναγόρας, και τον εξομολόγησε και τα υπόλοιπα. Και ύστερα το έβαλε στην Αχώνη, πέταξε ως καμνή που πατούσε, και σε λίγο έφτασε κοντά στον Χριστό, στον Βασιλέα και στους Αγίους και στους ήρωες. Αν έχετε την καλοσύνη, διαβάστε μας το ωραίο ποίημα για να τελειώσουμε.
0: Ο θάνατος του καπετάν Κώτα. Εκεί στη μέση του Ατ Παζάρ, εκεί στο μοναστήρι, κρέμασαν τον Μπαλικαρά, τον καπετάν τον Κώτα. Με το κορμί του το λιγνό, στον ντουλαμά το μαύρο, με τις λευκές βλαχόκαλτσες, τα κόκκινα τσαρούχια, και με το μαύρο του σκουφί στο φαλακρό κεφάλι. Κλάψε τεράχες και βουνά και λαγκαδιές και βρύσες, και σύφριγμένο ανταρτικό και φλόρινα θλιμμένη, χτυπήστε μαύρα σήμαντρα και μαυροφορεθείτε. Το μαύρο ακούσετε πουλί με στη νυχτιά τη μαύρη, να λέει το μαύρο μήνυμα, το μαύρο το μαντάτο. Οι Τούρκοι τον χαλάσανε, τον καλογιό της Ρούλιας. Πάει μανούλα, πάει. Πού κλεινε μες στα στήθια του τετράκλωνο βαγγέλιο, τη λευτεριά, την ανθρωπιά, τη λαβεντιά, την πίστη. Αυτά που νοματίζονται μένα μονάχα Ελλάδα. Ο Ακρίτας πάει της Κορεστιάς, ο διγενής της Πρέσπας, που νίκησε το Χάροντα στο Αγερμανού Ταλόνι. Του Όστιμα ο Σταυραετός, της Μπέλα Βόντα ο Λιόντας, που χύμαγε φρουμίζοντας σαν το φαρί στη μάχη, με χαϊμαλίπα στην καρδιά του δίκιου το Άγιο Ξύλο, που εδείπνα και γιωμάτιζε με τις θυσίες τον Άρτο, τον Άρτο που ζυμώθηκε με τις αντριά στα λεύρη, με τις λαχτάρα στο νερό, με του θυμού το αλάτι, από σιτάρι που σπήρε του σκλαβωμένου ο πόνος, μες στο χωράφι πόργωσε του γδικιωμού τα λέτρη, που ευράχη και ποτίστηκε με του ραγιά το δάκρυ. Ο Ακρίτας πάει του Κράικου, ο αητός του Σμόη Μύρη, που πριν αρχίσει το χορό μες της οργής στο γλέντι, εκοινωνούσε με κρασί μαζί με υδρότα κέμα, απ' τ' Άγιο Δισκοπότηρο τα κύμητου του πόθου, στη μάνα Ελλάδα λεύτερη την κόρη να χαρίσει, την κόρη την Τρισεύγενη που λένε Μακεδονία. Πόλεμος ήταν ο χορός, φωτιά το πανηγύρι, και αντίκρυμα κελάριδες, ο Βούλγαρος και ο Τούρκος, που σφαζαν και διαγούμιζαν και μόλευαν και αρπάζαν της Ρωμιοσύνης τους ανθούς, της Ρωμιοσύνης στάγια. Όπως λοξοπερπάτητοι ρημάζουνε τις τρούγκες, τη νύχτα οι τσακαλόλικοι που δε χορταίνουν αίμα. Ο Ακρίτας πάει της Κορεστιάς, ο καλογιός της Ρούλιας, που σύρε πρώτο στο χορό πας της ιδέας στη Βίγλα, σιώντας μέσα στα δάχτυλα του ονείρου το μαντίλι, που με μεράκια ξόμπλησε του λυτρωμού τον τέρτη. Κι ήταν πείσμα το βιολί και πάθος το λαγούτο, και το σαντούρι απόφαση και το κλαρίνο θάρρος, και το τραγούδι λευτεριά και το μεθύσι Ελλάδα. Ο Άι Λευτέρης βιολιστής, ο Αχίλιος Λαουτιέρης, και το σαντούρι το έπαιζε γλυκά ο Άγιος Όστης, και σφύραγε το κλέφτικο σιρτά ο Άι Δημήτρης, και κέρναγε τον μπρούσικο ξανθιά η Άγια Ελπίδα. Ο Ακρίτας πάει της Κορεστιάς, ο διγενής της Πρέσπας, η νέμεση του αιμόσταχτου Μπόγια Παπατραΐκοφ, του Τσακαλάροφο Βραχνάς, του Βάντσου ο Προδομένος, ο εφιάλτης του Ελιέφ, το γιούχα του

0: πάει. Πλάι στο Χριστό η Δέσποινα, πιο πίσω η Αρχαγγέλη, και ο Αγιώργης όμορφος καβάλα στα λογό του. Τριγύρω και ολοτρίγυρα οι Άγιοι πάντες όλοι με βάγια και βασιλικούς να τον καλωσορίζουν. Πιο πέρα ο Μάρκος Μπότσαρης και ο Οδυσσέας Αντρούτσος και ο Πανουριάς και ο Ζαχαριάς και ο Διάκος και όλοι οι άλλοι τις μπαταριές τους ρίχνοντας να λιανοκουβεντιάζουν, αδελφικά προσμένοντας να τον γλυκοφιλήσουν. Και στο περβόλι του ουρανού η δόξα μας πριμπόλια να μάσει μέσα στην ποδιά την καταγάλανή της, της πουλιά στα χρυσαφικά, το αυγερινό τα σίμια, για να του πλέξει αμάραντο το φωτοστέφανό του.
1: Μπράβο, υπέροχο, συνειδητικό και ασύνεις μνημόσυνο του καπετάν Κώτα και των υπολείπων, αιωνία η μνήμη τους, και μακάρι να σώσουμε ξανά τη Μακεδονία μας, και αν μας απασχολούν με τη μέθοδο της απασχολήσεως και γίνεται τόσες ζημίες, ας ξυπνήσουμε και ας συνέλθουμε. Σας ευχαριστώ ολόψυχα και εσάς και τις εδώ συνεργάτες και όλους τους ακροατάς μας. Να σας πέσει ένα τραγουδάκι και να τελειώσουμε.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ου κοργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγιά σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα Σύ Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο αΐ παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σύ Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δόρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δόρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δόρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσε εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου, και αξίωσόν με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 24 Σεπτεμβρίου σήμερα και η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης, της Παρθενίας το κάλλι εξέλαμψας μαρτυρίου Στεφάνου και κόσμησε Αποστολήν πιστεύει Παρθένε ως ένδοξος και του πυρός μεν την φλόγαν εις δρόσον μετέβαλες του Ταύρου δε των θυμών προσευχή σου ημέρωσας ως πρωτόαθλος.

24 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης. Αυτός σε σώζει, Θέκλα, ρίξα στην πέτραν, ούτω πάθη πριν εράγησαν επέτρε. Αυτός δηλαδή ο Ιησούς, Θέκλα, σε έσωσε με το ρήγμα που δημιούργησε στην πέτρα και μπήκες μέσα. Αυτός που πριν με το πάθος του οι πέτρες σχίστηκαν. Η Αγία Μεγαλομάρτης και εις Απόστολος Θέκλα καταγόταν από το εικόνιο της Μικράς Ασίας. Είχε μητέρα την Θεόκλια, η οποία ανήκε σε επιφανή και ένδοξη γενιά. Κατηχήθηκε στο λόγο της πίστεως στο Χριστό από τον Μεγάλο Απόστολο Παύλο, ο οποίος κήρυτε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας όντας στην οικία του Ονυσιφόρου. Είχε αραβωνιαστεί η Θέκλα, ένα άνδρα από ξακουστή γενιά και με υψηλή κοινωνική θέση, ονόματι Θάμυριν. Όταν δε η Αγία προσήλθε στην πίστη του Χριστού ήταν 18 ετών. Η Μεγαλομάρτης λοιπόν Θέκλα περιφρόνησε την μητέρα της και τον μνηστήρα της και αφού διασώθηκε θαυματουργικά από τη φωτιά στην οποία την έριξαν, ακολούθησε τον Απόστολο Παύλο. Μετά δε ταύτα η Αγία εις Απόστολος πήγε στην Αντιόχεια. Εκεί την συνέλαβε ένας κακοϊθέστατος και μυαρός μεγιστάνας ονόματι Αλέξανδρος και την έριξε για τροφή σε σαρκοβόρα θηρία. Εκείνα όμως δεν τόλμησαν να πλησιάσουν την Αγία. Ακολούθως την έριξε σε αφηνιασμένους σταύρους να τη συντρίψουν με τα κέρατά τους. Η Αγία όμως με την χάρη του Θεού διαφυλάχθηκε και από αυτόν τον κίνδυνο αυλαβής. Κατόπιν εις Απόστολος περιόδευσε σε διάφορες πόλεις στις οποίες ευαγγελίστηκε τον Κύριον Ιησούν Χριστό και προσέλκυσε πολλούς ειδωλολάτρες στη χριστιανική θρησκεία. Ακολούθως επέστρεψε στην πατρίδα της στο Ικόνιο και από εκεί πήγε σε κάποιο όρος όπου έζησε μοναστική ζωή μέσα σε ένα σπήλαιο πάρα πολλά χρόνια και επιτέλεσε πολλά μεγάλα και παντοειδή θαύματα. Όντας δε η Αγία σε βαθύτατο γύρας, έφτασα στο σπήλαιο που κατοικούσε κάποιοι ασελγείς και μυαροί άνδρες με σκοπό να την βιάσουν. Τότε εκείνη, αφού ύψωσε τα χέρια της σε θέση ηκεσίας και έστρεψε το βλέμμα της προς τον ουρανό, παρακάλεσε με μια θερμή προσευχή τον Κύριο να την διασώσει από την ατίμωση. Και ότου θαύματος αμέσως ανοίχτηκε ένα μεγάλο ρήγμα σε μια πέτρα. Στο ρήγμα δε αυτόν μπήκε μέσα η Αγία και παράφτα πάλι κλείστηκε. Έτσι λοιπόν η Αγία Μεγαλομάρτης και εις Απόστολος Θέκλα διασώθηκε από την ατίμωση και αγνή και αμόλυντη πλέον παρέδωσε το πνεύμα της στα χέρια του Θεού. Ήταν δε τότε η Αγία 90 ετών.

θεόν των ορμάς κατεπάτησας και θάμυριν κατεσχήνασα, πρωτομάρτης Απόστολε, οικολούθησα στον υμφίο σου κράζουσα, ίσως μην μύρου σου έδραμον Χριστέ, δύο και Παύλων διώκουσα, εξ ουρανού εδέξω το χάρισμα και το στέφος και κλήρωσε παρά του αθλοθέτου Θεού και πρεσβεύησα παύστος δωρηθήν επτεσμάτων ηλεσμών της εν πίστη εκτελούσιν το ιερόν σου μνημόσυνον.

των πανωραίων εν καλή νυμφίων άχραντων επιποθούσα Θέκλα, τον μνηστήραν Ιρνήσω, Παύλου εκκλησίας νυφαγωγού επομένη της ρήμασι. Μεθού αρθίσα εις λήξην την παντερπνή, εμνηστεύσω ον επόθησας.

24 το Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη της Αγίας εις Αποστόλου και Πρωτομάρτυρος Θέκλης. Γεννήθηκε από ειδωλολατρική οικογένεια στο Ικόνιο. Μνηστεύθηκε με κάποιον νέο, τον Θάμηρη, με τον οποίον έμελε να συζευχθεί. Εν τω μεταξύ ήλθε στο Ικόνιο ο Απόστολος Παύλος και κήρυτε το Λόγο του Θεού. Η συνεχής προσέλευση στο Θείον Κήρυγμα προσήλκυσε την προσοχή της Θέκλας και κάποια νύχτα μέσα στο ακροαζόμενο πλήθος ήταν και αυτή. Τα λόγια που άκουσε την τράβηξαν τόσο πολύ ώστε την έκαναν να επανέλθει πολλές φορές για να ακούσει τον Απόστολο Παύλο. Αυτό όμως, όταν το έμαθαν η μητέρα της και ο μνηστήρας της, προκειμένου να την επαναφέρουν στην ειδωλολατρία, συκοφάντησαν τον Απόστολο Παύλο, με αποτέλεσμα ο ηγεμόν Καστήλιος να τον φυλακίσει και στη συνέχεια να τον διώξει από την πόλη. Αλλά η Θέκλα είχε πάρει την απόφαση να δοθεί ολοκληρωτικά στη διακονία του Ευαγγελίου. Συγγενείς και πρώην φίλοι της την πολέμησαν ανελέητα. Αυτή όμως είχε στη θύμηση της τα λόγια του διδασκάλου της Αποστόλου Παύλου: «Θύραμη ανέωγε μεγάλη και ενεργής και αντικείμενη πολύ». Μου ανοίχτηκε δηλαδή πόρτα μεγάλη για καρποφόρα ιεραποστολική δράση, και γι' αυτό λόγω του φθόνου που έχει ο Σατανάς για κάθε καλό, πολλοί και τώρα παρουσιάζονται ενάντιοι και πολέμοι. Τελικά η Θέκλα στην πορεία της ιεραποστολικής της δράσης πέρασε πολλά μαρτύρια, από τα οποία όμως με θαυματουργικό τρόπο βγήκε άθικτη. Πέθανε 90 ετών σε κάποιο όρος της Σελεύκειας. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιό της: «Του Παύλου συνέκδημος ως καθαρά την ψυχήν και πρόταθλος πέφινας εν γυναιξήν ευκλεός, Χριστόν αγαπήσασα, σίγαρ της ευσεβίας πτερωθήσα το πόθο, ήθλησας υπερφύσιν εις Απόστολε Θέκλα, διώσε ο πανικτήρμων νύμφιν ηγάγετο».

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Οσίου Κόπρη. Επωνομάστηκε έτσι διότι η μητέρα του σε καιρό διωγμού και επιδρομής βαρβάρων, ενώ έτρεχε και αυτή να φύγει, την έπιασαν οι πόνοι του τοκετού στον δρόμο και γέννησε τον Όσιο επάνω σε μια κοπριά. Ο Όσιος Κόπρης ήταν σύγχρονος του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, επί βασιλέως Λέοντος του Μεγάλου. Διακρινόταν για την ευσέβειά του, την αγνότητά του και την σοφροσύνη του. Επίσης ήταν τύπος μεγάλης προθυμίας και ταπεινοφροσύνης και ένιωθε μεγάλη ευχαρίστηση όταν πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε μικρούς και μεγάλους. Και όταν κανείς του έλεγε ότι ταπεινοφρονεί, αυτός απαντούσε: «Πράγματι, πώς να μην ταπεινοφρονώ? Ο τόπος που γεννήθηκα, δηλαδή η κοπριά, δείχνει την αξία μου». Έτσι έζησε και πέθανε πιστός, πάντοτε ταπεινός, υπηρέτης των συνανθρώπων του. Έτσι και ο Θεός τον ανύψωσε για την πίστη του, την διακονία του, την ταπεινοφροσύνη του. Δίκαια η Εκκλησία τον κατέταξε στον χορό των Αγίων της.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη της Αγίας Πέρσης, μικρών θελατεύουσα Πέρσα προς χρόνων, μέγαν προς όρμων ουρανού προς ορμήσω. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου έγινε γνωστός πριν ακόμα αγιοποιηθεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία με το βιογραφικό έργο «Ο Γέροντας Σιλουανός του Άθο», που το συνέγραψε με ωραίο τρόπο ηγούμενος της Μονής Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας, αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος, ο οποίος έζησε κοντά στον Άγιο για πολύ καιρό στον Άθο. Σύμφωνα λοιπόν με τον Σοφρόνιο, ο Άγιος Σιλουανός ασκήθηκε στο Άγιον Όρος για 46 χρόνια και συγκεκριμένα στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα. Γεννήθηκε το 1866 στο χωριό Σόβοκ της επαρχίας Λεμπεντιάσκ της Ρωσίας και το κοσμικό του όνομα ήταν Σιμεών Ιβάνοβιτς Αντόνοφ. Στη Ρωσία έκανε το επάγγελμα του ξυλουργού. Στο Άγιο Όρος πήγε το 1892 και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην άσκηση και την προσευχή. Το 1911 έγινε μεγαλόσχημος και στολίστηκε με πολλές άγιες αρετές και γέμισε όλος από θείο φως. Το 1905 βγήκε για λίγο από το Άγιο Όρος και επισκέφθηκε τα μοναστήρια της πατρίδας του. Απεβίωσε στις 24 Σεπτεμβρίου του 1938 και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας πρόσφατα τον αγιοποίησε. Χριστόν διδάσκαλον εν οδό ταπεινώσεως, προσευξάμενος έλαβες, μαρτυρούντος του πνεύματος εν σύ καρδία την λύτρωσιν, δια τούτο ασκήσεως ανεδείχθη σύ οδηγός, ως φωτός θείου έμπλεος. Όσοι επάτερ Σιλουανέ, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ιώβιον, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της ενδικίαν. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδος

Κέντρο σαρωθένεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και Παχώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τον Γραφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και κατεσόμενες δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο μετά δόξης κρίνεζοντας και νεκρούς

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι δύο έννοιες κοινές και οικίες τόσο στην νομική όσο και στην θεολογική επιστήμη. Πρόκειται για την έννοια του νόμου και την έννοια της χάριτος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε το βιβλικό και θεολογικό πλαίσιο αυτών των εννοιών, να δώσουμε μια γενική σύνοψη των σχετικών θέσεων της Βίβλου και κατ' επέκταση της Ορθόδοξης Θεολογίας, χωρίς βέβαια να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες του θέματος και στην ειδική προβληματική, όπως κυρίως φαίνεται στην Παύλια Θεολογία, στις επιστολές κυρίως προς Ρωμαίους και προς Γαλάτας. Αφορμή για το θέμα αυτό παίρνουμε από το σχετικό άρθρο του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θεολογική Σχολή, κυρίου Γεωργίου Γαλίτη, το οποίο δημοσιεύτηκε στον συλλογικό τόμο «Διακονία και Λόγος», χαριστήριος τόμος προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου. Στον τόμο αυτό έχουμε αναφερθεί και παλαιότερα και θα μας δοθεί και πάλι αφορμή να πούμε περισσότερα πράγματα, ο οποίος εκδόθηκε το 2004 από τις εκδόσεις Αρμός. Ο ομότιμος καθηγητής λοιπόν, ο κύριος Γεώργιος Γαλίτης, σχετικά με τις έννοιες του νόμου και της χάριτος, αναφέρει καταρχάς τα εξής. Η λέξη νόμος παράγεται από το ρήμα νέμο, έχει σχέση με την νομή και την απονομή και σημαίνει αρχικά κάθε μορφή υφιστάμενου ή ισχύοντος κανόνος, τάξεως, έθους. Ο νόμος ως γενική έννοια καταγράφεται στους επιμέρους νόμους που αποτελούν τη γραπτή έκφραση της ενόμου τάξεως. Οι νόμοι, κατά τον Αριστοτέλη, είναι η ψυχή της πόλεως, ο οποίος επεξηγεί «όπου γάρ μη νόμοι άρχουσιν, ουκ εστί πολιτεία», όπου δηλαδή δεν κυβερνούν οι νόμοι, εκεί δεν υπάρχει και ένομη πολιτεία, ένομη τάξη. Με άλλα λόγια, όπου δεν υπάρχει νόμος, γραπτός νόμος, εκεί επικρατεί το ηθικό και το κοινωνικό χάος. Στην αρχαία ελληνική σκέψη, ο νόμος της πόλεως έχει θεία προέλευση ως εικόνα του νόμου που κυβερνά τον κόσμο, το σύμπαν. Ο άνθρωπος είναι ανίκανος να υπάρξει χωρίς τον νόμο της πόλεως του, αλλά ακόμη λιγότερο χωρίς τον νόμο που κυβερνά τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, για τους αρχαίους Έλληνες, τόσο οι φυσικοί νόμοι όσο και οι νόμοι που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι τεθειμένοι από τον Θεό, δηλαδή έχουν θεία προέλευση. Όπως και ο παγκόσμιος νόμος δομεί τον κόσμο αποτρέποντας το χάος, έτσι και ο νόμος της πολιτείας δομεί την ανθρώπινη κοινωνία αποτρέποντας το κοινωνικό χάος. Ως θεμέλιο και προϋπόθεση για τη θέσπιση, επιβολή και τήρηση του νόμου που τίθεται από την πολιτεία, θεωρήθηκε πάντοτε ο ηθικός νόμος. Υπάρχει τέτοιος νόμος?

ου φάγεστε από αυτού. Η εντολή αυτή, εντολή κατά βάση νηστείας, όσο και αν φαίνεται ασήμαντη, είχε παρατάφτα απόλυτη αξία, γιατί ήταν εντολή υπακοής. Ήταν το δείγμα, η δοκιμή εντός αγωγικών για την υποταγή του ανθρώπου στον νόμο του Θεού. Η εντολή αυτή είχε αιώνια αξία, διαχρονική, γιατί καθόριζε το κριτήριο για τη συμμόρφωση του ανθρώπου με το θέλημα του Θεού. Η εντολή του Θεού στον Παράδεισο συνιστά τον θετό νόμο, ο οποίος όμως προϋποθέτει τον έμφυτο νόμο. Μπορεί να μην είχε τη γνώση, δηλαδή την εμπειρία του καλού και του πονηρού ο άνθρωπος. Είχε όμως έμφυτη την ικανότητα να γνωρίζει ότι πρέπει να υπακούσει την εντολή του Δημιουργού του. Και όπως θα πει αργότερα ο Απόστολος Παύλος, όταν γάρ έθνη τα μη νόμων έχοντα φύσιτα του νόμου ποιεί, ούτε νόμων μη έχοντες εαυτής εις νόμος. Ήτνες ενδείκνυται το έργο του νόμου γραπτών εν τες καρδίες αυτών, συμμαρτυρούσεις αυτών της συνειδήσεως. Φυσικά και ο εμφυτός νόμος και ο θετός νόμος δεν θα είχαν νόημα εάν δεν στηρίζονταν στην ελευθερία του ανθρώπου να δεχθεί ή να απορρίψει την εντολή, να τηρήσει ή να θετήσει τον έμπειτο ή θετό νόμο. Έτσι, η ηθική αξία ή απαξία μιας πράξεως προϋποθέτει τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του ανθρώπου, την ελευθερία της βουλήσεως. Ο πρώτος άνθρωπος ελεύθερα επέλεξε την παρακοή. Η παράβαση της εντολής έφερε την πτώση του ανθρώπου, την έκπτωση από τον Παράδεισο, την απώλεια της δυνατότητας να ζει κοντά στο Θεό και να συνομιλεί με Αυτόν. Στην πτώση του άνθρωπος συμπαρέσυρε όλη την κτήση, η οποία κατά τον Απόστολο Παύλο συστενάζει και συνοδύνει με Αυτόν. Έτσι εισήλθε το κακό στον κόσμο με όλες του τις μορφές. Αυτό επιβεβαίωσε ο Θεός όταν λέγει στον Αδάμ μετά την πτώση: «Επικατάρατος υγιέν της έργης σου, εν λύπες φάγη αυτήν πάσα σας ημέρα στη ζωή σου, ακάνθας και τριβόλους ανατελήσει, εν υδρό του προσώπου σου φάγη τον άρτο σου, έως του αποστρέψε εις την γην εξής ελήφθης, ότι γη και εις γην απελεύσει». Όλα αυτά μεταφράζονται στο κοσμικό επίπεδο ως φυσικές καταστροφές και εχθρικό περιβάλλον. Στο βιολογικό επίπεδο ως φθορά και θάνατος. Στο συναισθηματικό ως πόνος, λύπη και στεναγμός. Η πηγή όμως όλων αυτών είναι το χάος που άφησε στην ψυχή του ανθρώπου η απουσία του Θεού. Το χάσμα που χωρίζει τον Θεό από τον άνθρωπο. Δεν έφυγε ο Θεός από τον άνθρωπο. Το αντίθετο. Ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από το Θεό. Αυτός ξενίζει τον Θεό από μέσα του και το κενό ήρθε να καλύψει η αμαρτία, η ουσία της οποίας είναι η ανταρσία κατά του Θεού, που είναι ταυτόσιμη με την άρνηση του νόμου του. Αυτή σφράγισε ανεξίδρα την ψυχή του ανθρώπου και χάραξε ανεπιστρεπτή μέσα του τη ροπή προς το κακό. Προχωράμε στο θέμα του νόμου σε ένα δεύτερο σημείο. Ο ανθρώπινος νόμος και συνακόλουθα οι κοινωνικές δομές είναι αναγκαία επακόλουθα της πτώσεως του ανθρώπου. Προηγουμένως είπαμε ότι ο ηθικός νόμος είναι σύμφυτος με το ανθρώπινο γένος. Τώρα ο ανθρώπινος νόμος και οι κοινωνικές δομές είναι αναγκαία της πτώσεως του ανθρώπου. Με την πτώση του δηλαδή ο άνθρωπος έχασε την κοινωνία του με τον Θεό και απόλεσε το Άγιο Πνεύμα που του είχε δώσει ο Δημιουργός του όταν ενεφύσισε εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και έγινε το άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Δηλαδή έγινε πρόσωπο λαμβάνοντας την πνοή του προσωπικού Θεού. Η απομάκρυνση από το Θεό διετάραξε τις αρμονικές σχέσεις του ανθρώπου με τα άλλα δημιουργήματα του Θεού, με την κτήση και συνεπώς με τους συνανθρώπους του. Έτσι, για να μπορέσει να επιβιώσει ο άνθρωπος μέσα στη μεταπτωτική κοινωνία, χρειάζεται να δημιουργήσει θεσμούς και δομές. Οι θεσμοί αυτοί και οι δομές δεν μπορούν να μεταβάλουν την κοινωνία σε παράδεισο, αποσκοπούν όμως στο να την προστατεύσουν από το να γίνει

κόλαση. Τις δομές και τους θεσμούς τους αποδέχεται ο Θεός. Η εξουσία του Πιλάτου ήταν δεδομένη άνωθεν, λέγει ο ίδιος ο Χριστός σύμφωνα με τη μαρτυρία του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ο Απόστολος Παύλος ανάγει την αρχή κάθε εξουσίας στον Θεό. Ουγαρέ στην εξουσία ημί υπό Θεού, εδε ούσε εξουσία υπό του Θεού τεταγμένε εισήν. Σε αυτή την εξουσία συνιστά ο Παύλος υποταγή. Η υποταγή όμως στους κοινωνικούς θεσμούς και τις κοινωνικές δομές μπορεί να διαφυλά την κοινωνία από την κατάρρευση και το χάος. Δεν μπορεί όμως να άρει το χάος της απώλειας της κοινωνίας με τον Θεό. Δεν μπορεί να επανασυστήσει την κοινωνία με τον Θεό. Αυτό επιτυχάνεται μόνο με την αντίστροφη κίνηση από εκείνη του Αδάμ. Οι συνέπειες της παρακοής στο θέλημα του Θεού θεραπεύονται μόνο με την υπακοή στις εντολές του.

συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Βιβλικά Θέματα. Και αφού είδαμε την έννοια του νόμου, να περάσουμε να δούμε την έννοια της χάριτος. Ένας που διαβάζει την υποψία στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου μένει με την εντύπωση ότι ο ίδιος καταφέρεται κατά του νόμου. Ειδικότερα στην προς Ρωμαίους επιστολή γράφει ο Παύλος: «Ουγάρ οι ακροατέ του νόμου δίκαιοι παρά το Θεό, αλλά οι ποιητέ του νόμου δικαιωθήσονται». Άρα δέχεται τον νόμο, τον ηθικό νόμο, και λίγο παρακάτω γράφει ότι «εξέργω νόμου ου δικαιωθήστε πάσα σάρξ ενώπιον αυτού». Τι λοιπόν συμβαίνει? Το κλειδί για την απάντηση βρίσκεται στον προσδιορισμό των έργων του νόμου. Για την Παύλια θεολογία μπορούμε πολύ συνοπτικά και απλουστευτικά να πούμε ότι έργα του νόμου είναι πρώτον η τήρηση των τελετουργικών κυρίως, αλλά και των άλλων συναφών διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου. Του νόμου που περιέχεται στην Τωρά και ερμηνεύτηκε από τους γραμματείς με την προσθήκη πλήθους ερμηνευτικών διατάξεων, η τήρηση των οποίων οδηγούσε στη δικαίωση, στο να αναγνωριστεί κανείς δίκαιος από τον Θεό. Τα έργα λοιπόν του νόμου που απέρριπτε ο Παύλος δεν σώζουν από μόνα τους τον άνθρωπο. Αλλά ο Παύλος προχωρεί ακόμη περισσότερο και η τήρηση των εντολών του Θεού δεν σώζει τον άνθρωπο μόνη. Αυτό το είχε πει και ο Χριστός λέγοντας: «Όταν ποιήσετε πάντα τα διαταχθέντα ημίν, λέγεται ότι δούλια χρίεσμεν, ότι ο οφείλαμεν ποιήσε πεποιήκαμεν». Ο Παύλος, όπως και εξάλλου και ολόκληρη η Καινή Διαθήκη, καταφάσκει στον ηθικό νόμο, αλλά δεν σώζεται κανείς επειδή τηρεί τον ηθικό νόμο. Ο άνθρωπος σώζεται με τη χάρη του Θεού. Και τι είναι η χάρη του Θεού? Η Θεία Χάρις είναι χάρισμα, είναι δωρεά του Θεού. Είναι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος που έχασε ο άνθρωπος με την πτώση και ξαναπήρε ως Εκκλησία κατά την Πεντηκοστή και ως πρόσωπο κατά το βάπτισμα και το επακολουθούν χρίσμα, που είναι η προσωπική Πεντηκοστή του βαπτιστέντος. Η Θεία Χάρις είναι η δωρεά της σωτηρίας που χαρίζει ο Θεός και που δεν την πετυχαίνει ο άνθρωπος με τις δικές του προσπάθειες. Δεν οφείλει ο Θεός στον άνθρωπο τη σωτηρία για τα έργα που κάνει. Ότε δε η Χριστώτης και η φιλανθρωπία επεφάνει του σωτήρος ημών Θεού, ούκ εξέργων των εν δικαιοσύνη ον επίησαμεν ημείς, αλλά κατά το αυτού έλεος έσωσεν ημάς, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προστή των επιστολή. Έτσι λοιπόν, από το ένα μέρος έχουμε τον νόμο, τον οποιοδήποτε νόμο, ακόμη και τον ηθικό, και από το άλλο έχουμε τη χάρη. Ο νόμος, επαναλαμβάνουμε, ο οποιοδήποτε νόμος μόνος του δεν σώζει. Η χάρις σώζει. Χάριτι εστέ σε σωσμένοι ουκ εξέργων. Είδε χάριτι ουκέτι εξέργων, επί η χάρις ουκέτι γίνεται χάρις. Με άλλα λόγια, εάν η σωτηρία προέρχεται από τα έργα, η χάρις δεν θα ήταν χάρις, χάρισμα, δωρεά. Και γράφει ο Παύλος: «Ουγ αρέστε υπό νόμουν, αλλά υπό χάριν». Η χάρις λοιπόν είναι η υπέρβαση του νόμου. Ο νόμος πλέον παιδαγωγός ημών γέγον εν εις Χριστόν. Ελθόντος του Χριστού, η ύπαρξη του παιδαγωγού δεν έχει πλέον νόημα. Ουκέτι υπό παιδαγωγών εσμέν. Γι' αυτό ψάλλει η Εκκλησία: «Παρήλθεν η σκιά του νόμου της χάριτος ελθούσης». Με την έλευση του Χριστού παρήλθε η εποχή του νόμου και εγγενιάστηκε η εποχή της χάριτος. Τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε κενά τα πάντα. Ο εν Χριστώ κενός άνθρωπος υπερεύει τον νόμο και ζει στον χώρο της χάριτος. Δεν παραβαίνει τον ηθικό νόμο, που πλέον πάβει να είναι νόμος και ταυτίζεται με τις εντολές του Θεού, αλλά και δεν σώζεται μόνο και μόνο επειδή τηρεί τις εντολές του Θεού. Τηρεί τις εντολές επειδή είναι σεσωσμένος δια της χάριτος. Δεν μπορεί να μην τηρήσει τις εντολές του Θεού, επειδή η καινή κτήση στην οποία ζει ο ξαναγεννημένος και δια της χάριτος
συσσωσμένος άνθρωπος επιβάλλει φυσικά και νομοτελειακά την τήρηση των εντολών. Τα αγαθά έργα είναι η καρπή που φυσιολογικά παράγει το υγιές ριζωμένο και ανεπτυγμένο δέντρο και εν προκειμένου ο εγκεντριστής στο σώμα του Χριστού αναγεννηθείς και ζών στο χώρο της χάριτος κενός εν Χριστώ άνθρωπος. Με αυτή την έννοια γράφει επανειλημμένα και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή «Ο εν αυτό, το Θεό, μένον ούχα μαρτάνει και πιο έντονα πάσο και γεννημένος εκ του Θεού ούχα αμαρτάνει και ακόμα πιο έντονα ου δύναται αμαρτάνειν ότι εκ του Θεού γεγέννηται». Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει την δυνατότητα να αμαρτήσει, αφού κάτι τέτοιο το αποκλεί ο ίδιος ο Ιωάννης κατηγορηματικά από το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του, όταν λέει ότι εάν είπομεν ότι ούχι μαρτήκαμεν ψεύσιν ποιούμεν αυτόν. Αλλά σημαίνει ότι όποιος ζει στον χώρο της χάριτος του Θεού δεν είναι δυνατόν να ζει ταυτοχρόνως στον χώρο της αμαρτίας και δεν είναι δυνατόν συνεπώς να μην τηρεί τις εντολές του Θεού και έτσι να αμαρτάνει. Ο άνθρωπος της χάριτος που απέθανε ως προς την αμαρτία δέχεται τον νόμο του Θεού καταφάσκον στο θέλημά του κατά το πρότυπο της Παναγίας Παρθένου «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Έτσι λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, οι εντολές του Θεού δεν έχουν καιρικό αλλά διαχρονικό χαρακτήρα. Η διαχρονικότητα αυτή έχει όρια. Έχει τέρμα, το τέλος του χρόνου, του νυν αιώνος. Έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν, η μία κεραία, ουμή παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται. Αν κρίνω από τις συνέπειες της παραβάσεως, ήδη η πρώτη εντολή του Θεού στον κήπο της Εδέμ έχει, όπως είπαμε αρχικά, διαχρονική αξία, επειδή διαχρονικό χαρακτήρα έχει και η αμαρτία και συνακόλουθα η φθορά και ο θάνατος ως συνέπειες της πτώσεως. Η διαχρονικότητα όμως αυτή τόσο της αμαρτίας όσο και του νόμου δεν εκτείνεται έξω των ορίων του παρόντος αιώνος, γιατί είτε προφητεία καταργηθήσονται, είτε γλώσσα πάυσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσεται, όταν δέλθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήστε. Μην είδε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Τα τρία ταύτα μίζουν δε τούτο η αγάπη. Διότι τότε ούτε η πίστη θα χρειάζεται, εφόσον δεν θα βλέπουμε διεσόπτρου ανενίγματι, αλλά πρόσωπον προς πρόσωπον των Θεών, ούτε η ελπίδα, εφόσον τα ελπιζόμενα θα έχουν πραγματοποιηθεί, το μόνο που θα μένει θα είναι η αγάπη, δηλαδή ο Θεός. Τότε έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος, η ναή ο Θεός τα πάντα εν πάσιν. Τότε ο άνθρωπος της χάριτος θα ζει εν Χριστώ, ο οποίος χθες και σήμερον, δηλαδή στον νυν αιώνα, είναι ο αυτός διαχρονικός αλλά και εις τους αιώνας, δηλαδή έξω και πέρα της κατηγορίας του χρόνου. Η διαχρονικότητα της αμαρτίας θεραπεύεται με την περίσσια της χάριτος. Ήγαρ το του ενός παραπτώματι η πολύ απέθανον, πολλό μάλλον η χάρις του Θεού και η δωρεά εν χάριτη τη του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού εις τους πολλούς επερίσευσε. Ή γάρτο του ενός παραπτώματι ο θάνατος ευασίλευσε δια του ενός, ή την περίσσια της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης λαμβάντες εν ζωή βασιλεύσουση δια του ενός Ιησού Χριστού, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Κατά ταύτα λοιπόν, ο εν χάριτη ζών τηρεί τις εντολές όχι ως απλό ηθικό νόμο και καθηκόντος, αλλά ως περιπατών εν κενότητη ζωής. Αυτός μετέχει εν χρόνο, αλλά και διαχρονικός της κοινής κτήσεως, ως μεταστοιχειώσεως του κόσμου και του χρόνου, με μιαν εν χρόνο βιούμενη, άχρονη και αιώνια πραγματικότητα. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και
Και όποιος θέλει να δει περισσότερα για τις έννοιες αυτές του νόμου και της χάριτος, δεν έχει παρά να ανατρέξει στο άρθρο του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεωργίου Γαλίτη, το οποίο ήδη έχει δημοσιευθεί στον χαριστήριο τόμο υπό τον τίτλο «Διακονία και Λόγος». Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας τον Τάσο Παπαδημητρίου. Χαίρετε.

προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: Τη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός εν αποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να γίνω καλύτερος από κανέναν άλλον. Θέλω να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος από το χθεσινό εαυτό μου. Δύο φράσεις που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή και στην ανάπτυξη των παιδιών μας. Αρκεί να προσπαθήσουμε εμείς ως γονείς να πιστέψουμε στα λόγια αυτά τα οποία επηρεάζουν στην προοπτική πρόοδο των παιδιών. Μπορούμε όμως να επηρεάσουμε καταστάσεις. Βεβαίως και μπορούμε. Αρκεί να θυμηθούμε όλα εκείνα τα συναισθήματα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας τα οποία μας κατήχαν όταν και εμείς ήμασταν μικρά παιδιά. Αρκεί να θυμηθούμε όλα τα ερωτήματα και τις απορίες που είχαμε στα παιδικά μας χρόνια, που αυτά υπήρξαν ως μια υπέροχη εποχή της ζωής μας, χωρίς βέβαια να παραβλέψουμε και τις δυσκολίες τους. Άλλωστε τα συναισθήματα των παιδιών μας πολλές φορές μοιάζουν με τα δικά μας, όταν και εμείς ήμασταν παιδιά, και μπορεί να είναι τόσο αβέβαια για τον εαυτό τους, τόσο αναποφάσιστα και να επηρεάζονται τόσο πολύ από τη γνώμη των φίλων των παιδιών, όσο και εμείς όταν ήμασταν στην δικιά τους ηλικία. Και χωρίς καμία αμφιβολία, αν τα παιδιά έχουν μια καλή σχέση με τον εαυτό τους, ξεπερνάνε πολύ πιο εύκολα κάθε είδους ανασφάλεια. Και εδώ μπορούμε να τονίσουμε πως η αγάπη και η υπόλοιψη μπορούν να κάνουν θαύματα. Θαύματα στην αυτοεκτίμηση που νιώθουν τα παιδιά μας. Και εξαρτάται από εμάς τους γονείς και από τα σημαντικά πρόσωπα που περιβάλλουν τη ζωή των παιδιών στο να τους προσφέρουν αυτή την αγάπη και την εκτίμηση. Και τα παιδιά εκτιμούν τους εαυτούς τους μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες της ζωής τους. Παραδείγματα της ζωής πάρα πολλά και απλά. Και μάλιστα τα παιδιά μπορούν να φτάσουν σε σημείο να μάθουν να κάνουν κάτι τόσο απλό. Είναι σαν ένα μεγάλο επίτευγμα. Και επικροτώντας τα για αυτές τις μικρές τους νίκες, τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι αξίζουν. Και η αυτοεκτίμησή τους τότε μεγαλώνει. Και τα παιδιά με υψηλό δίκτυο αυτοεκτίμησης δυσκολότερα θα υποκύψουν στις πιέσεις που δέχονται από τον περίγυρό τους, το φιλικό ή το οικογενειακό, όπως θα δοκιμάσουν τα ναρκωτικά και αλκοόλ. Μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά που έχουν αυτοεκτίμηση ανταπεξέρχονται ευκολότερα στις υποχρεώσεις του σχολείου και φυσικά με όλους τους τρόπους. Η αυτοεκτίμηση βοηθάει τους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη για να αντιμετωπίσουν τις πάμπολες προκλήσεις που τους επιφυλάσσει η ζωή. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να αναπτυχθεί αυτή η αυτοεκτίμηση των παιδιών μας? Πρωτίστως, όπως λένε οι ειδικοί επιστήμονες αλλά και οι ερευνητές και η μελετητική σήμερα διαδικασία, είναι η επικοινωνία. Η επικοινωνία, η οποία είναι το κλειδί σε οποιαδήποτε σχέση, και ειδικότερα η σχέση με τα παιδιά μας είναι το πιο σημαντικό εργαλείο στο να βοηθήσω σε μια σωστή εκτίμηση για τον εαυτό τους. Άλλωστε είναι απαραίτητο τα παιδιά μας να γνωρίζουν ότι εμείς δείχνουμε ενδιαφέρον για ό,τι λένε, ότι η γνώμη των παιδιών τους βαρύνει και ότι σεβόμαστε τις όποιες απόψεις τους. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν τρόποι για τον οποίο επικοινωνούμε μέσα στην οικογένεια, οπότε τότε σίγουρα θα τα καταφέρουμε και εμείς. Πώς? Με κύριο θέμα και επίκεντρο το ακούγοντας και συζητώντας, αβιάστος θα πρέπει να λέμε στα παιδιά μας ότι τα αγαπάμε πραγματικά. Διότι συχνά τα παιδιά δεν πιστεύουν. Δεν πιστεύουν ότι οι γονείς τους τα αγαπάνε, και τούτο επειδή οι γονείς συνηθίζουν να αμαλώνουν και να τα τιμωρούν. Πρέπει εξάλλου να ακούμε με αφοσίωση και προσοχή την ιστορία που έχουν να μας πούν. Και αυτό είναι μια ενέργεια η οποία μπορεί να κάνει θαύματα. θαύματα στο να νιώσουν τα παιδιά μας αυτοπεποίθηση, για το λόγο ότι αντιλαμβάνονται τις σκέψεις και ιδέες τους είναι πολύ σπουδαίες για μας, διότι ακόμη και ένα μικρό παιδί έχει πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Βέβαια, σοβαρό είναι και το ότι όταν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μηνύματα σε πρώτο πρόσωπο και μάλιστα ενικού αριθμού, θα έλεγα, διότι ο τρόπος αυτός μιας τέτοιας επικοινωνιακής καταστάσεως κρατάει τις όποιες γραμμές επικοινωνίας ανοιχτές. Έτσι θα πρέπει να τα ακούμε χωρίς καν να προδικάζουμε, και εδώ πρέπει να τονιστεί ότι πρέπει να προωθήσουμε την ικανότητα του να ακούμε αυτό που έχουν να μας εξηγήσουν ή αυτό που έχουν να μας εξιστορήσουν τα παιδιά μας, χωρίς να επεμβαίνουν οι όποιες προκαταλήψεις μας, και ακόμη να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τα μηνύματα τα οποία υποβόσκουν στα λόγια των παιδιών μας, διότι πολλές φορές προσπαθούν τα παιδιά να πούν κάτι άλλο αλλά δεν βρίσκουν τα λόγια. Πολλές φορές μπορεί και να φοβούνται να πούν καθαρά αυτό που ακριβώς θέλουν, και αν θέλουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί είναι εύκολο να ανακαλύψουμε και φανταστικά προβλήματα στις όποιες κουβέντες των παιδιών μας. Να εκφράσουμε τις αρχές μας αλλά να εξηγήσουμε γιατί αυτό είναι το σωστό, ή προτιμότερο να κάνεις αυτό, και τότε θα πρέπει να εξηγήσουμε τους λόγους που μας οδήγησαν στο να αποκτήσουμε αυτές τις αρχές, τις εμπειρίες οι οποίες μας έκαναν να δεχθούμε κάποιες συγκεκριμένες απόψεις, και γενικότερα να τους μιλήσουμε ανοιχτά για το τι υπάρχει πίσω από αυτό που εμείς αισθανόμαστε. Κυρίως όμως να θυμόμαστε ότι τα παιδιά μας ακούνε ακόμη κι αν έχουν την προσοχή τους στραμμένη σε κάτι άλλο. Γι' αυτό και φράσεις όπως «δεν βλέπω την ώρα να αρχίσει το σχολείο για να ησυχάσει το σπίτι» μπορούν να πληγώσουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών μας. Όσο και αν φαίνονται αθώες, θα πρέπει να αποφεύγονται να λέγονται τελείως.

Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια θετική διάθεση απέναντι στα παιδιά. Έτσι οι γονείς πολλές φορές πέφτουν στην παγίδα στο να βάζουν ετικέτες, χρησιμοποιώντας δυσάρεστες, σκληρές και κατηγορηματικές, θα έλεγα, λέξεις. Ενώ θα πρέπει να αποφύγουμε να κάνουμε αρνητικά σχόλια. Και όταν πρέπει να διορθώσουμε ένα παιδί, να βρούμε έναν τρόπο πιο επικοδομητικό, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η πράξη ήταν κακή και όχι το ίδιο το παιδί. Έτσι πρέπει να δεχτούμε τα συναισθήματα του παιδιού, το οποίο έχει κάθε δικαίωμα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, να αισθάνεται όπως επιθυμεί αυτό. Και αυτό που πρέπει να ελέγχεται είναι οι πράξεις τους. Ακόμη πρέπει να δεχθούμε την ατομικότητά του, δηλαδή να μπορεί να μην ενεργεί με τον τρόπο που εμείς θέλουμε. Δεν σημαίνει ασφαλώς καθόλου ότι οι γονείς, εμείς ως γονείς, έχουμε αποτύχει. Γι' αυτό πρέπει να χαιρόμαστε με την μοναδικότητά τους. Έτσι λοιπόν πρέπει να δείξουμε την αγάπη μας για τα παιδιά μας, αγκαλιάζοντάς τα και συζητώντας μαζί τους, αφήνοντάς τα να καταλάβουν το πόσο πολύ νοιαζόμαστε για αυτά. Διότι σίγουρα τα παιδιά χρειάζονται τη σιγουριά της αγάπης των γονιών τους. Έτσι λοιπόν θα ανακαλύψουμε τον κόσμο των παιδιών μας, εάν αφιερώνουμε χρόνο στα παιδιά καθημερινά, βρίσκοντας έτσι μια ιδιαίτερη ώρα για συζήτηση σε ό,τι τα ενδιαφέροντα ζητήματα που απασχολούν ή ό,τι συμβαίνει στη ζωή τους. Και κυρίως θα πρέπει να μοιραζόμαστε κάποια αγαπημένη τους δραστηριότητα. Να προσπαθήσουμε να βρισκόμαστε μόνοι με καθένα από τα παιδιά μας και ειδικότερα να νιώσουμε μία έκπληξη για το πόσα πράγματα δεν ξέρουμε για αυτά τα δικά μας παιδιά. Και ακόμη να συζητήσουμε με τους συνομιλίκους φίλους των παιδιών μας για ουσιαστικά ή αμφιλεγόμενα ζητήματα. Και έτσι θα βοηθήσει και μας αυτό το πράγμα, τους ίδιους τους γονείς, να καταλάβουμε πως τα παιδιά της εφηβείας αντιμετωπίζουν τα σημαντικά προβλήματα. Και ακόμη θα δείξουμε στα παιδιά μας ότι πραγματικά ενδιαφερόμαστε για όλα τα θέματα τα οποία τα απασχολούν μέσα στη σημερινή κοινωνία.

0: Όμως, ανεξαρτήτως όλων των ανωτέρων, θα πρέπει να στοχεύουμε σε μια θετική προσέγγιση της ζωής, σημειώνοντας και σχολιάζοντας μάλιστα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών μας. Άλλωστε, μια ευνοϊκή και αισιόδοξη στάση για τη ζωή είναι βασική για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, και αν τα παιδιά μας έχουν καλή σχέση με τον εαυτό τους και τη ζωή τους, είναι βέβαιο ότι θα αποκτήσουν τις δυνατότητες να μεγαλώσουν μεταξύ ασφαλών και ευτυχισμένων ενηλίκων. Έτσι, προσφέροντας απλόχερα ενθάρρυνση, σημειώνουμε και σχολιάζουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών μας, παρατηρώντας όσον αφορά τις δυνάμεις και τα θετικά χαρακτηριστικά τους. Και δίνουμε στα παιδιά την ευκαιρία να φέρουν εις πέρας κάθε εργασία, κάθε καθήκον που τους ανατίθεται, συγχαίροντάς το μάλιστα για το κατόρθωμα αυτό, ανεξαρτήτως με το πόσο μικρό ή μεγάλο είναι. Πάντως, θα πρέπει να είμαι σαφής ως προς τον έπαινον και την ενθάρρυνση, διότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να καταλαβαίνουν ακριβώς για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Και όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται συχνά, διότι τα συναισθήματα αποδοχής και έγκρισης γρήγορα ξεχνιούνται, γρήγορα παραμερίζονται, ιδιαίτερα μάλιστα για τα πολύ μικρά παιδιά. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι αν δεν πιστεύουμε σε αυτά που κάνουμε, δηλαδή στην ενθάρρυνση και τον έπαινο, το αποτέλεσμα θα είναι να μην πιστέψουν και τα παιδιά σε αυτό. Έτσι, εδώ θα παίξει ρόλο και η ιδιαιτερότητα του να δοθεί από εμάς τους γονείς βάρος στην υπευθυνότητα, διότι έτσι θα αντιληφθούν τα παιδιά ότι είναι άτομα άξια εμπιστοσύνης, άτομα ικανά. Αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε οι ευθύνες που θα αναλάβουν να ταιριάζουν απόλυτα με την ηλικία τους, με τις δυνατότητές τους. Να οριστούν κανόνες που θεωρούνται σημαντικοί για την ποιότητα της οικογενειακής ζωής, και αυτά σε μέτρο δυνατοτήτων, διότι τα παιδιά ως συνήθως θα αδυνατούν να τους θυμούνται και εμείς θα αδυνατούμε να τους υπενθυμίζουμε. Γι' αυτό μία καθαρή και καλή εξήγηση θα είναι αναγκαία. Όμως, για να επιτύχουν όλα αυτά, θα πρέπει να γίνουμε ή να είμαστε ένα καλό πρωτότυπο, διότι ο τρόπος που αισθανόμαστε και αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας επηρεάζει τον τρόπο που αισθάνονται τα παιδιά για τον εαυτό τους. Ενώ πολλές φορές αντιγράφουν συνήθειες, αρκεί εμείς να υιοθετούμε τις θετικές και τις υπεύθυνες. Με αυτές τις σκέψεις μπορούμε κάλλιστα να αποφασίσουμε το τι μπορούμε να αναθέτουμε στα παιδιά μας, αφού τους μάθουμε να είναι πιο υπεύθυνα για τις πράξεις τους. Βέβαια, αυτό είναι κάτι δύσκολο, αλλά πάντα πρέπει να δέχονται την ευθύνη για ό,τι δεν πραγματοποίησαν. Οπότε δέχονται και την όποια επίπληξη και τιμωρία θα τολμούσα να πω. Κλείνοντας και τη σημερινή μας παρουσία, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ενθάρρυνση κατορθωμάτων είναι αναγκαία. Θα έλεγα και υποχρεωτική. Διότι το να επιτύχουν αυτό απαιτεί αναγνώριση. Και αυτό θα βοηθήσει να καταλάβουν ότι έχουν δύναμη να πραγματοποιήσουν αυτό που έχουν κατά νου. Ιδού λοιπόν ακόμη μία θεώρηση της αυτοπεποιθήσεως των παιδιών. Θα πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά να βάζουν ρεαλιστικούς στόχους και να κερδίσουν το δικαίωμα να μάθουν, να βαδίζουν, πριν ακόμη μάθουν να τρέχουν, όπως γράφουν και οι δήμονες. Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτό που εμείς προσδοκούμε από τα παιδιά μας δεν είναι πέραν των δυνατοτήτων τους και πέραν της ηλικίας τους. Φίλες και φίλοι, ανακαλύπτοντας μια μεγάλη κλίμακα δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά να διαλέξουν και να αναπτύξουν τις όποιες κλίσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους, γνωρίζουν ότι το κάθε ένα έχει το δικό του ταλέντο, το οποίο και θα τα βοηθήσει να αισθάνονται την ασφάλεια αλλά και την επάρκεια. Απαιτείται λοιπόν να τονίζεται ότι το να είναι κανείς νικητής δεν είναι και το παν. Ενώ το πιο σημαντικό είναι να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, σε αυτό που κάνουν. Ας παρέχουμε λοιπόν απλόχερα την ασφάλεια ότι εμείς θα είμαστε πάντα εκεί, δίπλα τους, για να τους δίνουμε κουράγιο σε ό,τι και αν κάνουν. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την ευγενική καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Τριανταφυλλίδη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: 10, του χθες, του σήμερα, του αύριο. Είναι η εκπομπή της Ειδικής Επιτροπής επί των Γυναικείων Θεμάτων που έχει συσταθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, χαίρετε. Άλλη μια επικοινωνία μαζί σας, φυσικά πάνω στα θέματα για τα οποία είναι η εκπομπή μας, έτσι έχει αναλάβει αυτή την υποχρέωση, δηλαδή να αναφερόμαστε στη γυναίκα του χθες, του σήμερα, του αύριο. Και μάλιστα μάλλον σήμερα θα, η εκπομπή θα αφιερωθεί στη γυναίκα του χθες και του σήμερα. Γι' αυτό έχουμε κοντά μας την κυρία Πέλη Γαλίτη Κυρβασίλη, η οποία πραγματικά είναι, μας δίνει πολύ χαρά με την παρουσία της εδώ, γιατί ξέρουμε ότι έχει μελετήσει γύρω από αυτά τα θέματα, έχει κάνει πάρα πολύ καλές σπουδές και εδώ και στο εξωτερικό, είναι ψυχοπαιδαγωγός και καθηγήτρια. Οι σπουδές της ιδιαίτερες είναι πάνω στη σχολική συμβουλευτική και στην οικογενειακή θεραπεία. Φυσικά το θέμα είναι πάρα πολύ εκτεταμένο, δεν θα μπορέσουμε σήμερα να το καλύψουμε, γι' αυτό την έχουμε παρακαλέσει να συναντηθούμε και την ερχομένη, ώστε να ολοκληρώσουμε θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά με τη γυναίκα του χθες και του σήμερα, αλλά που μέσα από αυτές τις συζητήσεις βγαίνει και το τι θα πρέπει και πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί η γυναίκα του αύριο. Ανταποκρινόμαστε λοιπόν στον τίτλο της εκπομπής μας. Κυρία Γαλίτη, καλώς μας ήρθατε.
2: Είναι χαρά μου να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Μέσα σε τόσες υποχρεώσεις που ξέρουμε ότι έχετε, γιατί...
2: Έχουμε, όλοι έχουμε. Σωστά, λέτε.
1: Αλλά και εσείς
2: και γι' αυτό θα μιλήσουμε
1: είστε επιβαρημένη μητέρα 4 παιδιών. Κοντεύουμε το διδακτορικό μας και ευχόμαστε γρήγορα να εκπληρωθεί και αυτός ο όμορφος στόχος που έχετε βάλει, εκτός τόσων άλλων που έχετε επιτύχει μέχρι τώρα. Λίγο έτσι να πιάσουμε και την ιστορία για να ανταποκριθούμε σε αυτό που λέμε η γυναίκα του χθες. Πώς θα μας περιγράφατε τη γυναίκα στην παραδοσιακή κοινωνία και τι σχέση έχει αυτή η γυναίκα του χθες με τη γυναίκα του σήμερα? Και αυτή η παραδοσιακή κοινωνία δεν είναι πολύ μακριά. Δηλαδή εγώ, επειδή είμαι στην ηλικία μητέρα σας, θυμάμαι την μητέρα μου και τη γιαγιά μου και βλέπω την τεράστια διαφορά η οποία υπάρχει. Αλλά εσείς θα μας τα πείτε ακόμη πιο συγκεκριμένα.
2: Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θα προσπαθήσουμε να τα πούμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Καταρχήν, έχουμε να δούμε ότι στον παραδοσιακό χώρο η γυναίκα είχε ξεκάθαρους στόχους και ξεκάθαρο ρόλο. Την παραδοσιακή οικογένεια τη χαρακτήριζε μία αλληλεξάρτηση και ένας κοινός σκοπός. Όταν δηλαδή η γυναίκα θυσίαζε τις ατομικές της επιθυμίες, απέβλεπε στην ικανοποίηση των αναγκών της ομάδας, άρα και του εαυτού της ως μέλους της ομάδας. Εκπληρώνοντας λοιπόν τις υποχρεώσεις της προς την ομάδα, δικαιωνόταν από τους άλλους. Αυτό ήταν κάτι που την έτρεφε. Έτρεφε την αυτοεκτίμησή της. Έτσι είχε συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους δεν τους αμφισβητούσε ούτε αυτή ούτε κανείς άλλος, ήξερε γιατί κάνει ό,τι κάνει, δεν βαρυγκωμά, γιατί το καλό του όλου είναι και δικό της καλό και αντίστροφα. Τον άλλον το καλό είναι πάλι και δικό, το δικό της είναι και τον άλλον. Τώρα στην οικογένεια, αν δούμε τις οικογενειακές σχέσεις, τις σχέσεις της ανάμεσα και στον άντρα και στη γυναίκα, στην παραδοσιακή κοινωνία, ο άντρας βασιζόταν στη γυναίκα για να του μεγαλώσει τα παιδιά, όπου αργότερα θα τα έχει σαν στήριγμα και στα γεράματά του ή στα χωράφια, οπουδήποτε.
1: Στις εργασίες
2: της, είχαν κυρίως αγροτική κοινωνία τότε. Η γυναίκα με το γάμο αποκτούσε βασικά μια κοινωνική θέση, αποκτούσε τα προστοζήν και είχε και ένα στήριγμα. Μια προστασία με αυτήν την έννοια. Τώρα, τις συναισθηματικές της ανάγκες η γυναίκα δεν περίμενε να τις καλύψει ο άντρας. Τις κάλυπτε τις άλλες γυναίκες. Χωρίς να σημαίνει ότι ήταν δυσλειτουργική η σχέση, απλά δεν υπήρχε οικειότητα, δεν υπήρχε εκδήλωση συναισθήματος. τις συναισθηματικές ανάγκες τις κάλυπτε τις άλλες γυναίκες, αλλά τις κάλυπτε αυθόρμητα, τις κάλυπτε στην καθημερινή της ζωή, την ώρα του νοικοκυριού, χωρίς να αφιερώνει ιδιαίτερο χρόνο, όπως λέμε εμείς θα συναντηθούμε με μία φίλη μου και αν βρούμε και χρόνο
1: να πούμε ένα καφέ, ήταν μαζί με τις δουλειές.
2: Ήταν μέσα, δηλαδή πηγαίναν όλες μαζί, μία στο σπίτι της άλλης, καθαρίζανε φασολάκια, φτιάχναν τραχανά
1: στο ποτάμι να πίνουν.
2: Ακριβώς.
1: Και να...
2: Ακριβώς. Εκεί τώρα τι γινόταν? Αυτό ήταν το καλύτερο σχολείο για τη γυναίκα. Η γυναίκα εκεί μοιραζόταν αφενός τα συναισθήματά της και αφετέρου παρατηρούσε πώς φέρονται οι άλλες γυναίκες. Μάθαινε δηλαδή κατάλληλους τρόπους συμπεριφοράς. Έβλεπε πώς μεγαλώνει άλλη το παιδί της, έβλεπε ποιοι τρόποι συμπεριφοράς είναι λειτουργικοί για το μεγάλωμα των παιδιών. Εκτονωνόταν μιλώντας και λέγοντας κάποιες κουβέντες επίσης παραπάνω με τις άλλες γυναίκες. Αυτές ήταν πολύτιμες πληροφορίες που στα καλύτερα εγχειρίδια ψυχολογίας να διαβάσουμε δεν μπορούμε να τις προσλάβουμε και να τις αποκομίσουμε, διότι ήταν βιώματα, ήταν εμπειρίες. Και αλλιώς είναι οι γνώσεις που διαβάζουμε από το βιβλίο και αλλιώς είναι οι εμπειρίες που βιώνουμε. Δεν μεταφέρονται αυτή η πλήρης επικοινωνία, αυτό το μοίρασμα συναισθημάτων. Νομίζω ότι οι άνθρωποι των πόλεων δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και βασικά προϋποθέτει μία εμπιστοσύνη, η οποία δεν υπάρχει πια ανάμεσα στους ανθρώπους της σύγχρονης κοινωνίας. Κάποιο που θα σε ακούσει προσεκτικά, που θα νοιάζεται για σένα. Στην εποχή μας, όπως βλέπουμε.
1: Θα σου υποδείξει κάτι, θα σε μάθει.
2: Βέβαια.
1: Γιατί ήταν και ο συγχρονισμός των ηλικιών. Δεν ήταν.
2: Ακριβώς.
1: Πάντοτε. Ναι, οπότε η μεγαλύτερη παραδειγματικά μετέδιδε.
2: Ακριβώς.
1: Την εμπειρία της.
2: Χωρίς λόγια. Με το παράδειγμα, ναι, ναι, έβλεπε και μέσα στην καθημερινή ζωή έπαιρνε το μάθημα που λέμε η γυναίκα από τις άλλες. Στην εποχή μας ο καθένας τώρα έχει τα προβλήματά του.
1: Θα μου επιτρέψετε μια μικρή διακοπή, γιατί επειδή πολλές φορές έχω μιλήσει έτσι με κάποιες φεμινίστριες, αυτό που είπατε ότι περιόριζε η γυναίκα η παραδοσιακή το δικό της θέλω και τη δική της ας πούμε προβολή και ανέλυξη και τα προσέφερε όλα, δούλευε κατά κάποιο τρόπο για την ομάδα. Εγώ έτσι το έχω παραλάβει ας πούμε από την οικογένειά μου. Δεν ήτανε θέμα υποτέλειας και δουλικότητας, αλλά αισθανόταν την ανάγκη η γυναίκα να ανακουφίσει τους άνδρες που ερχόντουσαν κατακουρασμένοι απ' έξω, το θεωρούσε καθήκον της.
2: Αλλά τη γέμιζε αυτό το καθήκον.
1: Τη γέμιζε,
2: ακριβώς, αυτό έχει σημασία.
1: Δηλαδή εκεί λειτουργούσε στην παραδοσιακή γυναίκα, αν το πάρουμε έτσι πιο επιγραμματικά, περισσότερο η αίσθηση της προσφοράς, της θυσίας, της εξυπηρέτησης. Το καθήκον με λίγα λόγια, παρότι σήμερα που συνεχώς προβάλλουμε τα δικαιώματα και έχουμε ξεχάσει το καθήκον. Και κάπως έτσι βλέπω δηλαδή.
2: Ξέρετε...
1: Εγώ έτσι την εβίωσα μέσα στην οικογένειά μου και από τη μητέρα και από τη γιαγιά και από άλλα συγγενικά πρόσωπα. Αυτή την προσφορά για το καλό της οικογένειας. Ακόμη, για να προχωρήσουμε και λίγο, αυτή η παραδοσιακή γυναίκα υπέμεινε και ένα πολύ σκληρό σύζυγο. Και ένα σύζυγο που πολλές φορές δεν ήταν και πολύ συνεπής απέναντί της και από πλευράς δεσμού συζυγικού. Κι όμως έλεγε για χάρη της οικογένειάς μου, για χάρη των παιδιών μου, τα επέμενε. Και κέρδιζε τελικά. Γιατί ήταν μια κατάσταση ας πούμε παροδική για το σύζυγο, ότι κάποια στιγμή όμως και εκείνος καταλάβαινε αυτό το πνεύμα της θυσίας συνερχόταν και φωσιωνόταν πια στην οικογένεια. Έτσι τουλάχιστον το έχω πάρει εγώ. Κάτι που δεν το καταλαβαίνουν και γι' αυτό χτυπούν τόσο πολύ την γυναίκα, τη δουλικότητα δήθεν της γυναίκας, ενώ δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Συγγνώμη για αυτή την...
2: Όχι, έτσι είναι πολύ όμορφο όσα λέτε.
1: Έτσι
2: και...
1: το έτσι νιώθω είναι. Πάντα και έτσι. Το ισχυρίζομαι
2: έτσι
1: αυτό.
2: Είναι.
1: Τώρα, εξαιρέσεις παντού υπάρχουν και σήμερα και τότε υπήρχαν και εξαιρέσεις. Αλλά η γενική εικόνα και το αίσθημα της γυναίκας ήταν να προσφέρει. Σήμερα είναι διεκδίκηση.
2: Ακριβώς, και η σημερινή γυναίκα επιπλέον νιώθει και μία συναισθηματική μοναξιά. Ξέρετε, αυτή είναι η ιδιοποιώς διαφορά σε σχέση με την παραδοσιακή γυναίκα.
1: Παρότι μέσα στην οικογένεια υπάρχει ένα πιο δημοκρατικό πνεύμα.
2: Δεν έχει να κάνει.
1: Λέμε,
2: δεν έχει να κάνει.
1: Έναντι της πατριαρχικής.
2: Και παρότι ότι εργάζεται κιόλας και βγαίνει έξω και έχει επαφές περισσότερες κοινωνικές σε αυτό το επίπεδο, θα μπορούσαμε να πούμε, νιώθει μία μοναξιά σε σχέση με την παραδοσιακή γυναίκα, γιατί δεν υπάρχει αυτό το πρότυπο συνεργατικότητας και αλληλοβοήθειας. Αυτό είναι.
1: Έχει μείνει μόνη.
2: Αγωνίζεται μόνη με πηξίδα τον εαυτό της.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικές όλες αυτές οι επισημάνσεις που κάνετε. Τις νιώθουμε και φυσικά τη μοναξιά δεν τη νιώθει μόνο η γυναίκα. Απλώς μιλάμε τώρα για τη γυναίκα, γιατί γενικά η κοινωνιολογία μας έχει δώσει τον όρο, το οξύμορο μάλλον σχήμα, η μοναξιά της Μεγαλούπολης. Και είναι μια πραγματικότητα, αλλά η γυναίκα ίσως έχοντας και κάποια πρότυπα άλλα και γενικά πιο εκδηλωτική, αισθάνεται την ανάγκη της επικοινωνίας περισσότερο ίσως από τον άντρα, και γι' αυτό νιώθει τη μοναξιά. Τι διεξόδους μπορεί να βρει η σημερινή γυναίκα, ναι, για να διοχετεύσει αυτή τη μοναξιά της, αυτή την εικόνα που μας φέρατε προηγουμένως, πόσο παιδαγωγικά και παραδειγματικά, βιωματικά διδασκόταν, για να μπει μετά και στην οικογενειακή και στην κοινωνική ζωή, σήμερα δεν το έχει αυτό.
2: Τώρα με πολλούς τρόπους προσπαθεί να διοχετεύσει αυτή τη μοναξιά που αισθάνεται και να την εκτονώσει. Δεν είναι όλη λειτουργική. Ένας τρόπος είναι μία εξωστρέφεια που έχει. Αναπτύσσει μία εξωστρέφεια που της δημιουργεί την αυταπάτη ότι θα λυθούν τα εξωτερικά της προβλήματα, μια και δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί τα εσωτερικά της προβλήματα, έτσι, μια και δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί μαζί τους. Είναι σαν ένα είδος τάσης φυγής. Έχει την αίσθηση ότι με το να φεύγει από το σπίτι, να ασχολείται με πολλά πράγματα, δεν θα στρέφεται
1: τον εαυτό
2: της. Έστω
1: και με τις βιτρίνες και με τις αγορές.
2: Βέβαια, αυτή την αποσπάνω από τον εαυτό της και από τα προβλήματά της, αλλά ουσιαστικά είναι ένα κουκούλωμα.
1: Ναι.
2: Την εμποδίζουν στο να στραφεί προς τον εαυτό της. Είναι μια διέξοδος η οποία δεν είναι λειτουργική. Μια άλλη διέξοδος είναι προς τον άντρα της. Αυτή είναι μια υγιή στροφή, έτσι δεν είναι, να ψάξει να στραφεί προς τον άντρα της για να απαλύνει τη μοναξιά της. Αλλά έτσι όπως είναι πάλι η δομή της κοινωνίας μας, ο άντρας ο οποίος πολλές φορές μπορεί να κάνει και δύο δουλειές, έρχεται κουρασμένος στο σπίτι, έρχεται τώρα η γυναίκα η οποία έχει ανάγκη να επικοινωνήσει, προσπαθεί μαζί του να δημιουργήσει μια επικοινωνία, όλος εκείνη την ώρα μπορεί να μην μπορεί, απογοητεύεται, απομακρύνεται, δημιουργείται ένα χάσμα, οπότε τότε ο άντρας πολλές φορές επίσης αισθάνεται ένοχος, έτσι. Αρχίζει η γυναίκα να του λέει: μα εγώ θέλω να μιλήσω, γιατί δεν επικοινωνούμε. Αρχίζει να μείνεται, δηλαδή δημιουργείται μια ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι. Και τότε η γυναίκα στρέφεται προς το παιδί, όπου εδώ μπορεί να αρχίσουν τα προβλήματα και η παθολογία. Η σχέση δηλαδή της μάνας και του παιδιού, προκειμένου να καλύψει το κενό που νιώθει από τον άντρα της ή τη μοναξιά που νιώθει εν γέννη λόγω των καταστάσεων αυτών που πριν περιγράψαμε, πέφτει πάνω στο παιδί, γαντζώνεται πάνω στο παιδί, έχει έναν ασφυκτικό σύνδεσμο μαζί του, και αυτό τώρα...
1: Και όπως είναι ένα ή δύο σήμερα...
2: Και ακριβώς, πολλό μάλλον, ακριβώς έτσι, και δεν μπορεί να καταλάβει ότι έτσι καλύπτει δικές της ανάγκες και όχι ανάγκες του παιδιού. Και όταν της το επισημάνεις κιόλας κάποιες φορές, δεν μπορεί να το κάνει, νιώθει ξεκρέμαστη, είναι δηλαδή θέμα συναισθηματικής επιβίωσης για αυτήν. Και το βλέπεις δυστυχώς σε πάρα πολλές σύγχρονες μητέρες, αυτό το γάντζωμα προς το παιδί, να καλύψουμε το κενό μας, να πάρουμε, να ρουφήξουμε όσο μπορούμε από το παιδί μας, που κάνει κακό και στη μάνα και πολλά μάλλον στο παιδί.
1: Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: η εκπομπή της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επί των Γυναικείων Θεμάτων με τίτλο «Η γυναίκα του χθες, του σήμερα, του αύριο», που παρουσιάζει και επιμελείται η πρεσβυτέρα Βαρβάρα Μεταλλινού με συνεργάτη τη Σοφία Παπα-Νικολάου. Να ευχαριστήσουμε τον Θανάση Πανταλιό που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η επαγγελματική απασχόληση δεν αποτελεί διέξοδο για τη γυναίκα σήμερα, δηλαδή δεν την καλύπτει?
1: Εξαρτάται για ποιο λόγο βγαίνει η γυναίκα να εργαστεί. Mm-hmm. Σαφώς υπάρχουν οικονομικές ανάγκες, που και αυτό είναι υποσυζήτηση κατά πόσο αυτές οι ανάγκες είναι αντικειμενικές. Είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα ή τις δημιουργούμε εμείς. Αλλά αν η γυναίκα βγαίνει έξω στην εργασία για να καλύψει τις ψυχολογικές ανάγκες, τις οποίες δεν μπορεί να καλύψει από το σπίτι, και περιμένει να πάρει αξία και αυτοεκτίμηση μέσα από τη δουλειά, φοβάμαι ότι το μόνο που καταφέρνει είναι να προσθέσει άλλη μία ευθύνη στη mm-hmm. ζωή της. Δεν είναι αυτός ο λόγος που βγαίνουμε να εργαστούμε. Και φοβάμαι ότι πολλές γυναίκες ίσως βγαίνουν και με αυτή το σκεπτικό.
2: Ναι, ενώ αντίθετα, εάν έβλεπε και την εργασία, ναι, στηρίζει την οικογένειά της, αλλά και τα χαρίσματα και τις σπουδές και όλα αυτά τα προσφέρεις και στο κοινωνικό σύνολο, αυτό mm-hmm. να τη γέμιζε. Αυτή την κατεύθυνση δηλαδή mm-hmm. πρέπει να δώσουμε mm-hmm. στο γεγονός ότι η γυναίκα βγήκε στην αγορά εργασίας. Και εκεί μάλιστα να λειτουργήσει πάλι μητρικά. Εκεί, όχι, σωστά. Γιατί κάποια παραδείγματα μας έχουν απογοητεύσει από τη σκληρότητα την οποία επιδεικνύουν και την ανταγωνιστικότητα. Δεν είναι στη φύση της γυναίκας και περισσότερο έτσι της δημιουργεί αδιέξοδα. Άρα εξαρτάται πώς και γιατί βγήκε.
1: Το κάθε τι που κάνουμε εξαρτάται για ποιο σκοπό το κάνουμε. Δεν είναι προς Θεού και η εργασία της γυναίκας, και οι περισσότερες γυναίκες νομίζω σήμερα εργάζονται. Αλλά το θέμα είναι να ξέρει για ποιο λόγο να γίνει εργαστή και τι περιμένει από τη δουλειά της.
2: Έτσι, έτσι. Φυσικά σπουδάζει σήμερα η γυναίκα, και μάλιστα όλες οι πύλες και όλοι οι χώροι επιστημονικοί της έχουν ανοιχθεί. Δεν θα έπρεπε μέσα από αυτή την καλλιέργεια, τη μόρφωση την οποία παίρνει, την ανώτερη παιδεία, να έχει κατευθυνθεί σωστά και γιατί βγαίνει στην αγορά εργασίας, ή να τις γεμίζει, ή να τη γεμίζει αυτό, όχι να γυρίζει σπίτι μέσα στη μοναξιά της και πάλι.
1: Φυσικά έχουμε και τη γυναίκα που σπούδασε και θέλει να προσφέρει και να αυτοεκπληρωθεί μέσα από την εργασία, που θέλει να είναι δημιουργική και στο σπίτι και στη δουλειά, αλλά στην πράξη, όπως όλες ξέρουμε, η γυναίκα διχάζεται. Η εργαζόμενη γυναίκα διχάζεται. Δηλαδή, όταν ασχολείται με το επάγγελμά της, νιώθει πως στερεί την οικογένειά της. Έτσι δεν είναι? Όταν ασχολείται με τα του σπιτιού, νιώθει πως στερεί τον εαυτό της. Τα παιδιά τη θέλουν κοντά της. Ο άντρας της, που μπορεί και αυτός να χαίρεται που αυξάνεται το οικογενειακό εισόδημα, δεν είναι πάντα διατεθειμένος να μοιραστεί τις ευθύνες του σπιτιού και αυτός. Οπότε μπορεί να δημιουργούνται συγκρούσεις και από εκεί. Πολλές φορές έχει τη μητέρα της που μπορεί να της λέει και εκείνη ότι παραμελεί τα παιδιά ή την κουράζει που έρχονται και τα κρατάει στο σπίτι. Οπότε νιώθει ένοχη, νιώθει κουρασμένη, νιώθει παγιδευμένη. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το δούμε και να το υπάρχει στη σύγχρονη εργαζόμενη γυναίκα. Το άλλο κομμάτι είναι το τι μοντέλο τελικά προσφέρει αυτή η μητέρα στα παιδιά της, στις κόρες της. Διότι η εμπειρία μου με νέα κορίτσια που μιλάω από το χώρο της εργασίας μου είναι ότι αυτό

0: μας κορίτσια. Το ακολουθούν είναι πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από τη μητέρα κυρίως θα πάρει η κόρη. Και κάτι άλλο, ότι δεν φροντίζουν οι σύγχρονες μητέρες να τοποθετούν και να βάζουν και τα κορίτσια τους ιδιαίτερα, γιατί εκείνες θα σηκώσουν τις υποχρεώσεις του σπιτικού. Στο νοικοκυριό δεν μειούνται τα νέα κορίτσια στο νοικοκυριό και στις υποχρεώσεις εντός του σπιτιού. Αυτή η φυγή την οποία είπατε προηγουμένως, την παρατηρούμε και στα νέα παιδιά, στα νέα κορίτσια. Λέω πολλές φορές, τώρα που έχουμε όμορφα σπίτια, άνετα σπίτια, ακόμη και η ψυχαγωγία μπορεί να τη βρεις μέσα στο σπίτι. Εν τούτης η τάση είναι προς τα έξω. Και δεν νοσταλγεί κανείς στο σπίτι. Που όμως εκεί είναι το καταφύγιο και εκεί θα δημιουργεί η ατμόσφαιρα, η οικογενειακή, και θα αναπτυσσόταν ο διάλογος και η επικοινωνία κλπ. Τα πράγματα έχουν πολύ αλλάξει. Και αυτό νομίζω συντελεί ώστε να μην δένεται και το ανδρόγυνο και το ανδρόγυνο με τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Μια παθολογική τυχόν αγάπη μπορεί να υπάρχει, και αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, το δέσιμο κυρίως της μητέρας με το παιδί, το ένα ή τα δύο ή όποιο το εξυπηρετήσει περισσότερο, με αποτελέσματα να έχουμε τα λεγόμενα μητροκεντρικά παιδιά, τα παιδιά που ο λαός μας τα λέει απλά, που κρέμονται από τη φούστα της μαμάς.
0: Ακριβώς.
1: Και που δεν μπορούν ποτέ να ανθρωθούν και υπεύθυνα να αντιμετωπίσουν τη ζωή και μέσα στο γάμο και στην κοινωνία.
0: Και που όταν αργότερα φύγουν από το σπίτι δημιουργούν ένα κενό στη μάνα και στο ζευγάρι, γιατί έχει μάθει να εξαρτάται από τα παιδιά της και ξάφνου μένει ξεκρέμαστη πάλι. Είναι αυτό το σύνδρομο της άδειας φωλιάς που λέμε, γιατί δεν έχει επενδύσει στη σχέση της με τον άντρα της, αλλά όλη της η ζωή όλα αυτά τα χρόνια ήταν σε σχέση με το παιδί της μόνο.
1: Και είναι και παρεμβάσεις καμιά φορά που δυστυχώς από αγάπη δίθεν για το παιδί γίνεται διαλυτική αυτή η λανθασμένη αγάπη στην καινούργια φωλιά που έχει δημιουργηθεί.
0: Άλλο θέμα, μεγάλο και αυτό.
1: Όπως οι ευχές των γονέων στηρίζουν τους οίκους, αλλά και οι παρεμβάσεις δεν ξέρουμε πόσο πολλές φορές είναι διαλυτικά στοιχεία. Όλα αυτά πρέπει πολύ νομίζω να προσεχθούν. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, γι' αυτό είπα και από την αρχή ότι θα έχουμε τη χαρά της επικοινωνίας και μαζί σας και μαζί όλοι με τους αγαπητούς ακροατές την επόμενη. Δεν ξέρω, ελάχιστα πράγματα ίσως θα μπορούσαμε να πούμε. Όλο και οι υποχρεώσεις της γυναίκας μέσα στο σπίτι είναι πάρα πολλές και γεμίζει με άγχος και δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα και η οικογένεια και εκτός σπιτιού, δουλειά, στον εργασιακό χώρο. Τι μπορεί να κάνει, έτσι πολύ επιγραμματικά μπορούσατε δύο λεξίδες.
0: Δεν υπάρχουν στερεότυπες λύσεις, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά οι λύσεις είναι μέσα μας. Μέσα μας πρέπει να ψάξουμε τις λύσεις, γιατί ανάλογα με το πώς βλέπει ο καθένας τις καταστάσεις καθορίζει και το πόσο ευτυχισμένα θα ζήσει τη ζωή του. Έχουμε λοιπόν να δούμε πώς βιώνει η γυναίκα το ρόλο της. Τον βιώνει με χαρά. Γιατί έτσι. Χαρά έχει να κάνει με εμάς πρώτα, είναι κάτι που έχει να κάνει με τα κύτταρά μας, δηλαδή ακόμα και η υγεία μας. Τόσες έρευνες λένε ότι ο άνθρωπος που βιώνει με χαρά τη ζωή του παθαίνει λιγότερα νοσήματα καρδιακιακά, καρκίνους και όλα αυτά, είναι γνωστά όλα αυτά, αλλά τη μεταγγίζει και στους άλλους αυτή τη χαρά. Έτσι λοιπόν μια χαρούμενη μαμά, μια χαρούμενη σύζυγος είναι ό,τι καλύτερο πρότυπο για το παιδί και για την οικογένεια και όλο το περιβάλλον. Και είναι αυτό νομίζω στο οποίο θα μπορούσαμε να επικεντρώσουμε έτσι επιγραμματικά, όπως είπαμε.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω οι τελευταίες προτροπές σας, απλές και πολύ ουσιαστικές, δίνουν το σημερινό μήνυμα, όχι την αίσθηση του θύματος, αλλά αντίθετα με χαρά και δοξολογική διάθεση για ό,τι πετυχαίνουμε, αγαπητές ακροάτριες ιδιαίτερως, και μέσα στο σπίτι μας, και να δημιουργούμε όσο γίνεται πιο χαρούμενη ατμόσφαιρα και στο χώρο της εργασίας, που πάει με το χαμόγελο και τη χαρά να αντιμετωπίζουμε και ας είναι δύσκολο και ας είναι κουραστικό. Ευχαριστούμε κυρία Αγαλίτη για την παρουσία σας, και τη Σοφία και τον κύριο Θανάση Παντελιό. Γεια σας.

του χθες, του σήμερα, του αύριο. Είναι η εκπομπή της Ειδικής Επιτροπής επί των Γυναικείων Θεμάτων που έχει συσταθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 24 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 24 Σεπτεμβρίου σήμερα και η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης. Της Παρθενίας το κάλλι εξέλαμψας μαρτυρίου Στεφάνου και κόσμησε Αποστολήν πιστεύει Παρθένε ως ένδοξος και του πυρός μεν την φλόγαν εις δρόσον μετέβαλες του Ταύρου δε των θυμών προσευχή σου ημέρωσας ως πρωτόαθλος.

24 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης. Αυτός σε σώζει, Θέκλα, ρίξα στην πέτραν, ούτω πάθη πριν εράγησαν επέτρε. Αυτός δηλαδή ο Ιησούς, Θέκλα, σε έσωσε με το ρήγμα που δημιούργησε στην πέτρα και μπήκες μέσα. Αυτός που πριν με το πάθος του οι πέτρες σχίστηκαν. Η Αγία Μεγαλομάρτης και εις Απόστολος Θέκλα καταγόταν από το εικόνιο της Μικράς Ασίας. Είχε μητέρα την Θεόκλεια, η οποία ανήκε σε επιφανή και ένδοξη γενιά. Κατηχήθηκε στο λόγο της πίστεως στο Χριστό από τον Μεγάλο Απόστολο Παύλο, ο οποίος κήρυτε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας όντας στην οικία του Ονησιφόρου. Είχε αραβωνιαστεί η Θέκλα, ένα άνδρα από ξακουστή γενιά και με υψηλή κοινωνική θέση, ονόματι Θάμυριν. Όταν δε η Αγία προσήλθε στην πίστη του Χριστού ήταν 18 ετών. Η Μεγαλομάρτης λοιπόν Θέκλα περιφρόνησε την μητέρα της και τον μνηστήρα της και αφού διασώθηκε θαυματουργικά από τη φωτιά στην οποία την έριξαν, ακολούθησε τον Απόστολο Παύλο. Μετά δε ταύτα η Αγία εις Απόστολος πήγε στην Αντιόχεια. Εκεί την συνέλαβε ένας κακοϊθέστατος και μυαρός μεγιστάνας ονόματι Αλέξανδρος και την έριξε για τροφή σε σαρκοβόρα θηρία. Εκείνα όμως δεν τόλμησαν να πλησιάσουν την Αγία. Ακολούθως την έριξε σε αφηνιασμένους σταύρους να τη συντρίψουν με τα κέρατά τους. Η Αγία όμως με την χάρη του Θεού διαφυλάχθηκε και από αυτόν τον κίνδυνο αυλαβής. Κατόπιν εις Απόστολος περιόδευσε σε διάφορες πόλεις στις οποίες ευαγγελίστηκε τον Κύριον Ιησούν Χριστό και προσέλκυσε πολλούς ειδωλολάτρες στη χριστιανική θρησκεία. Ακολούθως επέστρεψε στην πατρίδα της στο Ικόνιο και από εκεί πήγε σε κάποιο όρος όπου έζησε μοναστική ζωή μέσα σε ένα σπήλαιο πάρα πολλά χρόνια και επιτέλεσε πολλά μεγάλα και παντοειδή θαύματα. Όντας δε η Αγία σε βαθύτατο γύρας, έφτασε στο σπήλαιο που κατοικούσε κάποιοι ασελγείς και μυαροί άνδρες με σκοπό να την βιάσουν. Τότε εκείνη, αφού ύψωσε τα χέρια της σε θέση ηκεσίας και έστρεψε το βλέμμα της προς τον ουρανό, παρακάλεσε με μια θερμή προσευχή τον Κύριο να την διασώσει από την ατίμωση. Και ότου θαύματος αμέσως ανοίχτηκε ένα μεγάλο ρήγμα σε μια πέτρα. Στο ρήγμα δε αυτόν μπήκε μέσα η Αγία και πάρα αυτά πάλι κλείστηκε. Έτσι λοιπόν η Αγία Μεγαλομάρτης και εις Απόστολος Θέκλα διασώθηκε από την ατίμωση και αγνή και αμόλυντη πλέον παρέδωσε το πνεύμα της στα χέρια του Θεού. Ήταν δε τότε η Αγία 90 ετών.

Λέοντον ορμάς κατεπάτησας και θάμυριν κατεσχήνασα, πρωτομάρτης Απόστολε, οικολούθησα στον υμφίο σου κράζουσα, ίσως μην μύρου σου έδραμον Χριστέ. Δύο και Παύλων διώκουσα, εξ ουρανού εδέξω το χάρισμα και το στέφος και κλήρωσε παρά του αθλοθέτου Θεού. Και πρεσβεύησα παύστος, δωρηθήν επτεσμάτων ηλεσμών, της εν πίστη εκτελούσιν το ιερόν σου μνημόσυνον.

των πανωραίων εν καλή νυμφίων άχραντων επιποθούσα Θέκλα, των μνηστήραν ιρνήσω Παύλου εκκλησίας νυμφαγωγού επομένη της ρήμαση. Μεθού αρθίσα εις λήξην την παντερπνή εμνηστεύσω ον επόθησας.

24 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη της Αγίας εις Αποστόλου και Πρωτομάρτυρος Θέκλης. Γεννήθηκε από ειδωλολατρική οικογένεια στο Ικόνιο. Μνηστεύθηκε με κάποιον νέο, τον Θάμυρη, με τον οποίον έμελε να συζευχθεί. Εν τω μεταξύ ήλθε στο Ικόνιο ο Απόστολος Παύλος και κήρυτε το Λόγο του Θεού. Η συνεχής προσέλευση στο θείον κήρυγμα προσήλκυσε την προσοχή της Θέκλας και κάποια νύχτα μέσα στο ακροαζόμενο πλήθος ήταν και αυτή. Τα λόγια που άκουσε την τράβηξαν τόσο πολύ ώστε την έκαναν να επανέλθει πολλές φορές για να ακούσει τον Απόστολο Παύλο. Αυτό όμως, όταν το έμαθαν η μητέρα της και ο μνηστήρας της, προκειμένου να την επαναφέρουν στην ειδωλολατρεία, συκοφάντησαν τον Απόστολο Παύλο, με αποτέλεσμα ο ηγεμόν Καστήλιος να τον φυλακίσει και στη συνέχεια να τον διώξει από την πόλη. Αλλά η Θέκλα είχε πάρει την απόφαση να δοθεί ολοκληρωτικά στη διακονία του Ευαγγελίου. Συγγενείς και πρώην φίλοι της την πολέμησαν ανελαίητα. Αυτή όμως είχε στη θύμιση της τα λόγια του διδασκάλου της Αποστόλου Παύλου: «Θύραμη ανέωγε μεγάλη και ενεργής και αντικείμενη πολύ». Μου ανοίχτηκε δηλαδή πόρτα μεγάλη για καρποφόρα ιεραποστολική δράση, και γι' αυτό λόγω του φθόνου που έχει ο Σατανάς για κάθε καλό, πολλοί και τώρα παρουσιάζονται ενάντια και πολέμοι. Τελικά η Θέκλα στην πορεία της ιεραποστολικής της δράσης πέρασε πολλά μαρτύρια, από τα οποία όμως με θαυματουργικό τρόπο βγήκε άθικτη. Πέθανε 90 ετών σε κάποιο όρος της Σελεύκειας. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιό της: «Του Παύλου συνέκδημος ως καθαρά την ψυχήν και πρόταθλος πέφινας εν γυναιξήν ευκλεός, Χριστόν αγαπήσασα, σίγαρ της ευσεβίας πτερωθήσα το πόθο, ήθλησας υπερφύσιν εις Απόστολε Θέκλα, διώσε ο πανικτήρμων νύμφιν ηγάγετο».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Οσίου Κόπρη επωνομάστηκε έτσι διότι η μητέρα του σε καιρό διωγμού και επιδρομής βαρβάρων, ενώ έτρεχε και αυτή να φύγει, την έπιασαν οι πόνοι του τοκετού στον δρόμο και γέννησε τον Όσιο επάνω σε μια κοπριά. Ο Όσιος Κόπρης ήταν σύγχρονος του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, επί βασιλέως Λέοντος του Μεγάλου. Διακρινόταν για την ευσέβειά του, την αγνότητά του και την σοφροσύνη του. Επίσης ήταν τύπος μεγάλης προθυμίας και ταπεινοφροσύνης και ένιωθε μεγάλη ευχαρίστηση όταν πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε μικρούς και μεγάλους. Και όταν κανείς του έλεγε ότι ταπεινοφρονεί, αυτός απαντούσε: «Πράγματι, πώς να μην ταπεινοφρονώ? Ο τόπος που γεννήθηκα, δηλαδή η κοπριά, δείχνει την αξία μου». Έτσι έζησε και πέθανε πιστός, πάντοτε ταπεινός, υπηρέτης των συνανθρώπων του. Έτσι και ο Θεός τον ανύψωσε για την πίστη του, την διακονία του, την ταπεινοφροσύνη του. Δίκαια η Εκκλησία τον κατέταξε στον χορό των Αγίων της.

Σήμερα ακόμα η μνήμη του θαύματος της υπεραγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της επικαλουμένης μυρτιδιώτισσας. Το γεγονός έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό των Μυρτιδίων, στο νησί Κύθυρα, όταν η Παναγία θεράπευσε ένα παράλυτο. Ως κρίνει ακένωτος των παρασί αγαθών, εικόν σου υπάνσεπτος της Κυθυρίης αγνή, εδόθη κραυγάζουση. Χαίρε η προστασία πάντων των δεωμένων, χαίρε η σωτηρία των τιμώντων σε πόθο, χαίρε ή το παραλύτο, την ία συν βραβεύουσα.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη της Αγίας Πέρσης. Μικρόν θελατεύουσα Πέρσα προς χρόνον, μέγαν προς όρμον ουρανού προς ορμήσω. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου έγινε γνωστός πριν ακόμα αγιοποιηθεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία με το βιογραφικό έργο «Ο Γέροντας Σιλουανός του Άθο», που το συνέγραψε με ωραίο τρόπο ο ηγούμενος της Μονής Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας, αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος, ο οποίος έζησε κοντά στον Άγιο για πολύ καιρό στον Άθο. Σύμφωνα λοιπόν με τον Σοφρόνιο, ο Άγιος Σιλουανός ασκήθηκε στο Άγιον Όρος για 46 χρόνια και συγκεκριμένα στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα. Γεννήθηκε το 1866 στο χωριό Σόβοκ της επαρχίας Λεμπεντιάσκ της Ρωσίας και το κοσμικό του όνομα ήταν Σιμεών Ιβάνοβιτς Αντόνοφ. Στη Ρωσία έκανε το επάγγελμα του ξυλουργού. Στο Άγιο Όρος πήγε το 1892 και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην άσκηση και την προσευχή. Το 1911 έγινε μεγαλόσχημος και στολίστηκε με πολλές άγιες αρετές και γέμισε όλος από θείο φως. Το 1905 βγήκε για λίγο από το Άγιο Όρος και επισκέφθηκε τα μοναστήρια της πατρίδας του. Απεβίωσε στις 24 Σεπτεμβρίου του 1938 και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας πρόσφατα τον αγιοποίησε. Χριστόν διδάσκαλον εν οδό ταπεινώσεως, προσευξάμενος έλαβες, μαρτυρούντος του πνεύματος εν σύ καρδία την λύτρωσιν, δια τούτο ασκήσεως ανεδείχθη σύ οδηγός, ως φωτός θείου έμπλεος. Όσοι επάτερ Σιλουανέ, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Αβάδωρο Θεού, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.

Γιατί μας είπαν μεν οι παλιοί γέροντες μερικά για να καταλάβουμε τι είναι ταπείνωση, αλλά όμως αυτή την κατάσταση που δημιουργείται μέσα στην ψυχή από την ταπείνωση κανείς δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει με λόγια. Όταν ο Αββάς Αγάθωνε πρόκειτο να πεθάνει και του είπαν οι αδελφοί «Και εσύ φοβάσαι, πάτερ», είπε, «Σ' όλη μου τη ζωή έκανα ό,τι μπορούσα για να τηρήσω τις εντολές, αλλά άνθρωπος είμαι, που ξέρω αν το έργο μου άρεσε στο Θεό, γιατί αλλιώς κρίνει ο Θεός και αλλιώς οι άνθρωποι». Να λοιπόν, ο γέροντας αυτός μας άνοιξε τα μάτια για να καταλάβουμε την ταπείνωση και μας έδειξε το δρόμο για να την αποκτήσουμε. Ποια όμως είναι η φύση της ή πώς την αποκτάει η ψυχή, όπως πολλές φορές είπα, κανένας δεν μπόρεσε να πει, ούτε μπόρεσε με το λογικό να την κατανοήσει, εκτός αν η ίδια η ψυχή αξιωθεί με την πράξη να τη μάθει. Οι πατέρες μας είπαν τι είναι αυτό που μπορεί να τη χαρίσει στον άνθρωπο. Γιατί λέει στο γεροντικό ότι ρώτησε ένας αδελφός κάποιον γέροντα λέγοντας «Τι είναι η ταπείνωση» και ο γέροντας είπε «Η ταπείνωση είναι μεγάλο και θεϊκό έργο. Ο δε δρόμος που οδηγεί στην ταπείνωση είναι η σωματική κόπη που γίνονται με επίγνωση και το να θεωρείς τον εαυτό σου κάτω από όλη την κτήση και το να προσεύχεσαι αδιάλειπτα». Αυτός είναι ο δρόμος που φέρνει στην ταπείνωση. Η φύση όμως της ταπεινώσεως είναι θεϊκή και ακατάληπτη. Γιατί όμως λέει ότι οι σωματικοί κόποι οδηγούν την ψυχή στην ταπείνωση? Για ποιο λόγο η σωματική κόπη είναι αρετή της ψυχής? Επειδή το να θεωρεί κανείς τον εαυτόν του κάτω από όλη την κτήση, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, πολεμάει την πρώτη υπερηφάνεια. Γιατί πώς μπορεί να θεωρεί κανείς τον εαυτόν του σπουδαιότερο από τον αδελφό του ή να υπερηφανευτεί για κάτι ή να κατακρίνει ή να εξουδενώσει κάποιον όταν θεωρεί τον εαυτόν του κάτω από όλη την κτήση? Παρόμοια και η αδιάλειπτη προσευχή είναι φανερό ότι καταπολεμάει τη δεύτερη υπερηφάνεια. Γιατί είναι ολοφάνερο ότι ο ταπεινός, ο ευλαβής, επειδή ξέρει ότι κανένα καλό δεν είναι δυνατόν να κατορθώσει η ψυχή χωρίς τη βοήθεια και τη σκέπη του Θεού, δεν σταματάει να παρακαλεί το Θεό να τον ελεήσει. Και αυτός που προσεύχεται αδιάλειπτα και αν ακόμα αξιωθεί και κατορθώσει κάτι, ξέρει με ποιο τη δύναμη το κατόρθωσε. Γι' αυτό και δεν μπορεί να υπερηφανευτεί, ούτε να το αποδώσει στη δύναμή του, αλλά αποδίδει στο Θεό κάθε κατόρθωμα και αυτόν πάντα ευχαριστεί και παρακαλεί, τρέμοντας μήπως χάσει αυτή τη βοήθεια και τότε φανερωθεί η ασθενική και αδύναμη φύση του. Και έτσι, με τη βοήθεια της ταπεινώσεως, προσεύχεται και με την προσευχή ταπεινώνεται και όσο κατορθώνει κάτι, τόσο ταπεινώνεται και όσο ταπεινώνεται, βοηθιέται και προκόβει με τη βοήθεια της ταπεινοφροσύνης. Γιατί λοιπόν λέει ότι οι σωματικοί κόποι φέρνουν την ταπεινοφροσύνη? Τι σχέση έχει ο σωματικός κόπος με τη διάθεση της ψυχής? Σας εξηγώ. Επειδή όταν ξέπεσε η ψυχή από την τήρηση της εντολής του Θεού στην παράβαση, παραδόθηκε η άθλια, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος, στη φιλιδονία και στην ανεξαρτησία που οδηγεί στην πλάνη και αγάπησε τα σωματικά και κατά κάποιο τρόπο ταυτίστηκε με το σώμα και έγινε όλη σάρκα, όπως λέει η Αγία Γραφή. Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου σε αυτούς τους ανθρώπους επειδή είναι σάρκες. Από τότε λοιπόν η ταλέπορη αυτή ψυχή υποφέρει μαζί με το σώμα και συμφωνεί με όσα αυτό διαπράττει. Γι' αυτό είπε ο γέροντας ότι ο σωματικός κόπος οδηγεί στην ταπείνωση. Γιατί διαφορετική κατάσταση έχει η ψυχή του γερού και διαφορετική του αρρώστου, άλλη του πεινασμένου και άλλη του χορτάτου. Παρόμοια πάλι, άλλη κατάσταση έχει η ψυχή αυτού που υπέβει και άλλη εκείνου που κάθεται πάνω σε γαϊδουράκι. Άλλη εκείνη που κάθεται σε θρόνο και άλλη αυτού που κάθεται κατά γης. Άλλη του καλοντημένου και άλλη του κουρελί. Ο κόπος λοιπόν ταπεινώνει το σώμα και όταν ταπεινώνεται το σώμα, ταπεινώνεται μαζί του και η ψυχή. Ώστε καλά είπε ότι ο σωματικός κόπος οδηγεί στην ταπείνωση. Γι' αυτό, όταν πολεμήθηκε ο Ευάγριος από τη βλασφημία, επειδή γνώριζε ότι η βλασφημία προέρχεται από την υπερηφάνεια και ότι όταν ταπεινώνεται το σώμα, ταπεινώνεται μαζί και η ψυχή, για 40 ολόκληρες ημέρες δεν έμεινε σε στεγασμένο χώρο, ώστε το σώμα του, όπως λέει ο βιογράφος του, να γεμίσει τσιμπούρια σαν τα άγρια ζώα. Ώστε ο κόπος αυτός δεν έγινε για να θεραπεύσει τη βλασφημία, αλλά για να προκαλέσει την ταπείνωση. Καλά λοιπόν είπε ο γέροντας ότι οι σωματικοί κόποι οδηγούν στην ταπείνωση. Ο αγαθός Θεός να μας χαρίσει ταπείνωση, γιατί αυτή
και από μεγάλα κακά γλιτώνει τον άνθρωπο και τον σκεπάζει από μεγάλους πειρασμούς. Τρίτη διδασκαλία για τη συνείδηση. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, έβαλε μέσα του ένα θείο σπέρμα σαν ένα είδος λογισμού πιο θερμού και φωτεινού, να έχει τη θέση της πίθας για να φωτίζει το νου και να το δείχνει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Αυτό ονομάζεται συνείδηση και είναι ο φυσικός νόμος. Αυτός είναι τα πηγάδια που άνοιγε ο Ιακώβ, όπως ακριβώς είπαν οι πατέρες, και τα παράχωναν οι Φιλιστέοι. Με αυτό το νόμο, δηλαδή με τη συνείδηση, συμμορφώθηκαν οι πατριάρχες και όλοι οι Άγιοι που έζησαν πριν από τον γραπτό νόμο και ευαρέστησαν στο Θεό. Επειδή όμως αυτή παραχώθηκε και καταπατήθηκε από τους ανθρώπους με την προοδευτική εξάπλωση της αμαρτίας, χρειαστήκαμε τον γραπτό νόμο, χρειαστήκαμε τους Αγίους Προφήτες, χρειαστήκαμε την ενανθρώπιση του ίδιου του Δεσπότη μας Ιησού Χριστού για να την ξαναφέρει στο φως και να την αναστήσει, για να ξαναδώσει ζωή με την τήρηση των Αγίων Εντολών του Θεού σε εκείνη την σπίθα που ήταν παραχωμένη. Τώρα λοιπόν είναι στο χέρι μας ή να την παραχώσουμε πάλι ή να την αφήσουμε να λάμπει και να μας φωτίζει, αν συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της. Γιατί όταν η συνείδησή μας υπαγορεύει να κάνουμε αυτό και αδιαφορούμε και πάλι μας λέει να κάνουμε εκείνο και δεν το κάνουμε, αλλά σταθερά και αδιάκοπα την καταπατούμε, έτσι τη θάβουμε και δεν μπορεί πια να φωνάξει δυνατά μέσα μας από το βάρος που τη σκεπάζει. Όπως ακριβώς το λιχνάρι που δίνει θαμπό φως, έτσι και αυτή αρχίζει να μας δείχνει όλο πιο θολά, όλο πιο σκοτεινά τα πράγματα, όπως συμβαίνει και με το θολωμένο από τα πολλά χώματα νερό που δεν μπορεί να δει κανείς μέσα το πρόσωπό του. Έτσι, σιγά σιγά καταντάμε να μην αισθανόμαστε εκείνα που μας υπαγορεύει η συνείδησή μας και να φτάνουμε στο σημείο να νομίζουμε ότι δεν την έχουμε καθόλου. Όμως δεν υπάρχει κανένας που να μην την έχει. Γιατί αυτό είναι κάτι θεϊκό, όπως ήδη είπαμε, και δεν χάνεται ποτέ, αλλά πάντα μας θυμίζει εκείνο που οφείλουμε να κάνουμε. Εμείς όμως δεν την αισθανόμαστε, γιατί όπως είπα την καταφρονούμε και την καταπατούμε. Γι' αυτό ο προφήτης θρηνεί τον Εφραίμ και λέει: «Καταδυνάστευσε ο Εφραίμ τον αντίπαλό του και κατέπνιξε τη φωνή του». Αντίπαλο ονομάζει τη συνείδηση. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο λέει: να έχεις καλές σχέσεις με τον αντίπαλό σου όσο περπατάτε ακόμα μαζί στο δρόμο. Μήπως κάποτε σε παραδώσεις στον κριτή και ο κριτής στους υπηρέτες και σε βάλουν στη φυλακή. Αληθινά σου λέω, δεν θα βγεις από εκεί μέχρι ότου ξεπληρώσεις και την τελευταία δεκάρα του χρέους σου. Γιατί όμως ονομάζει τη συνείδηση αντίπαλο? Αντίπαλος λέγεται επειδή εναντιώνεται πάντοτε στο θέλημά μας το κακό και μας ελέγχει για αυτά που πρέπει να κάνουμε και δεν τα κάνουμε, και μας κατηγορεί για αυτά που κάνουμε ενώ δεν πρέπει να τα κάνουμε. Γι' αυτό την ονομάζει αντίπαλο και μας παραγγέλει λέγοντας: να έχεις καλές σχέσεις με τον αντίπαλό σου όσο περπατάτε ακόμα μαζί στο δρόμο. Ο δρόμος είναι, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, αυτός ο κόσμος. Ας φροντίσουμε λοιπόν, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λένε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει: τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό

0: Πρόσεξε τι κάνεις, ταλέπορε. Ξύπνα. Δημιούργησε καλές σχέσεις με τον αντίπαλό σου, όσο ακόμα βρίσκεσαι στο δρόμο μαζί του. Και προσθέτει το φόβο και τον κίνδυνο που έχει η υπόθεση λέγοντας: μήπως κάποτε σε παραδώσει στον Κριτή και ο Κριτής στους υπηρέτες και σε βάλουν στη φυλακή. Και τι άλλο. Αληθινά σου λέω, δεν θα βγεις από εκεί με χρυσό του ξεπληρώσεις και την τελευταία δεκάρα του χρέους σου. Γιατί η συνείδηση μας ελέγχει, όπως είπα, για το καλό και για το κακό και μας υποδεικνύει τι να κάνουμε και τι όχι. Και αυτή πάλι θα μας κατηγορήσει και στη μέλουσα ζωή. Γι' αυτό λέει, μήπως κάποτε σε παραδώσει στον Κριτή κτλ. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει το Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Αυτός ενεργεί κατά συνείδηση απέναντι του Θεού μυστικά. Να τι θέλω να πω. Αμέλησε την προσευχή, ανέβηκε στην καρδιά του εμπαθής λογισμός και δεν πρόσεξε και δεν πίεσε τον εαυτόν του, αλλά συγκατατέθηκε. Είδε τον πλησίον του να λέει ή να κάνει κάτι και κατά τη φαντασία του τον υποψιάστηκε και τον κατέκρινε. Και με λίγα λόγια, με όσα γίνονται εσωτερικά, μυστικά, που κανένας δεν ξέρει παρά μόνο ο Θεός και η συνείδησή μας, σε αυτά πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τη φωνή της συνειδήσεως. Αυτό σημαίνει το να τηρούμε τη συνείδησή μας προς τον Θεό. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνει κανείς τίποτα απολύτως που καταλαβαίνει ότι θλίβει ή πληγώνει τον πλησίον είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Γιατί μπορεί κανείς και με μια κίνηση, όπως πολλές φορές λέω, να πληγώσει τον πλησίον, μπορεί και με ένα βλέμμα. Και με λίγα λόγια, ο άνθρωπος μολύνει τη συνείδησή του με όσα καταλαβαίνει ότι κάνει επίτηδες για να προκαλέσει λογισμό στον πλησίον, επειδή ξέρει ότι το κάνει επίτηδες για να τον βλάψει ή να τον στενοχωρήσει. Το να φυλάξει λοιπόν τη συνείδηση και να μην κάνει κάτι τέτοιο είναι αυτό που λέμε να ενεργεί κατά συνείδηση προς τον πλησίον. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά και αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει έστω και αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Να μην χρησιμοποιεί απρόσεκτα τα ρούχα του. Γιατί ας υποθέσουμε ότι μπορεί να φορέσει κανείς το ρούχο του άλλη μια ή δύο εβδομάδες και πηγαίνει και το βάζει και το πλένει πριν τις ώρες του και το φθείρει. Και αντί να το χρησιμοποιήσει άλλους πέντε μήνες ή και περισσότερο, με το πλύνε-πλύνε το παλιώνει και το αχρηστεύει. Και αυτό γίνεται παρασυνείδηση. Το ίδιο συμβαίνει και με το στρώμα. Πολλές φορές μπορεί κανείς να βουλευτεί με ένα παπλωματάκι και ζητάει παχύ στρώμα. Άλλοτε πάλι έχει τρίχινο και θέλει να το αλλάξει και να πάρει άλλο καινούριο και όμορφο από ματαιοδοξία ή από ακιδεία. Μπορεί να αρκεστεί σε ένα παλιόρουχο και ζητάει μάλινο και δημιουργεί ζητήματα αν δεν του το δώσουν. Αν δε και αρχίσει να προσέχει τον αδελφό του και να λέει: γιατί αυτός έχει αυτό και εγώ δεν έχω, αυτός είναι μακάριος. Τότε πρόκοψε. Άλλοτε πάλι απλώνει κανείς το ρούχο του ή το σκέπασμά του στον ήλιο και αμελεί να το μαζέψει και το αφήνει και καίγεται. Και αυτό είναι παρασυνείδηση. Παρόμοια και με τα φαγητά. Μπορεί κανείς να βολευτεί με μικρό λάχανο ή λίγα όσπρια ή λίγες ελιές και δεν το σηκώνει αλλά ζητάει άλλο φαγητό πιο γευστικό και πιο πολυτελές. Όλα αυτά είναι παρασυνείδηση. Οι πατέρες όμως λένε ότι δεν πρέπει ο μοναχός να αφήσει ποτέ τη συνείδησή του να τον κατατυρανεί για οποιοδήποτε θέμα. Πρέπει λοιπόν, αδελφοί μου, να αγρυπνούμε πάντοτε και να φυλαγόμαστε από όλα αυτά για να μην πέσουμε σε κίνδυνο. Και ο ίδιος ο Κύριος μας το προείπε, όπως το ξανάπαμε. Ο Θεός να δώσει, να τα ακούμε και να τα τηρούμε για να μην μας κατακρίνουν οι λόγοι των πατέρων μας. Αμήν.
1: Αβάδωρο Θεού, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ετοιμασία.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε, είναι η εκπομπή «Πνευματική ζωή». Στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

χριστιανοί γονείς και ο ανάδοχος φέρουν ευθύνη για την κατήχηση και την αύξηση στην πίστη του νέου μέλους της Εκκλησίας σε περίπτωση νήπιου βαπτισμού. Γι' αυτό και τις υποσχέσεις πριν από το βάπτισμα τις δίνει ο ανάδοχος. Ο ιερέας στρέφει τον κατηχούμενο προς δεσμάς και τον ρωτάει αν αποτάσσετε τον σατανά. Αν αποκηρύττει κάθε τι που έχει σχέση με τον σατανά, με τα έργα του και με τη λατρεία του. Ο κατηχούμενος βεβαιώνει δημόσια τρεις φορές πως αποτάσσεται τον σατανά και με αυτόν τον τρόπο κλείνει συμβόλαιο με τον Θεό και την Εκκλησία, πως έκοψε κάθε σχέση με τον σατανά και τα πονηρά έργα του. Απεταξάμην, τον αποκήρυξα, επαναλαμβάνει ακόμη τρεις φορές. Ο ιερέας τότε προτρέπει τον κατηχούμενο ή τον ανάδοχό του, αν ο βαπτιζόμενος είναι νήπιο, να προχωρήσει σε πράξη γεμάτη συμβολισμό και εμφύσισον και έμπτυσον αυτό. Ο κατηχούμενος φυσάει τότε και φτύνει τρεις φορές προς δεσμάς. Με τον τρόπο αυτό διακηρύσει όχι μόνο ότι έκοψε κάθε σχέση με τα πονηρά έργα του σατανά, αλλά και ότι αισθάνεται αηδία και αποτροπιασμό για κάθε τι που έχει σχέση με τον σατανά. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε τον φτύνει κατά πρόσωπο. Ύστερα από την απόταξη του σατανά ακολουθεί η σύνταξη του Χριστού. Ο ιερέας στρέφει τον κατηχούμενο προς ανατολάς και το απευθύνει τρεις φορές την ερώτηση. Συντάσσει το Χριστό, είσαι με το μέρος του Χριστού. Ο κατηχούμενος δίνει τότε επίσημη διαβεβαίωση τρεις φορές πως είναι πρόθυμος να συγκαταλέξει τον εαυτό του στα μέλη του Χριστού, στην Εκκλησία. Συντάσσομαι. Αλλά ο ιερέας τον ερωτά και πάλι τρεις φορές. Συνετάξω το Χριστό. Και εκείνος δίνει πάλι τρεις φορές την ίδια διαβεβαίωση. Συνεταξάμην. Ο συγκινητικός διάλογος ανάμεσα στον ιερέα και στον κατηχούμενο δεν σταματάει εδώ. Τώρα ο ιερέας πρέπει να εξακριβώσει αν ο κατηχούμενος έχει ριζωθεί στην ορθόδοξο πίστη. Γι' αυτό τον ερωτά «Και πιστεύεις αυτό?» Τότε ο κατηχούμενος αναφωνεί «Πιστεύω αυτό ως Βασιλεί και Θεό. Τον πιστεύω σαν Βασιλέα μου και Θεό μου». Όμως από τον κατηχούμενο απαιτούνται λεπτομέρειες για το θέμα της πίστης. Πρέπει να δώσει περισσότερες εγγύησεις πως η πίστη του είναι συγκεκριμένη και περιλαμβάνει όλα τα δόγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας όπως διατυπώθηκαν από τις Οικουμενικές Συνόδους. Γι' αυτό το λόγο ο κατηχούμενος πρέπει να απαγγείλει το σύμβολο της πίστης μας, το πιστεύω, και μάλιστα με δυνατή φωνή, για να το ακούσει όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, με την οποία υπογράφει εκείνη τη στιγμή ιερό συμβόλαιο. Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύει ενώπιον του λαού του Θεού πως η πίστη του είναι η πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλαδή πίστη στον ένα και τριαδικό Θεό και στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που περιλαμβάνει την ομολογία του ενός βαπτίσματος εις άφεσιν αμαρτιών, την προσδοκία της Ανάστασης των νεκρών και της ζωής του μέλλοντος αιώνος. Η όλη προετοιμασία για το βάπτισμα κλείνει με την προτροπή του ιερέα και προσκύνησον αυτό. Ο βαπτιζόμενος ανταποκρίνεται σε αυτή την προτροπή με τα λόγια «Προσκυνώ Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον».
Απόταξη λοιπόν του σατανά, σύνταξη με τον Χριστό, ομολογία της ορθόδοξης πίστης, προσκύνηση του Τριαδικού Θεού, δηλαδή αναγνώρισή του ως μόνου Κύριου της στη ζωή. Όλα αυτά αποδεικνύουν τη μεγάλη ευθύνη των γονέων και των αναδόχων στην περίπτωση που κάποιο νήπιο οδηγείται στο Άγιο Βάπτισμα. Οι γονείς και το πρόσωπο που αναδέχεται τον βαπτιζόμενο από την Ιερά Κολυμβήθρα δίνουν ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας την υπόσχεση πως θα τον κατηχήσουν στην ορθόδοξη πίστη και πως θα τον εισαγάγουν βαθμιαία σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Είναι πραγματικά μεγάλη η ευθύνη και η αποστολή των γονέων και του αναδόχου. Με την υπογραφή αυτού του συμβολέου με την Εκκλησία, ο ιερέας δοξολογεί το όνομα του Θεού για το μεγάλο γεγονός. Ευλογημένος ας είναι ο Θεός που θέλει να σωθούν όλοι και να γνωρίσουν την αλήθεια τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Η ιερή ακολουθία κλείνει με την ευχή του ιερέα να αξιώσει ο Θεός τον κατηχούμενο να βαδίσει προς το Άγιον Φώτισμα και να τον αξιώσει της μεγάλης δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Βγάλε από πάνω του την παλαιότητα και κάμε τον καινούριο στην αιώνια ζωή. Γέμισε τον με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος για να ενωθεί με τον Χριστό σου και να μην είναι πλέον παιδί της αμαρτίας αλλά παιδί της βασιλείας σου.

Οι γονείς και οι ανάδοχοι δεν μένουν μόνοι στην εκκλησία. Έρχεται συμπαραστάτης των η Ορθόδοξη Ενορία, στην οποία ανήκουν, με τη λειτουργική της ζωή, με κατηχητικές ευκαιρίες που προσφέρει στα νεαρά μέλη της. Αυτό αποτελεί καθήκον των ποιμένων και βασικό στοιχείο της ζωής της Ενορίας, στα πλαίσια της οποίας όλα τα χαρίσματα των μελών του σώματος χρησιμοποιούνται προς οικοδομήν. Συνεπώς, όλοι στην Ενορία γίνονται συμμέτοχοι στην ευθύνη για την πνευματική αύξηση των νεαρών αδελφών τους, ο καθένας ανάλογα με το χάρισμα που έλαβε από τον Θεό. Συμπαραστάτης στο ίδιο έργο έρχεται και το μάθημα των θρησκευτικών όπου αυτό υπάρχει. Γιατί το μάθημα αυτό στην περίπτωση Ορθοδόξων παιδιών οφείλει πάντοτε να αναφέρεται στην Ορθόδοξη κατήχηση και στη συνειδητή ένταξη των παιδιών στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τούτο γιατί η θρησκευτική αγωγή των παιδιών προσδιορίζεται από τους γονείς των, όχι από την πολιτεία. Και επειδή οι γονείς με τον ηπιοβαπτισμό ενεπιστεύθησαν την πνευματική αύξηση των παιδιών τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία, το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος των θρησκευτικών, τα διδακτικά βιβλία, οφείλουν απαραίτητος να αναφέρονται στα βασικά σημεία της Ορθόδοξης πίστης, τα απαραίτητα για την συνειδητή ένταξη των παιδιών στην Εκκλησία. Είναι αυτονόητο πως οι δάσκαλοι των θρησκευτικών πρέπει να ανήκουν ουσιαστικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν δεν συμβαίνει αυτό, η Εκκλησία πρέπει να έχει την δυνατότητα επέμβασης. Διαφορετικά, καταπατούνται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των γονέων. Το μάθημα των θρησκευτικών δεν εκπληρώνει την αποστολή του. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος επεκτείνει την αρμοδιότητά του και σε θέματα θρησκευτικής συνείδησης και γίνεται ολοκληρωτικό. Βασική βοήθεια στην πνευματική αύξηση των παιδιών είναι το Ορθόδοξο Παιδικό Βιβλίο και το Ορθόδοξο Παιδικό Περιοδικό. Αποτελούν πολύτιμο βοηθό στο έργο της κατήχησης και της εισαγωγής των παιδιών στη ζωή της Εκκλησίας. Υπογραμμίζουμε και πάλι πως με το να οδηγούν οι γονείς τα παιδιά τους στο βάπτισμα δηλώνουν με αυτή την πράξη πως επιθυμούν να τα εισαγάγουν από τη μικρή τους ηλικία στη ζωή της Εκκλησίας, που είναι ζωή εν Χριστώ κοινωνίας, όχι κάποια θρησκευτική ζωή ιδιωτικού χαρακτήρα. Αν τα κρατήσουν μακριά από τη λειτουργική και κατηχητική ζωή της Εκκλησίας, παραβαίνουν την ιερή υπόσχεση που έδωσαν στον Θεό ενώπιον της Εκκλησίας όταν τα οδήγησαν στο ιερό βάπτισμα. Αυτό αποδεικνύει πως η συμπαράσταση της Εκκλησίας, για την οποία έγινε λόγος, δεν αποτελεί επέμβαση στα καθήκοντα των γονέων, ούτε παραβίαση του δικαιώματός των να δίνουν στα παιδιά των τη θρησκευτική αγωγή που οι ίδιοι επιθυμούν. Αντίθετα, όταν παρουσιάζονται επεμβάσεις της πολιτείας αντίθετες με την πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας, τούτο αποτελεί παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γονέων. Οι γονείς και οι ανάδοχοι έγιναν εγγυητές προκειμένου να τελεστεί το Άγιο Βάπτισμα και να προσληφθούν τα παιδιά τους στην Εκκλησία. Ανέλαβαν συνεπώς την υποχρέωση να φροντίσουν με κάθε τρόπο να εισαγάγουν τα νεαρά μέλη της Εκκλησίας σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Αν δεν τα παρακινήσουν να λαμβάνουν μέρος στην κατηχητική κίνηση της Εκκλησίας,
αν δεν οδηγήσουν τα παιδιά τους οι ίδιοι στην Εκκλησία, γίνονται επίορκοι ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγεί η συγκινητική ιερά ακολουθία των κατηχουμένων.

Μετά από το Άγιο Βάπτισμα ακολουθεί και άλλο ιερό μυστήριο, το Άγιο Χρίσμα, που μεταδίδει στο νεοφώτιστο το Άγιο Πνεύμα, προκειμένου να οπλιστεί για τον πνευματικό αγώνα στον οποίον καλείται. Με το Άγιο Βάπτισμα εισέρχεται ο άνθρωπος στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, και γίνεται μέτοχος της καινής κτήσεως, της νέας δημιουργίας. Όμως πρέπει να λάβει κανείς και το Άγιο Πνεύμα, όπως οι Απόστολοι κατά την Πεντηκοστή. Έτσι βλέπουμε τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη να μεταβαίνουν στη Σαμάρια για να θέσουν τα χέρια τους στα κεφάλια των χριστιανών και να τους μεταδώσουν το Άγιο Πνεύμα. Το ίδιο κάνει και ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της Εφέσου. Και εσείς, λέγει, αφού ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο άγγελμα της σωτηρίας σας και το πιστεύσατε, ενωθήκατε με τον Χριστό και σφραγιστήκατε με το Πνεύμα του Άγιο που υποσχέθηκε ο Θεός και είναι ο αραβώνας της κληρονομίας μας. Σαν αραβώνας, το Ιερό Χρίσμα αποτελεί την απαρχή της Βασιλείας του Θεού και μετοχή στη ζωή του Χριστού που ολοκληρώνεται με τη Θεία Ευχαριστία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπει πάντοτε σε αυτά τα τρία ιερά μυστήρια: βάπτισμα, χρίσμα, ευχαριστία, εσωτερική ενότητα, και γι' αυτό δεν στερεί τη Θεία Ευχαριστία από τα μικρά παιδιά. Η θέση αυτή της Ορθοδοξίας εκφράζεται στην ευχή του Ιερού Χρίσματος: «Συ που και τώρα ευδόκησες να αναγεννήσεις τον δούλον σου τον νεοφώτιστο με νερό και με πνεύμα», αναφέρει η ευχή, «και που του χάρισες τη συγχώρηση των αμαρτημάτων όσα έπραξε θεληματικά ή αθέλητα, συ λοιπόν δέσποτα εύσπλαχνε βασιλέα των πάντων, χάρισε σε αυτόν και τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού σου». Ο βασικός σκοπός του μυστηρίου του χρίσματος δηλώνεται στη συνέχεια της ίδιας ευχής: «Τήρησέ τον μέσα στο δικό σου αγιασμό, ασφάλισέ τον στην ορθόδοξο πίστη, λύτρωσέ τον από τον πονηρό και από όλα τα τεχνάσματά του. Τήρησε την ψυχή του με το σωτήριο φόβο σου, μέσα στην αγνότητα και στη δικαιοσύνη, για να σε ευαρεστήσει με κάθε λόγο και έργο, για να γίνεις Υιός και κληρονόμος της επουρανίου σου βασιλείας». Η σφραγής δωρεάς Αγίου Πνεύματος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον πνευματικό αγώνα του πιστού εναντίον των δυνάμεων του πονηρού. Ο άνθρωπος αισθάνεται τον σωτήριο φόβο του Θεού και με την συμπαράσταση του Αγίου Πνεύματος αγωνίζεται να διατηρηθεί στην αγνότητα και τη δικαιοσύνη και να ευαρεστήσει το Θεό με κάθε έργο και λόγο και να γίνει Υιός και κληρονόμος της επουρανίου βασιλείας. Γι' αυτό και ονομάζεται αραβώνας. Σε αυτό τον πνευματικό αγώνα πρέπει ο άνθρωπος να διαθέσει όλες του τις δυνάμεις. Γι' αυτό και πρέπει ολόκληρος να αγιαστεί και να σφραγιστεί σαν περιουσία του Θεού, κατοικητήριον και ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτή τη σημασία έχει το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία σφραγίζει με το Άγιο Μύρο όλα τα μέλη του νεοφώτιστου και μεταδίδει σε ολόκληρο τον άνθρωπο τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, καθιστώντας τον ολοκληρωτικά χαρισματικό, έτοιμο για την καινούργια ζωή εν Χριστώ. Αυτή είναι η ιερή πανοπλία με την οποία
η Εκκλησία ενδύει κάθε νέο μέλος της.

στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που μας ακούσατε, καθώς επίσης και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα.

στα μονοπάτια της πατρίδας μας. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι στον αγιασμένο τόπο μας. Επιμέλεια παρουσίαση, Ευαγγελία Κοταξή.

Άπελος κατοικήθηκε ήδη από την νεολιθική εποχή. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ιδρύθηκε από το Στάφυλλο, ο οποίος της έδωσε αρχικά το όνομα Πεπάριθος. Το όνομα του Στάφυλλου είχε πάρει ο σύγχρονος οικισμός που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη χώρα και η παραλία, όπου το 1936 ήρθαν στο φως αρχαιολογικά ευρήματα της Μινωικής εποχής. Από τους πρώτους που απήκησαν το νησί πιστεύεται ότι ήταν Κρήτες εξερευνητές, οι οποίοι εισήγαγαν στη Σκόπελο την αμπελουργία και άλλες καλλιέργειες. Στην πάροδο των αιώνων, η Σκόπελος κατοικήθηκε από Μακεδόνες, Ρωμαίους, Βυζαντινούς, Ενετούς και Οθωμανούς μέχρι τη διακήρυξη της πρώτης ελληνικής δημοκρατίας το 1832. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατακτήθηκε από τις δυνάμεις του γερμανικού άξονα, ενώ το 1944 εντάχθηκε διοικητικά στο νομό Μαγνησίας του διαμερίσματος της Θεσσαλίας. Στη Σκόπελο διατηρούνται ζωντανά πλήθος εθήμων και παραδόσεων, ενώ η δομή της κοινωνίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μητριαρχική. Ο πληθυσμός της δεν υπερβαίνει τις 5.000 συνολικά. Χάρη στην αρχιτεκτονική της, με τα ψηλά και στενά πέτρινα σπίτια, τα ξύλινα μπαλκόνια και τις σκεπές από πλάκα πιλίου, η χώρα του Σκοπέλου ανακηρύχθηκε το 1978 παραδοσιακός οικισμός. Στο νησί υπάρχουν περισσότερες από 300 βυζαντινές εκκλησίες.

Το τοπίο της Κοπέλου είναι ανάγλυφο, καθώς υπάρχουν αρκετά βουνά, μερικά από τα οποία με υψόμετρο άνω των 300 μέτρων, τα οποία σχηματίστηκαν πριν από 145 εκατομμύρια χρόνια. Η σύνθεσή τους είναι συνδυασμός ηφαιστειογενών πετρωμάτων όπως ο γρανίτης και το μάρμαρο και ζυματογενών όπως ο ασβεστόλιθος. Η μορφολογία του νησιού απέκτησε τη σημερινή της μορφή λόγω της διάβρωσης και της περιστασιακής σεισμικής δραστηριότητας, καθώς ανήκει σε μια τεκτονική ζώνη με ήπια δραστηριότητα. Χάρη στην έντονη βροχόπτωση τους χειμερινούς μήνες, η πανίδα του νησιού είναι πλούσια σε πεύκα, βελανιδιές, ελαιόδεντρα και καρποφόρα δέντρα. Οι κάτοικοι των προϊστορικών χρόνων έχτιζαν σπίτια σε προστατευμένες παραλίες όπως ο Πάνορμος και ο Στάφυλλος. Σήμερα όμως ο βασικός οικισμός είναι η χώρα της Κοπέλου, όπου μένουν περίπου 3.000 μόνιμοι κάτοικοι. Στην άλλη άκρη του οδικού δικτύου βρίσκεται η Γλώσσα, με πληθυσμό περίπου 1.000 κατοίκους. Μεταξύ των δύο βασικών οικισμών υπάρχουν πολλοί άλλοι μικρότεροι, οι οποίοι αποκτούν ζωή κυρίως στους θερινούς μήνες. Οι ρίζες πολλών οικογενειών στο νησί χάνονται στο βάθος των αιώνων, ενώ πολλοί κάτοικοι έχουν εντοπίσει την προέλευσή τους σε πολλά μέρη της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, στη Σκόπελο γινόταν η κατασκευή πλοίων. Εκτός όμως από αυτό, η Σκόπελος διέθετε και έναν υπολογίσιμο αλιευτικό στόλο, ο οποίος αποτελούνταν από περισσότερα από 90 μεγάλα αλιευτικά και καθιστούσε το νησί πρώτη αλιευτική δύναμη των βόρειων σποράδων. Έκτοτε όμως η αλιευτική δύναμη του νησιού περιορίστηκε κατά πολύ, αν και στα λιμάνια του βρίσκονται δεμένα πολλά ακόμη καΐκια και μικρότερες βάρκες. Για τους κατοίκους άλλωστε, εκτός από δουλειά, το ψάρεμα είναι και ευχάριστη ενασχόληση.

Ο Άγιος Ρεγίνος είναι προστάτης του νησιού και η μνήμη του εορτάζεται, τιμάται λαμπρά στις 25 Φεβρουαρίου στο νησί της Κοπέλου. Ο Άγιος Ρεγίνος γεννήθηκε στη Λεβαδιά της Βιωτίας στις αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστόν από ευσεβείς και ενάρετους γονείς κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι τον βοήθησαν να λάβει τη θύραυνη παιδεία αλλά και την ορθόδοξη αγωγή. Η αγάπη του για τον Κύριο και η πνευματική του πρόοδος τον μεταμόρφωσαν σε σκεύος εκλογής και σε ναό της Αγίας Τριάδας. Ο Θεός αξίωσε τον Άγιο να θαυματουργεί από τα νεανικά του χρόνια, όταν βρισκόταν ακόμη στη γενέτειρά του. Θεωρείται προστάτης και θεραπευτής των ασθενών από ελονοσία και επιληψία. Ο Άγιος έζησε την εποχή που βασίλευσαν οι δύο ιοί του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο Μεν Κωνσταντίος στην Κωνσταντινούπολη, στην Ανατολή δηλαδή, και ο Δε Κόνστα στη Ρώμη, στη Δύση. Και οι δύο διάδοχοι του Μεγάλου Κωνσταντίνου είχαν ανατραφεί με τις αρχές της χριστιανικής πίστεως. Αλλά ο Μεν Κωνσταντίος συνειδητά είχε αποδεχθεί τις αρχές του αριανισμού, ο Δε Κόνστας παρέμεινε πιστός στις δογματικές αποφάσεις της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και οι δύο είχαν ως κοινά χαρακτηριστικά της θρησκευτικής τους πολιτικής, αφενός μεν την καταπολέμηση της εθνικής θρησκείας, αφετέρου δε την υπεράσπιση της ενότητας της Εκκλησίας. Η εκκλησιαστική τους πολιτική είχε ως συνέπεια όχι μόνο τη συντήρηση αλλά και τη διεύρυνση της εκκλησιαστικής διασπάσεως μεταξύ των οπαδών και των αντιπάλων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Οι συνεχείς παρεμβάσεις, αυθαίρετες ή μη στα εκκλησιαστικά πράγματα, υπήρξαν πηγή εντάσεως στις αριανικές έρηδες του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Έτσι, ο Άγιος απεστάλλει στην ίσως Κόπελο από το θείο του Αχίλιο, για να ενισχύσει τους εξόριστους που βρίσκονταν εκεί και να τους στερεώσει στην ορθόδοξη πίστη. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες του συναξαριστή του Αγίου Αχιλίου, ο Άγιος Ρεγίνος παρακολούθησε τις εργασίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου το 325 μετά Χριστόν μαζί με τον Άγιο Αχίλιο. Όμως μολονότι καταδικάστηκε ομόφωνα από τους Αγίους Πατέρες η αίρεση του αριανισμού, οι οπαδοί του Αρίου δεν εξέλιπαν και συνέχιζαν να διαδίδουν τις αιρετικές κακοδοξίες τους. Επικράτησε εκ νέου μεγάλη αναταραχή στους κόλπους της Εκκλησίας, κρίση και κατά συνέπεια χωρισμός σε δύο παρατάξεις, κάτι που ανησύχησε ιδιαίτερα και τους δύο αυτοκράτορες Κωνσταντίο και Κόνστα. Τελικά, συμφώνησαν να συγκληθεί μια νέα σύνοδος στη Σαρδική Σόφια σημερινή. Πράγματι, η σύνοδος συγκλήθηκε. Έλαβε μέρος και ο Άγιος Ρεγίνος, ο οποίος ανασκεύασε όλες τις αιρέσεις με το λόγο και την τόλμη της γνώμης του. Μετά τη λήξη της Συνόδου, ο Άγιος Ρεγίνος επέστρεψε στη Σκόπελο. Αλλά και πάλι η Εκκλησία του Χριστού κλειδονίστηκε και ταράχθηκε από τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης Ιουλιανό τον Παραβάτη, ο οποίος θέλησε να επαναφέρει τη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων. Στη διάρκεια των διωγμών που διέταξε ο βασιλέας, έφτασε στη Σκόπελο ο έπαρχος της Ελλάδος και των Σποράδων. Αμέσως κάλεσε τον ποιμενάρχη της Κοπέλου και του υπέδειξε να αλλάξει πίστη και να σπαστεί την ειδωλολατρεία. Όμως ο Άγιος περιφρόνησε την υπόδειξή του και ενέμεινε με πνευματική ανδρεία και σταθερότητα στην πατρόα Ευσέβεια. Στις 25 Φεβρουαρίου του 362 μετά Χριστόν οδηγήθηκε για τελευταία φορά ενώπιον του επάρχου. Ο τοπάρχης της Κοπέλου προσπάθησε με υποσχέσεις και απειλές να πείσει τον Άγιο να αρνηθεί την πίστη του. Όταν όμως είδε τη σταθερότητα του Αγίου στην πίστη του Χριστού, διέταξε να δαρεί ανελέητα και να οδηγηθεί στη φυλακή. Στις 25 Φεβρουαρίου του 362, ο Άγιος Ρεγίνος οδηγήθηκε για τελευταία φορά στον τοπάρχη. Αφού ομολόγησε πάλι την πίστη του στο Χριστό, με διαταγή του τοπάρχη, οι δήμοι τον τύφλωσαν και στη συνέχεια τον έσυραν στη θέση Παλαιό Γεφύρι, όπου και τον αποκεφάλισαν. Σύμφωνα μάλιστα με την παράδοση, μαρτύρησαν μαζί με τον Άγιο και 40 σκοπελίτες. Μετά την αποτομή της τιμίας του κεφαλής, οι ευσεβείς κοπελίτες έλαβαν το πάντιμο και πολύαθλο σώμα του και το ενταφίασαν με τις πρέπουσες τιμές σε λόφο, όπου μέχρι σήμερα σώζεται ο τάφος του, δίπλα από τον οποίο ανεγέρθηκε αργότερα και υπάρχει ως σήμερα η μονή του Αγίου Ρεγίνου.
Το 1068 ο βασιλιάς της Σικελίας Γουλιέλμος, ο και επωνομαζόμενος Αγαθός, άρπαξε κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής το ιερό λείψανο του Αγίου και το μετέφερε στην Κύπρο. Μάλιστα, μέχρι σήμερα φυλάσσονται τμήματα των ιερών του λείψανων στον ιερό ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη στη Λευκοσία. Το 1740 αποστέλλεται στην Κύπρο από τη γερουσία της Κοπέλου ο προεστός Χατζικωνσταντής για να ζητήσει τμήματα του ιερού λειψάνου του Αγίου. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ο Λόγιος Κοπελίτης Μοναχός Κεσάριος Δαπώντες, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος βιογράφος του Αγίου, αλλά και ο πρώτος υμνογράφος που συνέταξε ιερά ακολουθία προς τιμήν του, την οποία εξέδωσε στη συνέχεια στη Βενετία. Ο Χατζικωνσταντής κατόρθωσε και έφερε από την Κύπρο τμήματα ιερών λειψάνων του Αγίου Ριγίνου, τα οποία αναποτέθηκαν στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου, η οποία ιδρύθηκε από τον Ιερομόναχο Σημεών και ανακηρύχθηκε Σταυροπηγιακή. Η κατάθεση των ιερών λειψάνων του Αγίου στη Μονή του Προδρόμου έγινε το 1740, ενώ ένα χρόνο αργότερα ιστορήθηκε η εικόνα του, η οποία τοποθετήθηκε στο ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας στην πόλη της Σκοπέλου, ο οποίος ήταν μετόχιο της Μονής και όπου μέχρι σήμερα βρίσκεται θησαυρισμένη. Το 1833 διαλύθηκε η Μονή του Προδρόμου σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα και τα ιερά λείψανα του ενδόξου ιερομάρτυρος του Χριστού Αγίου Ριγίνου μεταφέρθηκαν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Γεννήσεως Χριστού Σκοπέλου, όπου και φυλάσσονται μέχρι σήμερα. Το 1998 θεμελιώθηκε ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός του Αγίου Ριγίνου στην πόλη της Λιβαδιάς από τον τότε Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδίας, κύριο Ιερώνυμο, σημερινό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Η μεγαλύτερη ευλογία για τη βιωτική γη ήταν η έλευση μέρους των Ιερών Λειψάνων του Αγίου, όπου έγινε στις 16 Οκτωβρίου του 1999 από την Μεγαλόνησο Κύπρο. Πλούσια είναι και η υμνογραφία που έχει συνταχθεί στον Άγιο Ριγίνο, αφού εκτός από την ασματική ακολουθία του Κεσαρίου Δαπώντε, ο ιεροψάλτης, δήμαρχος Κοπέλου και λόγιος του 19ου αιώνα Ιωάννης Δρακιώτης, επίησε προς τιμήν του Αγίου εγκόμια, μεγαλινάρια και ευλογητάρια. Ο δε μέγας υμνογράφος της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, Χαράλαμπος Μπούσιας, επίησε παρακλητικό κανόνα και χαιρετιστήριους οίκους, αλλά και ακολουθία για τη μετακομιδή τμήματος Ιερού Λειψάνου του Αγίου στη Λιβαδιά, όπου υπάρχει και ομώνυμος ιερός προσκυνηματικός ναός. Ασματική ακολουθία και χαιρετιστήριους οίκους στον Άγιο Ριγίνο έχει ποιήσει επίσης και ο μοναχός Γεράσιμος ο Μικραγιανανίτης, ο χαρισματικός αυτός μέγας υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ριγίνου τιμάται στις 25 Φεβρουαρίου και κατά την ημέρα της πανίερης μνήμης του τελείται λαμπρά πανήγυρη στη Σκόπελο με τη συμμετοχή του Οικείου Επισκόπου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κυρίου Χρυσοστόμου και πλήθους ευσεβών χριστιανών. Την παραμονή της εορτής του, 24 Φεβρουαρίου, μεταφέρονται τα Ιερά Λείψανα του Αγίου από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Γεννήσεως Χριστού στην Ιερά Μονή του Αγίου Ριγίνου, η οποία ανακαινίστηκε και βρίσκεται σε απόσταση 4 χιλιόμετρων από την πόλη της Σκοπέλου. Στο νέο περικαλεί πετρόκτη στο Ναό του Αγίου, ο οποίος θεμελιώθηκε το 1966, ψάλεται ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, ενώ το πρωί της Κυριονύμου ημέρας, μνήμης του Αγίου, 25 Φεβρουαρίου, ψάλεται ο Όρθρος και στη συνέχεια τελείται η πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Κατόπιν, επακολουθεί η λιτάνευση της ιστορημένης παλαιάς εφαίστειας εικόνας του Αγίου από το 1712 και των Ιερών του Λειψάνων από την Ιερά Μονή του Αγίου Ριγίνου μέχρι τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Γεννήσεως Χριστού. Κατά τη διάρκεια της λιτανίας ψάλλονται τα εγκόμια και η παράκληση προς τιμήν του Αγίου, ενώ στη θέση παλιό γεφύρι, όπου έλαβε χώρα ο αποκεφαλισμός του Αγίου και έχει ανεγερθεί αναμνηστική στήλη με τη μορφή προσκυνηταρίου, γνωστού με την προσωνυμία ο Άιρη Γινάκης, αναπέμπεται δέηση υπέρ των απανταχού της γης ευρισκομένων σκοπελιτών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και οι διαβιούντες στην Αθήνα σκοπελίτες εορτάζουν κατέτος πανηγυρικά τον Άγιο Ριγίνο στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Θυσίου, όπου υπάρχει προσκυνητάριο με την εικόνα του Θαυματουργού Αγίου, ενώ επωνόματι του τιμάται παρεκκλήσιο και στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Περιστερίου.

Παρά τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο πέρασμα των δεκαετιών, σημείο αναφοράς για τη ζωή στο νησί είναι οι καλλιέργειες. Καλλιέργειες δαμάσκηνου, αμυγδάλων και ελαιοδέντρων. Η Σκόπελος είχε μεγάλη παράδοση στην παραγωγή κρασιού. Αλλά μια επιδημία φιλοξέρας που ξέσπασε τη δεκαετία του 40 είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τα περισσότερα αμπέλια. Οι ψαράδες των τριών βασικών οικισμών της Σκοπέλου καλύπτουν σχεδόν αποκλειστικά τις ανάγκες του νησιού σε ψάρια. Χάρη στην πανίδα του, το νησί έχει σπουδαία μελισσοκομική παράδοση, καθώς παράγει εξαιρετικής ποιότητας μέλι. Τα δαμάσκηνα Σκοπέλου διακρίνονται σε τρία είδη. Το αυγάτο, που όπως λέγεται χρησιμοποιείται σε γλυκά του κουταλιού αλλά και μαρμελάδες, το ξινό που χρησιμοποιείται στο μαγείρεμα, καθώς και στη φημισμένη γαλλική ποικιλία, η οποία μεταφέρθηκε στο νησί, κρυμμένη μέσα σε μία πατάτα. Στη Σκόπελο θα συναντήσουμε τα δαμάσκηνα παντού. Στις συνταγές, στα επιδόρπια, αποξηραμένα να πολλούνται, σε παραδοσιακούς συνεταιρισμούς, καθώς επίσης και σε λικέρ.

εξαιρετική και διάσημη είναι η παρασκευή του ψωμιού. Παρότι το σιτάρι στη Σκόπελο δεν αποτελούσε ποτέ βασική καλλιέργεια του νησιού και ο τελευταίος μήλος στο παλιό κλίμα έκλεισε πριν από μερικά χρόνια, στη Σκόπελο ζυμώνονται πολλά παραδοσιακά ψωμιά που μπορούν να συγκριθούν ακόμη και με εκείνα της Λευκάδας. Στη χώρα της Σκοπέλου μόνο υπάρχουν 6 φούρνοι. Οι σκοπελίτισες νοικοκυρές και οι παραδοσιακοί συνεταιρισμοί έχουν ανάγκη τη συντήρηση των φρούτων και την παρασκευή μαρμελάδων από τα ντόπια φρούτα σε τέχνη.

0: Κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό μας ταξίδι μόλις ολοκληρώθηκε. Ελπίζουμε να περάσατε όμορφα, να μην ζαλιστήκατε, να γνωρίσατε καλύτερα τις ομορφιές της χώρας μας και να χαρήκατε όσο και εμείς την παρέα μας. Αν συντρέχουν όλοι οι παραπάνω λόγοι, σας περιμένουμε στο επόμενό μας ταξίδι την επόμενη εβδομάδα με το ίδιο σημείο αναχώρησης.
1: Στα μονοπάτια της πατρίδας μας. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι στον αγιασμένο τόπο μας. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κοταξή.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε και σήμερα τη ραδιοφωνική μας ενότητα Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Τις προηγούμενες φορές είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε για το πώς πρέπει να διαβάζουμε και το γιατί πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Θα δανειστούμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, ένα θαυμάσιο θεολογικό σχόλιο του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς. Η Αγία Γραφή, γράφει ο πατήρ Ιουστίνος, είναι κατά κάποιον τρόπο η βιογραφία του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Και μάλιστα από την Αγία Γραφή η Καινή Διαθήκη είναι η βιογραφία του σαρκοθέντος Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Μέσα σε αυτήν περιγράφεται πως ο Θεός, για να δείξει τον εαυτό του στους ανθρώπους, έστειλε το Θεό Λόγο, ο οποίος σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος, και σαν άνθρωπος είπε στους ανθρώπους όλα όσα ο Θεός έχει, όλα όσα ο Θεός επιθυμεί για τον κόσμο αυτό και για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν. Αποκάλυψε ο Θεός Λόγος το σχέδιο του Θεού για τον κόσμο και την αγάπη του Θεού προς τον κόσμο. Ο Θεός Λόγος, με τη βοήθεια του Λόγου, έδειξε το Θεό στους ανθρώπους, όσο είναι δυνατόν ο ανθρώπινος λόγος να περιλάβει τον απερίληπτο Θεό. Ό,τι είναι απαραίτητο στον κόσμο αυτό και στους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν, ο Κύριος το έδωσε μέσα στην Αγία Γραφή. Μέσα σε αυτήν έδωσε τις απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα. Δεν υπάρχουν ερωτήματα που να βασανίζουν την ανθρώπινη ψυχή και για τα οποία να μην έχει δοθεί μέσα στην Αγία Γραφή είτε άμεση είτε έμεση απάντηση. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να επινοήσουν περισσότερα ερωτήματα από όσες απαντήσεις υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή. Το ότι δεν βρίσκεις στην Αγία Γραφή απάντηση σε κάποιο δικό σου ερώτημα σημαίνει ή ότι έθεσες ασήμαντο ερώτημα ή ότι δεν μπόρεσες να διαβάσεις την Αγία Γραφή και να πάρεις απάντηση τελική. Στην Αγία Γραφή ο Θεός έδειξε τι είναι ο κόσμος, από πού προέρχεται, για ποιο λόγο υπάρχει, προς τα πού πορεύεται και πού θα καταλήξει. Μας έδειξε ο Θεός ακόμη στην Αγία Γραφή τι είναι ο άνθρωπος, από πού έρχεται, πού πηγαίνει, ποια είναι η ουσία του, για ποιο λόγο υπάρχει και πώς θα τελειωθεί. Στην Αγία Γραφή όμως μας έδειξε ακόμη τι είναι τα ζώα, τα φυτά, για ποιο λόγο υπάρχουν, τι εξυπηρετεί η ύπαρξή τους και τι προσφέρουν. Τι είναι καλό, από πού προέρχεται,

που οδηγεί, για ποιο λόγο υπάρχει και πώς αποκτάται. Ακόμη, τι είναι το κακό, από πού προέρχεται, πώς υπάρχει, για ποιο λόγο υπάρχει και πώς θα τελειώσει. Όμως για την Αγία Γραφή θα συνεχίσουμε και στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, για μια ακόμα φορά σας καλωσορίζουμε στη φιλόξενη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Όπου και σήμερα, για την επόμενη περίπου μία ώρα, θα έχουμε προσκεκλημένο μας τον μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, για να μας μιλήσει για το κεφάλαιο της σωτηρίας μας, τη μεγαλύτερη των αρετών, την αγάπη. Την αγάπη που πρέπει να έχουμε τόσο προς το Θεό, όσο και προς τους συνανθρώπους μας. Δεν θα χρονοτριβήσουμε με τα δικά μας φτωχά λόγια, θα περάσουμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε όσα έχουμε επιλέξει από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για τη σημερινή μας εκπομπή. Αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά άλλη μια φορά που διατηρείτε αυτή την επικοινωνία ζωντανή, αφού ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους και τις φίλες οι οποίοι μας στέλνουν τα μηνύματά τους και τις παρατηρήσεις τους, ώστε να μπορούμε και εμείς να γινόμαστε καλύτεροι, θα περάσουμε αμέσως να ακούσουμε τον χρυσορίμων Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, να μας μιλάει και πάλι για την αγάπη. Υπάρχουν πολλοί, ακόμα και σήμερα, που πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι βέβαια Θεός, αλλά δεν τον αγαπούν. Και ούτε κάνουν εκείνα που κάνουν όσοι πραγματικά τον αγαπούν. Αλλά πώς είναι δυνατόν να τον αγαπούν, όταν αντί για αυτόν προτιμούν όλα τα άλλα? Τα χρήματα, τη μοίρα, την ημαρμένη, τις νομικές διακρίσεις, τις μαντίες, τους ιονισμούς. Όταν ζούμε για να τον βρίζουμε, πες μου, ποια αγάπη έχουμε για αυτόν? Αν κανείς έχει θερμό και αγαπητό φίλο, έστω και έτσι ας αγαπά τον Χριστό. Έστω και έτσι ας αγαπά εκείνον που έδωσε τον Υιό του για τους εχθρούς, τη στιγμή που εμείς δεν είχαμε να επιδείξουμε κανένα κατόρθωμα. Τι λέγω, δεν είχαμε να επιδείξουμε κανένα κατόρθωμα. Διαπράξαμε μάλιστα μεγάλα κακά και αποτολμήσαμε πράγματα ατόλμητα για το τίποτε. Και αυτός βέβαια, μετά από μύριες ευεργεσίες και φροντίδες, δεν μας απέρριψε ούτε και έτσι. Αλλά τότε ακριβώς που τον αδικήσαμε στο μεγαλύτερο βαθμό, τότε έδωσε τον Υιό του. Εμείς όμως, μετά από τόσα που τύχαμε και αφού γίναμε φίλοι και αξιωθήκαμε όλα τα αγαθά δια αυτού, δεν τον αγαπήσαμε ούτε σαν φίλο. Και ποια ελπίδα θα έχουμε? Ίσως φρύτετε ακούγοντας τον λόγο αυτό, αλλά μακάρι να φρύτατε μπροστά στα ίδια τα πράγματα. Και πώς λέγει «δεν θα αγαπήσουμε το Θεό» ούτε έτσι όπως αγαπούμε τους φίλους? Πώς? Εγώ θα προσπαθήσω να σας το αποδείξω και εύχομαι βέβαια να φανεί ότι δεν λέγω τίποτε, αλλά ότι παραλυρώ. Φοβάμαι όμως μήπως τα λόγια μου θα είναι σύμφωνα με τα πράγματα. Πρόσεχε λοιπόν. Για τους φίλους, τους πραγματικούς φίλους, πολλοί πολλές φορές προτίμησαν και να ζημιωθούν. Για χάρη του Χριστού όμως, όχι μόνο δεν ανέχεται κανένας να ζημιωθεί, αλλά δεν ανέχεται και να αρκεστεί καν σε αυτά που έχει. Για χάρη του φίλου, πολλές φορές μας έβρισαν και δεχθήκαμε και μίση. Για το Χριστό όμως κανένας δεν δέχεται μίσος. Αλλά λέγει, ανώφελα να αγαπάς, άσκοπα όμως να μη μισείς. Τον φίλο που πεινάει, ποτέ δεν θα τον παραβλέψουμε. Τον Χριστό όμως, που μας πλησιάζει κάθε μέρα, όχι για κάτι το μεγάλο, αλλά μόνο για ψωμί, ούτε τον πλησιάζουμε. Και όλα αυτά, τη στιγμή που ρευόμαστε δυσοδεία, που σκάζουμε από την πολυφαγία, που παραγεμίζουμε τις κοιλιές μας, που αποπνέουμε το χθεσινό κρασί και ζούμε τόσο απολαυστικά. Και άλλοι βέβαια παραδίνονται σε πόρνες, άλλοι πάλι σε παράσιτους, άλλοι σε κόλακες, άλλοι σε τέρατα και ανόητους και νάνους, καθώς όν αυτά τα αμαρτήματα της φύσεως οδηγούν σε ευχαρίστηση. Και τους φίλους, τους πραγματικούς φίλους, ποτέ δεν τους φθονούμε, ούτε στεναχωριόμαστε για την ευτυχία τους. Στην περίπτωση όμως του Χριστού και αυτό το παθαίνουμε. Και μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι περισσότερη δύναμη έχει η φιλία παρά ο φόβος του Θεού. Διότι ο ύπουλος και φθονερός άνθρωπος περισσότερο ντρέπεται τους ανθρώπους παρά το Θεό.
Πώς συμβαίνει αυτό? Θα σας το πω εγώ. Μολονότι βλέπει ο Θεός τα απόκρυφα της καρδιάς, εν τούτης ο άνθρωπος δεν σταματά τις δολοπλοκίες. Αν όμως άνθρωπος δει άνθρωπο, τα χάνει και κοκκινίζει από ντροπή. Και γιατί λέγω αυτό? Πηγαίνουμε σε φίλο που βρίσκεται σε κατάσταση κακή. Και αν καθυστερήσουμε λίγο, φοβόμαστε μήπως κατηγορηθούμε. Τον Χριστό όμως, που πολλές φορές πέθανε στα δεσμά, ούτε καν τον επισκεφθήκαμε. Και στους πιστούς φίλους πηγαίνουμε όχι επειδή είναι πιστοί, αλλά επειδή είναι φίλοι.

Βλέπεις ότι τίποτε δεν γίνεται από φόβο Θεού, ούτε από αγάπη για Αυτόν, αλλά από φιλία και από συνήθεια. Όταν βλέπουμε φίλο να ξενιτεύεται, κλαίμε, στενάζουμε. Αν μάλιστα τον δούμε να πεθαίνει, κλαίμε σπαραχτικά. Αν και γνωρίζουμε ότι δεν θα χωριστεί για πάντα από μας, αλλά θα τον λάβουμε στην Ανάσταση. Για τον Χριστό όμως, που χωρίζεται από μας κάθε μέρα, ή καλύτερα, τον Χριστό που τον διώχνουμε κάθε μέρα από κοντά μας, δεν πονούμε. Και ούτε νομίζουμε ότι κάνουμε κάτι τρομερό τη στιγμή που τον αδικούμε, που τον λυπούμε, που τον εξοργίζουμε, που κάνουμε πράγματα που δεν αρέσουν σε Αυτόν. Αλλά και αυτό ακόμα δεν θα ήταν τόσο φρικτό αν δεν τον συμπεριφερόμασταν σαν φίλο. Διότι εγώ θα σας δείξω ότι του συμπεριφερόμαστε ως εχθρό. Πώς? Ο Παύλος λέγει ότι το σαρκικό φρόνημα είναι εχθρικό προς το Θεό. Εμείς βέβαια αυτό πάντοτε το περιφέρουμε. Τον Χριστό όμως που πάντοτε θέλει να μας βοηθά και που έρχεται στις θύρες μας, τον διώχνουμε. Διότι οι πονηρές πράξεις αυτό κάνουν. Και γινόμαστε αιτία κάθε μέρα να βρίζεται εξαιτίας της πλεονεξίας μας και των αρπακτικών μας διαθέσεων. Τιμάται κάποιος επειδή ευδοκιμεί και κηρύττοντας τον λόγο του και ωφελώντας την Εκκλησία? Και αυτόν εμείς τον φθονούμε, διότι εργάζεται τα του Θεού. Και νομίζουμε βέβαια ότι φθονούμε εκείνον. Ο φθόνος όμως μεταβαίνει στο Χριστό. Όχι, λέγει, αλλά θέλουμε η ωφέλεια να προέλθει από εμάς και όχι από άλλους. Όχι για το Χριστό, αλλά για μας. Γιατί αν ενδιαφερόμασταν για το Χριστό, θα μας ήταν αδιάφορο αν η ωφέλεια αυτή προέρχεται από άλλους ή από εμάς. Διότι πες μου, αν κάποιος γιατρός είχε παιδί που επρόκειτο να τυφλωθεί και ο ίδιος βέβαια δεν μπορούσε να το θεραπεύσει, μπορούσε όμως να βρει άλλον που θα είχε τη δύναμη να το θεραπεύσει, άρα για αυτόν θα τον έδιωχνε? Καθόλου. Αλλά αυτό θα του έλεγε: είτε από μένα είτε από σένα, αρκεί να γίνει η θεραπεία. Γιατί άραγε? Γιατί βλέπει του παιδιού το συμφέρον και όχι το δικό του. Έτσι κι εμείς, αν βλέπαμε το συμφέρον του Χριστού, θα λέγαμε: ας γίνει αυτό που είναι ωφέλιμο, είτε από εμάς είτε από κάποιον άλλον. Είτε αληθεία είτε προφάση, λέγει η Γραφή, Χριστός καταγγέλλεται. Όλα αυτά προέρχονται από τη φιλοδοξία. Άρα δεν είναι αυτά έργα εχθρών και πολεμίων? Είναι δυνατό, και πάρα πολύ δυνατό εάν θέλεις. Εάν τον αγαπήσεις επειδή σε επαινεί, δεν υπάρχει πια η χάρη σε σένα. Διότι αυτό το έκαμες όχι για τον Κύριο, αλλά για την καλή σου φήμη. Σε έβλαψε κάποιος, ευεργέτησέ τον. Αν ωφελήσεις κάποιον που σε ωφέλησε, δεν έχεις κάνει τίποτε σπουδαίο. Αδικήθηκες και ζημιώθηκες μήπως σε πολύ μεγάλο βαθμό? Φρόντισε να ανταποδώσεις τα αντίθετα. Έτσι σας παρακαλώ να διευθετούμε τα όσα έχουν σχέση με μας. Ας πάψουμε να αδικούμε και να μισούμε τους εχθρούς. Αυτός προτρέπει να αγαπούμε τους εχθρούς. Εμείς όμως καταδιώκουμε και αυτόν που τους αγαπάει. Μη γέννη, το λέγει. Τα λόγια αυτά όλοι τα λέμε. Με τα έργα όμως δεν το κάνουμε όλοι. Τόσος είναι ο σκοτισμός της αμαρτίας, ώστε αυτά που δεν μπορούμε να υποφέρουμε με λόγια, αυτά τα υποφέρουμε στην πράξη. Ας απομακρυνθούμε λοιπόν κάποτε, έστω και αργά, από εκείνα που βλάπτουν και μολύνουν τη σωτηρία μας, για να τύχουμε αυτά που είναι φυσικό να τύχουν οι φίλοι. Διότι ο Κύριος μας είπε: θέλω όπου είμαι εγώ να είναι μαζί μου και εκείνοι που μου έδωσες, για να βλέπουν τη δόξα που μου έδωσες.

αλλά δεν θα ντραπούμε εμείς που μερικοί τόσο τρελάθηκαν για τα χρήματα, ενώ εμείς για το Θεό δεν δείχνουμε ούτε το ελάχιστο μέρος της αγάπης? Μήπως ο Θεός είναι ατιμότερος από τα χρήματα? Διότι για τα χρήματα βέβαια οι άνθρωποι υπομένουν και αγρυπνίες και αποδημίες και κινδύνους αλλεπάλληλους και μίσος και επιβουλές και τα πάντα. Ενώ εμείς για το Θεό δεν ανεχόμαστε να προφέρουμε ούτε μικρή λέξη, ούτε να δεχθούμε απέχθεια. Αλλά αν χρειαζόταν να βοηθήσουμε κάποιον από τους καταπονουμένους, απομακρύνοντας τις έχθρες και τους κινδύνους των δυναστευόντων, θα προδίδαμε τον αδικημένο. Και ενώ πήραμε δύναμη από το Θεό ώστε να βοηθούμε, την χάνουμε, επειδή δεν θέλουμε να μισηθούμε, ούτε να γίνουμε δυσάρεστοι. Και αμέσως αυτό προβάλλουν οι πολλοί, λέγοντας «άσκοπα αγάπα, άσκοπα μη μισήσε». Δηλαδή το να μισήσε είναι άσκοπο. Μα τι είναι καλύτερο από αυτό το μίσος? Διότι από την αγάπη για το Θεό, πολύ καλύτερο είναι το μίσος που υπομένουμε για τον Θεό. Όταν δηλαδή αγαπιόμαστε εξαιτίας του Θεού, εμείς είμαστε οφειλέτες της τιμής. Όταν όμως μισούμαστε εξαιτίας του, αυτός τότε είναι οφειλέτης του μισθού για μας. Όσο και αν αγαπήσουν το χρυσό οι φιλοχρήματοι, δεν γνωρίζουν μέτρο στην αγάπη. Ενώ εμείς, κι αν κάνουμε κάτι μικρό, νομίζουμε ότι κάναμε το παν. Όπως αγαπούν εκείνοι το χρυσό, εμείς δεν αγαπούμε το Θεό. Ούτε κατά το ελάχιστο μέρος. Πολλή είναι η κατηγορία για εκείνους, επειδή τόση μανία έχουν για το χρυσό. Αλλά είναι πολύ και η δική μας η καταδίκη, διότι δεν έχουμε τόση μανιώδη αγάπη για το Θεό. Αλλά όσοι τιμή απονέμουν εκείνοι στο χώμα, διότι χώμα είναι ο μεταλλικός χρυσός, τόση τιμή δεν απονέμουμε εμείς στο δεσπότη των πάντων. Ας δούμε τη μανία τους και ας ντραπούμε. Τι κι αν δεν είμαστε κυριευμένοι από τη μανία για το χρυσό, αλλά δεν προσευχόμαστε με προθυμία προς το Θεό. Διότι εδώ βέβαια οι άνθρωποι περιφρονούν γυναίκα και παιδιά και περιουσία και την ίδια τη σωτηρία τους. Και όλα αυτά χωρίς να γνωρίζουν ότι αυξάνουν την περιουσία τους. Γιατί πολλές φορές, στο μέσο των ελπίδων, αφού άφησαν την ψυχή, έφυγαν από τη ζωή, κοπιάσαν δεσάσκοπα. Ενώ εμείς, αν και γνωρίζουμε ότι θα πετύχουμε το ποθούμενο αν αγαπήσουμε αυτόν όπως πρέπει να τον αγαπήσουμε, ούτε έτσι τον αγαπάμε. Αλλά όλα τα καταψύξαμε. Και την αγάπη προς το πλησίον και την αγάπη προς το Θεό. Εξαιτίας αυτού πάγωσε η αγάπη προς το Θεό. Επειδή πάγωσε και η αγάπη προς το πλησίον. Διότι δεν είναι δυνατό. Δεν είναι δυνατόν άνθρωπος που δεν γνωρίζει να αγαπά να έχει κάποιο γενναίο και ανδρείο φρόνημα. Γιατί το υπόβαθρο όλων των αγαθών δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αγάπη. Εκπλήρωσης του νόμου είναι η αγάπη, λέγει ο Κύριός μας. Διότι όπως ακριβώς η φωτιά, όταν πέσει σε ξύλα, συνήθως όλα τα καθαρίζει, έτσι και η θερμότητα της αγάπης. Οπουδήποτε κι αν πέσει, όλα όσα καταστρέφουν το θείο σπόρο τα εξαλείφει και τα διαλύει και προετοιμάζει τη γη για να δεχτεί καθαρή τα σπέρματα. Όπου υπάρχει αγάπη, όλα τα κακά εξαφανίζονται. Δεν υπάρχει εκεί η φιλαργυρία, που είναι η ρίζα των κακών. Δεν υπάρχει η υπερηφάνεια. Δεν υπάρχει η αλαζονία. Διότι πώς θα μπορούσε κανείς να φερθεί αλαζονικά προς τον φίλο? Τίποτε λοιπόν δεν κάνει κάποιον τόσο ταπεινό όσο η αγάπη. Υπηρετούμε τους φίλους όπως οι δούλοι και δεν τρεπόμαστε. Αλλά και ευγνωμοσύνη χρωστάμε σε αυτούς για αυτή τη δουλεία. Δεν λυπούμαστε τα χρήματα, αλλά πολλές φορές ούτε και τα σώματα. Κάποιος και ρυψοκινδύνευσε ακόμα για τον αγαπόμενο. Φθόνος δεν υπάρχει, ούτε κακολογία, όπου υπάρχει γνήσια αγάπη. Διότι όχι μόνο δεν κατηγορούμε τους φίλους, αλλά αποστομώνουμε και αυτούς που τους κατηγορούν. Όλα είναι γαλήνια και ήμερα. Δεν φαίνεται ούτε ίχνος μάχης και φιλονικίας. Όλα είναι γεμάτα ειρήνη. Διότι λέγει, εκπλήρωσης του νόμου είναι η αγάπη. Τίποτα το αηδές δεν υπάρχει σε αυτήν. Πώς?
επειδή όλα τα αμαρτήματα, η πλεονεξία, η αρπαγή, ο φθόνος, η κακολογία, η αλαζονία, η επιορκία, το ψεύδος, όλα αυτά καταλύονται όταν υπάρχει αγάπη. Διότι επιορκούν οι επίορκοι επειδή θέλουν να αρπάξουν. Κανένας όμως δεν θέλει να αρπάξει από τον αγαπόμενο, αλλά και τα δικά του δίνει σε εκείνον που αγαπά. Και βέβαια, πολύ περισσότερο αισθανόμαστε χαρά γι' αυτό, παρά να πάρουμε από αυτόν.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και παρακολουθείτε μαζί μας την εκπομπή Μαθητείας στους Πατέρες, θέμα της οποίας είναι και σήμερα η κεφαλαιώδης αρετή της αγάπης, μέσα από τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αποσπάσματα από λόγους του Αγίου διαβάζουμε από το βιβλίο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Χρυσοστομικός Άμβων Τόμος Πρώτος, με θεματολογία «Την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη», μία έκδοση της συνοδείας του ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη νέα σκήτη του Αγίου Όρους. Λέει λοιπόν σε ένα άλλο σημείο ενός λόγου του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Τα γνωρίζετε αυτά όσοι αποκτήσατε φίλους. Δεν εννοώ φίλους αυτούς που είναι κατόνομα, ούτε τους καταπλή προσφώνηση. Αλλά αν κάποιος αγάπησε όπως πρέπει να αγαπά, αν κάποιος συνδέθηκε στενά με κάποιον. Αν μερικοί δεν γνωρίζουν τέτοιες φιλίες, ας τις μάθουν από εκείνους που γνωρίζουν. Τώρα θα σας διηγηθώ μια θαυμαστή φιλία από τις γραφές. Ο υιός του Σαούλ, ο Ιωνάθαν, αγάπησε τον Δαβίδ και συνεδέθη, λέγει, η ψυχή ούτως, ώστε θρηνώντας τον να λέγει: η αγάπη σου για μένα ήταν θαυμάσια, καλύτερη και από την αγάπη των γυναικών. Τι λοιπόν, άραγε εκείνος τον φθόνησε? Καθόλου, αν και είχε λόγο να φθονεί. Πώς? Επειδή από τα ίδια τα πράγματα έβλεπε η βασιλεία να έρχεται σε αυτόν. Κι όμως δεν έπαθε τίποτα τέτοιο. Δεν είπε: αυτός είναι και θα μου στηρίσει την πατρική βασιλεία. Αλλά μαζί του προετοίμαζε για αυτόν την εξουσία. Και δεν λείπονταν τον πατέρα του για τον φίλο. Αλλά ας μην τον θεωρεί κανείς πατροκτόνο. Διότι δεν αδικούσε τον πατέρα, αλλά γνώριζε τις επιβουλές και τις αδικίες. Πολύ περισσότερο τον λυπόταν παρά τον αδικούσε. Δεν τον άφησε να προχωρήσει σε άδικο φόνο. Θέλησε και να πεθάνει πολλές φορές γι' αυτόν. Δεν τον κατηγόρησε, αλλά και τον πατέρα καταπράινε. Δεν τον φθόνησε, αλλά και προετοίμασε την εξουσία για τον Δαβίδ. Δεν του έδωσε μόνο χρήματα, αλλά και τη σωτηρία. Τι λέγω χρήματα, και τη ζωή του έδωσε γι' αυτόν. Δεν σεβάστηκε αυτόν που τον γέννησε για χάρη του φίλου, επειδή αυτός επιχειρούσε άδικα πράγματα, ενώ εκείνος τίποτα τέτοιο δεν επέτρεπε στον εαυτό του. Εκεί δηλαδή η φιλία ήταν με το δίκαιο. Αυτός λοιπόν ήταν ο Ιωνάθαν. Ας δούμε όμως και τον Δαβίδ. Δεν του δόθηκε χρόνος για να ανταποδώσει τις αμοιβές, διότι έφυγε εκείνος πριν ο Δαβίδ αναλάβει την εξουσία. Και πριν ακόμα έρθει στη βασιλεία ο ευεργετημένος, χάθηκε ο ευεργέτης. Τι λοιπόν, ας δούμε με ποιους τρόπους κατέστη δυνατό και επιτρεπτό στο δίκαιο να δείξει τη φιλία του προς αυτόν. Ιωνάθαν, ήσουν ο πιο καλός μου φίλος. Για σένα πόσο πόνο στην καρδιά. Άρα για αυτό μόνο? Δεν είναι μικρό και αυτό. Πλην όμως και τον γιο εκείνου και τον εγγονό του πολλές φορές τον έσωσε από κινδύνους, φέροντας τη μνήμη του την ευγνωμοσύνη που αισθενόταν προς τον πατέρα. Και φερόταν σαν να διατηρούσε και διαφύλατε τα εγγόνια κάποιου γιού του. Τέτοια αγάπη εγώ θέλω να έχετε όλοι, και προς τους ζωντανούς και προς τους πεθαμένους. Κάθε αγαθό έργο είναι καρπός της αγάπης, λέγει σε άλλο σημείο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γι' αυτό και ο λόγος για αυτήν είναι πολύ μεγάλος. Αφού ο Χριστός λέγει: από αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Ο δε Παύλος φωνάζει: σε κανένα να μην οφείλετε τίποτε παρά το να αγαπάτε αλλήλους. Και δεν ανέφερε απλώς την αγάπη, αλλά ότι οφείλουν να αγαπάνε ο ένας τον άλλον. Διότι όπως συμβαίνει με το σώμα, που οφείλουμε πάντοτε σε αυτό την τροφή και πάντοτε τη δίνουμε, διότι σε όλη τη ζωή μας συνεχίζεται αυτό το χρέος, το ίδιο διδάσκει να κάνουμε και για την αγάπη. Μάλλον πολύ περισσότερο για αυτήν. Διότι και στην αιώνια ζωή οδηγεί και παραμένει μαζί με αυτούς που την έχουν. Διότι λέγει: παραμένουν τα τρία αυτά, πίστης, ελπής, αγάπη.
Μεγαλύτερη από αυτά είναι η αγάπη. Και δεν τη διδασκόμαστε μόνο με λόγια, αλλά και με τα διάφορα γεγονότα. Και πρώτα-πρώτα την διδασκόμαστε από τον τρόπο της δικής μας δημιουργίας. Διότι αφού δημιούργησε έναν άνθρωπο ο Θεός, πρόσταξε να γίνουν από αυτόν όλοι για να θεωρούμε ο ένας τον άλλον σαν ένα και να φροντίζουμε να ζούμε μεταξύ μας με αγάπη. Έπειτα, και από την ανταλλαγή των διάφορων αγαθών φρόντισε σοφά ώστε να υπάρχει η αγάπη μεταξύ μας. Και με ποιον τρόπο? Άκουγε. Αφού γέμισε την οικουμένη από πολλά αγαθά, σε κάθε χώρα πάλι ξεχωριστά έδωσε ιδιαίτερη καταλληλότητα καρπών, ώστε ότι πορούντες μεταξύ μας για τις διάφορες ανάγκες μας και δίνοντας τους άλλους από αυτά που μας περισσεύουν και παίρνοντας από αυτά που μας λείπουν, να αγαπάμε τον ομογενή μας άνθρωπο. Αυτό το έχει κάνει και σε κάθε άνθρωπο χωριστά, διότι δεν επέτρεψε να τα γνωρίζουν όλα όλοι οι άνθρωποι, αλλά σε άλλον έδωσε την ιατρική γνώση, σε άλλον την αρχιτεκτονική και σε άλλον άλλη γνώση, ώστε έχοντας ανάγκη ο ένας τον άλλον, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον.

Και στα πνευματικά πάλι, το ίδιο μπορεί να δει κανείς ότι συμβαίνει. Όπως λέγει ο Παύλος, ότι στον ένα δίνεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας, σε άλλον λόγος γνώσεως, σε άλλον προφητεία, σε άλλον χαρίσματα ιαμάτων, σε άλλον είδη γλωσσολαγιάς, σε άλλον ερμηνεία γλωσσών. Αλλά δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο από την αγάπη. Γι' αυτό και την τοποθέτησε πρώτη απ' όλα, λέγοντας: «Αν μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη όμως δεν έχω, έγινα χαλκός που δίνει ήχους ή κύμβαλο που βγάζει κρότους. Και αν έχω χάρισμα προφητείας και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη ώστε να μεταθέτω βουνά, αγάπη όμως δεν έχω, δεν είμαι τίποτε». Και δεν στάθηκε μόνο σε αυτό, αλλά και αυτός λέγει: «Ο θάνατος για την ευσέβεια δεν έχει κανένα κέρδος αν δεν υπάρχει αγάπη». Και δεν είπε άδικα τόσα για αυτήν, διότι γνώριζε καλά, διότι ήταν γεωργός των εντολών του Θεού, ότι αν η αγάπη είναι ριζωμένη στερεά, βλαστάνει ο καρπός όλων των αγαθών. Διότι το ου μιχεύσεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις και οποιαδήποτε άλλη εντολή συγκεφαλαιώνονται σε αυτόν τον λόγο, στην εντολή αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν. Και γιατί πρέπει να μιλώ για τα μικρά και να σωπαίνω για τα μεγάλα? Από αγάπη ήλθε σε εμάς ο αγαπητός Υιός του Θεού και έγινε ομόσκηνος και ομοδίωτος με τους ανθρώπους, ώστε αφού καταργήσει την πολύθεη πλάνη και δείξει την αληθινή θεογνωσία, να διδάξει την αγάπη που πρέπει να έχουν μεταξύ τους οι άνθρωποι, καθώς μαρτυρεί ο Ιωάννης λέγοντας: «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια». Από αυτήν κατακαιόμενος ο Παύλος άφησε την ουράνια φωνή που έλεγε: «Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή πείνα, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα». Αφού καταφρόνησε όλα αυτά σαν τυποτένια, πρόσθεσε τα κατά πολύ μεγαλύτερα από αυτά, διότι λέγει: «Ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε κάποια άλλη δημιουργία θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την οποία έδειξε δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας». Γι' αυτό δεν μπορούσε τίποτα να χωρίσει τον μακάριο εκείνο, ο οποίος πυρπολούνταν από την αγάπη. Ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε η θάλασσα, ούτε τα βασίλεια που βρίσκονται στους ουρανούς, ούτε τα κολαστήρια που βρίσκονται στον Άδη. Διότι όλα αυτά τα παράβλεπε για τον Χριστό. Αν όμως θέλουμε να εξετάσουμε και τους άλλους Αγίους, θα τους βρούμε να είναι ευάρεστοι στο Θεό εξαιτίας της αγάπης τους. Η αγάπη σου παρουσιάζει τον πλησίον όπως τον εαυτό σου και σε διδάσκει να χαίρεσαι για τα καλά εκείνου όπως ακριβώς για τα δικά σου και να ανέχεσαι τα ελαττώματά του όπως τα δικά σου. Η αγάπη κάνει τους πολλούς σαν να έχουν ένα σώμα και τις ψυχές τους δοχεία του Αγίου Πνεύματος, διότι όχι σε αυτούς που είναι διηρημένοι μεταξύ τους, αλλά στους ενωμένους ψυχικά επαναπάβεται το πνεύμα της ειρήνης. Η αγάπη κάνει κοινά σε όλους τα υπάρχοντα του καθενός, όπως λέγει το βιβλίο των Πράξεων: «Όσοι είχαν πιστέψει ήσαν ομόφρονες και ομόψυχοι, και κανείς δεν έλεγε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του είναι δικό του, αλλά ήταν σε αυτούς όλα κοινά».

των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

0: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή μας επικοινωνία θα προσεγγίσουμε τον βίο της Αγίας Πρωτομάρτυρος Θέκλας.
1: Του Παύλου Σύνα εκδημόσως καθαρά την ψυχήν και πρώτεθλος παεφήνω ασεν γίνω εξήνω ευκλαιός Χριστό.

Η Αγία Θέκλα γεννήθηκε στο Οικόνιο της Μικράς Ασίας. Ήταν κόρη της ευγενούς και επιφανούς Ελληνίδας Θεόκλειας και έζησε κατά τους Αποστολικούς χρόνους. Επίστευε στα είδωλα όπως και η μητέρα της και ήταν αραβωνιασμένη με ένα νέο άρχοντα της πόλεως του Οικονίου που ελέγεται Θάμηρης. Με τούτον επρόκειτο εντός ολίγου να τελέσει τους γάμους της. Οι γάμοι όμως αυτοί ποτέ δεν έγιναν, διότι ο Πανάγαθος Κύριος, με τρόπο θαυμαστό, την οδήγησε όχι μόνο στη σωτηρία, αλλά και στην αγιοσύνη. Να λοιπόν πως ο Κύριος κάλεσε πλησίαν του 18χρονη ορωτάτη και πλουσία ειδωλολάτρησα Παρθένο Θέκλα. Την εποχή εκείνη ο Απόστολος Παύλος έκανε περιοδίες σε πόλεις της Μικράς Ασίας, κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μια ημέρα λοιπόν έφτασε και στο Ικόνιο, την πατρίδα της Αγίας, προερχόμενος από την Αντιόχεια. Το μέγα κήρυγα και ευαγγελιστή της αληθείας, την πολύφθουγκο σάλπιγγα του Χριστού, ακολουθούσαν και οι μαθητές του Δημάς και Ερμογέννης. Και οι δυο τους ήταν πονηροί και υποκριτές, ευλαβούμενοι μόνο φαινομενικά τον Απόστολο. Ο Θείος Παύλος, ως μιμητής του Ιησού Χριστού και αγαθός άνθρωπος, τους αγαπούσε ως αδελφούς του. Με ευχαρίστησε δίδασκε όλη την ένσαρκο οικονομία του κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Την άφηξη του Αποστόλου Παύλου στο Οικόνιο, μόλις πληροφορήθηκε ο εκεί διαμένων ευσεβής και πιστός άνθρωπος ο Νησιφόρος, έτρεξε αμέσως με τη γυναίκα του και τα παιδιά του προς συνάντησή του. Ο Νησιφόρος δεν είχε δει άλλη φορά τον Απόστολο Παύλο. Είχε όμως μάθει τα χαρακτηριστικά του από τον Τίτο, το μαθητή του Παύλου. Ότι ήταν δηλαδή ο Παύλος ένας μικρόσωμος άντρας, φαλακρός και καμπυλωμύτης, πλην ευλογημένος, πλήρης πνεύματος Αγίου και χάριτος. Αμέσως μόλις τον αντίκρισε, τον αναγνώρισε από τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε και του είπε: «Χαίρε υπηρέτη του ευλογημένου Χριστού». Ο δε Παύλος απεκρίθη: «Η χάρη του Θεού να σκεπάζει το σπίτι σου». Τότε ο Δημάς και ο Ερμογέννης, χολοθέντης από την ευχή που έκανε ο Παύλος μόνο προς την οικογένεια των Νησιφόρου, είπαν προς τον Απόστολο: «Άργε δεν είμαστε κι εμείς δούλοι του Χριστού, γιατί μόνον αυτόν εχαιρέτησες». Ο Νησιφόρος, καταλαβαίνοντας την κακία τους, παρενέβη αμέσως: «Εγώ δεν βλέπω σε εσάς καρπό δικαιοσύνης. Όμως καλώς ήλθατε. Κοπιάσατε κι εσείς μέχρι το σπίτι μου να αναπαυθείτε». Κατόπιν ο Παύλος και οι δύο συνοδοί του πήγαν στο σπίτι του Νησιφόρου, όπου τους παρέθεσε τράπεζα και τους εφιλοξένησε με ιδιαίτερη φροντίδα για αρκετές ημέρες. Από την πρώτη κιόλας ώρα το σπίτι του Νησιφόρου έγινε ένα ιερό βήμα, από το οποίο ο Απόστολος του Χριστού εκήρυται για τον Θεάνθρωπο και το Ευαγγέλιο του. Τόση μάλιστα ήταν η απήχηση των λόγων του Παύλου για τη νέα θρησκεία, ώστε στο σπίτι κάθε ημέρα προσήρχονται πολλοί ακροατές. Μεταξύ αυτών ήταν και η Θέκλα. Στην ομιλία βρέθηκε από περιέργεια. Η σουρωή του κόσμου που με τόση δίψα έτρεχε να ακούσει για τη νέα θρησκεία, τρισπροσήλκησε την προσοχή. Ήταν δε τότε η Θέκλα μια νεαρά, σεμνή και ευηδέστατη παρθένος. Την ημέρα βέβαια δεν είχε το θάρρος να εισέλθει στο σπίτι του Νησιφόρου, διότι μπορούσε να γίνει αντιληπτή από τη μητέρα της, η οποία ήταν ειδωλολάτρης όπως είπαμε, και θα αντιδρούσε. Γι' αυτό μόλις νύχτωσε, εποφελήθηκε το σκότος και πήγε κρυφά να ακούσει τον Απόστολο Παύλο. Στάθηκε κοντά στην πόρτα και άκουμε προσοχή την πρωτάκουστη διδασκαλία του Χριστού, χωρίς να βλέπει τον εξαίρετο χριστιανό κήρυκα. Τα ζωήρητα και γλυκύτε τα εκείνα λόγια όντως της εγίνευσαν. Παραδόξως, ελισμόνησε κάθε πρόβλημά της και άρχισε να κάνει σοβαρές σκέψεις για τη σωτηρία της ψυχής της. Το άλλο βράδυ επανήλθε στο κήρυγμα. Επειδή όμως ο συναρπαστικός λόγος του Αποστόλου αργούσε, καθυστέρησε να επιστρέψει στο σπίτι της που την περίμενε η μητέρα της. Η πανέξυπνη Θεόκλεια δεν ανησυχούσε, γιατί την είχε κατασκοπεύσει και γνώριζε που ευρίσκεται. Αλλά και η ίδια η Θέκλα δεν της απέκρυψε την αλήθεια όταν ρωτήθηκε. Της ομολόγησε ευθέως ότι καθυστέρησε, διότι παρακολούθησε το κήρυγμα ενός χριστιανού ονόματι Παύλου. Η μητέρα της εκνευρίστηκε και άρχισε να ευρίζει τη χριστιανική θρησκεία και τους οπαδούς της. Η Θέκλα με ηρεμία της είπε ότι την είχε ελκύσει η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου και ότι πιστεύει και αυτή στο Χριστό, διότι είναι ο αληθινός Θεός. Την παρακάλεσε δε να μην ευρίζει. Η αυταρχική Θεόκλεια, μόλις άκουσε τα λόγια αυτά από την κόρη της, έγινε έξω φρενών. Εξέσπασε δε σε απειλές και κλάματα. Δεν μπορούσε ποτέ να ανεχθεί την αλλαξοπιστία της. Έπρεπε να την επαναφέρει στην τάξη. Αφού σκέφτηκε λίγο, κατέστρωσε ένα σχέδιο, το οποίο επίστευε ότι θα έφερνε το ποθούμενο αποτέλεσμα. Χωρίς χωνοτιβή, εκάλεσε το μνηστήρα της Θέκλα στον Άρχοντα Θάμηρη και του είπε ότι θα ήταν καλό οι γάμοι με την κόρη της να γίνουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Εκείνος δέχθηκε την πρόταση της Θεόκλειας με μεγάλη χαρά. Ο Θάμηρης κατόπιν πλησιάζει τη Θέκλα και άρχισε να την παρακαλεί να κάνουν τους γάμους της. Αλλά μάταια. Στις θεσμές παρακλήσεις του και τις συνεχείς πιέσεις της μητέρας της δίνει αρνητική απάντηση. Η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου περί παρθενίας την είχε συναρπάσει. Την καρδιά της την είχε δώσει οριστικά στο Θεάνθρωπο Ιησού. Επιθυμούσε να γίνει νύμφη Χριστού. Τα εγκόσμια πια δεν τη συγκινούσαν.
Ο Θάμηρης, αφού είδε ότι με το καλό δεν μετεπίθετο, άρχισε τις φοβέρες. Αλλά εκείνη παρέμενε ακλόνητη στην απόφασή της. Για τη μεταστροφή της είχαν στενοχωρηθεί και όλοι της οι συγγενείς. Η Μακαρία όμως Θέκλα, χωρίς καθόλου να κλονιστεί, συνέχισε να παρακολουθεί τακτικότατα τα κηρύγματα του Παύλου. Ο Θάμηρης, μετά την απροσδόκητη συμπεριφορά της και τη δήλωσή της ότι είναι χριστιανή, φίμωσε και ήθελε να ερευνήσει ποιος ήταν αυτός ο Παύλος, ο οποίος τόσο απορρόφησε το νου της και διέστρεψε την καρδιά της. Το ερωτικό του πάθος για τη Θέκλα και το μίσος του για τον Παύλο δεν τον άφηνα να ησυχάσει. Ξεκίνησε λοιπόν με πολλή περιέργεια να δει με τα μάτια του το λεοπλάνο Κήρυκα. Ο διδάσκαλος αυτός ήταν ένας κοντός, φαλακρός άνδρας και δεν είχε ωραία εξωτερική εμφάνιση. Παρόλα αυτά, η μορφή του είχε μια υπέροχη έκφραση. Αλλά ο Θάμηρης δεν είχε οφθαλμούς πνευματικούς για υψηλότερες παρατηρήσεις. Ώστε αυτός ο ανθρωπάκος θα κατάφερε να γίνει αιτία όλου αυτού του κακού εις βάρος ενός άρχοντα Δαμήριδος. Δεν πειράζει, σκέφτηκε, υπάρχει τρόπος να τον διορθώσει, να απαλλαγεί από την παρουσία του. Κάποια ημέρα γνωρίστηκε με τους δύο συνοδούς του Παύλου, τον Δημά και τον Ερμογέννη. Δεν πέρασε πολλή ώρα και αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν πιστοί άνθρωποι, διότι το πνεύμα τους ήταν υπερήφανο και η καρδιά τους φθονερή. Παρότι ήταν μαθητές του Παύλου, εν τούτης διαπίστωσε ότι αυτοί δεν μπορούσαν να ανεχθούν την υπεροχή του, αλλά και τη μεγάλη ευλάβεια που έδειχνε ο κόσμος προς αυτόν. Ήταν δε πρόθυμοι όχι μόνο να στενοχωρήσουν με τη συμπεριφορά τους στο διδάσκαλό τους, αλλά και να συνεργήσουν στην καταστροφή του έργου του.

0: in flora is drosson meta evales tu tavruthe ton thymon prosevchi sou imoerosas os protoflos.
1: Να θυμίσουμε ότι ακούτε την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες που σήμερα προσεγγίζει τον σχετικά άγνωστο βίο της Αγίας Πρωτομάρτυρος Θέκλας. Όσο γνωστό, ο Απόστολος Παύλος δεν πολεμούσε το γάμο, απέναντίας τον συνιστούσε, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι είναι μέγα μυστήριο το οποίο ενώνει τον άντρα και τη γυναίκα κατά τον τύπο του Χριστού και της Εκκλησίας. Προκειμένου όμως περί ανθρώπων που προτιμούσαν τον παρθενικό βίο, ο οποίος είναι ανώτερος από το γάμο, τότε επεδοκίμαζε την εγκράτεια, την αγνότητα και την παρθενία. Δεν επέβαλε την παρθενία, ούτε παρακινούσε κανέναν προς αυτήν. Απλώς την ενέκρινε. Ο Ερμογένης και ο Δημάς, κατά τη σύσκεψη που είχαν με το Θάμηρη, ανέφεραν τα εξής για τον Παύλο και τη διδασκαλία του. Εμείς δεν γνωρίζουμε από πού είναι αυτός. Πάντως διδάσκει συνεχώς ότι όποιος φυλάξει παρθενία θα μείνει αθάνατος και με τα λόγια αυτά παρασύρει τις γυναίκες και χωρίζουν από τους άνδρες καθώς το έπαθε η Θέκλα. Αλλά αν θέλεις να τη φέρεις στο θέλημά σου, πήγαινε στον ηγεμόνα της πόλεως, διάβαλε τον Παύλο να τον τιμωρήσει καθώς του πρέπει, οπότε θα φοβηθεί η μνηστή σου και δεν θα σε εγκαταλείψει. Μετά τις πληροφορίες αυτές και υποδείξεις, ο Θάμηρος τους εκάλεσε και τους παρέθεσε δείπνο. Το άλλο πρωί όρμησε σαν άγριο θηρίο με όχλο πολύ στο σπίτι του Νησιφόρου. Άρπαξε τον Παύλο και τον πήγε στον ηγεμόνα, κατηγορώντας τον ότι είναι κακοποιό στοιχείο και πλανεύει τις γυναίκες και τις χωρίζει από τους άντρες τους. Επίσης ότι επιβάλλει την αγαμία, ότι διαλύει το γάμο, ότι ανατρέπει το θεσμό της οικογένειας και ότι καταδικάζει το ανθρώπινο γένος σε αφανισμό. Ο ηγεμόνας Καστήλιος, αφού άκουσε για λίγο την απολογία του Παύλου, έδωκε εντολή να τον δέσουν και μετά να τον φυλακίσουν. Είχε επιθυμία να τον ανακρίνει ο ίδιος, έπειτα από μερικές ημέρες. Από την πρώτη κιόλα στιγμή, τον δέσμιο Παύλο τον επισκέπτονταν πολύ. Η Θέκλα, μόλις έμαθε τη φυλάκισή του, συγκλονίστηκε. Μετά δε από σκέψη, έλαβε και μια δεύτερη απόφαση ηρωική. Όχι μόνο να μείνει παρθένος, αλλά και να μαρτυρήσει για την αγάπη του Χριστού. Πρώτο της μέλημα ήταν να επισκεφθεί το ταχύτερο τον κρατούμενο δάσκαλό της. Αφού πήρε μαζί της όλα τα στολίδια της και τα μαργαριτάρια της, επήγε μεσάνυχτα στη φυλακή και τα έδωσε στο δεσμοφύλακα με τη συμφωνία να βλέπει ελεύθερα το φυλακισμένο Απόστολο. Εκείνος εδέχθη και την άφησε να τον δει. Ο θείος Παύλος μόλις την είδε, ευχαριστήθηκε, διότι το δίδεται η ευκαιρία να συμπληρώσει την κατήχησή της. Ο Απόστολος του Χριστού τη φυλακή την είχε κάνει άμβωνα και εκήρυτη θαραλέα το λόγο του Θεού. Η Θέκλα με τόσο πόθο ακροάστηκε τα λόγια του, ώστε της εφαίνονται ο Απόστολος σαν να ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Το πρωί η μητέρα της και οι συγγενείς της, όταν είδαν ότι απουσίαζε από το σπίτι της, βγήκαν και έψαχναν σε όλη την πόλη. Ενόμιζαν ότι έφυγε με κακό σκοπό και ότι ήταν ερωτευμένη. Ο Θάμηρης, ο πρώην μυστήρας της, καθώς έψαχνε, πληροφορήθηκε από κάποιον ότι η Θέκλα βρίσκεται στη φυλακή και συζητούσε με εκείνον τον ξένο κήρυκα. Χωρίς να καθυστερήσει, έσπευσε και πράγματι τη βρήκε στο κελί του Παύλου να κάθεται παρά τους πόδας του. Η ανέβρεσή της στη φυλακή κοντά σε έναν ξένο τον εξαγρίωσε και αφού πήρε μαζί το όχλο πολύ, πήγε στον ηγεμόνα. Πνέοντας άσπονδο μίσος κατά της Θέκλας, την κατήγγειλε ότι ήταν χριστιανή και ότι εργαζόταν κατά της θρησκείας των προγόνων της. Ο Καστήλιος έδωσε πάρα αυτά εντολή και έφερε ενώπιον τον Απόστολο. Σε λίγη ώρα οδηγήθηκε στο κριτήριο και η Θέκλα. Μόλις την αντίκρισε ο Όχλος, ο οποίος είχε μάθει πως έγινε χριστιανή και κατέληψε τον μνηστήρα της, εφώναξε προς τον Άρχοντα: «Υψηλότατε, δώσε διαταγή να σκοτώσουν αυτό το μάγο και γόητα». Ο ηγεμόνας αργότερα ανάκρινε τον Παύλο, αλλά δεν τον βρήκε ένοχο. Απέναντίας ευχαριστεί τον ακούει τους λόγους του. Οι άλλοι άρχοντες όμως και ο λαός έβλεπαν με εμπάθεια το σεμνό Παύλο, διότι υπεκινούνταν από τον Θάμηρη. Κατόπιν αυτού, ο Καστήλιος, παρότι έβλεπε με συμπάθεια το χριστιανό κήρυκα και ήθελε να τον απολύσει, δεν το αποτολμούσε γιατί φοβόταν το μενόμενο πλήθος. Η συμπεριφορά τόσο του Θαμήριδος όσο και του Όχλου δεν επηρέασαν καθόλου τη Θέκλα στην απόφασή της να μείνει άγαμος. Ιδιαίτερα μετά από αυτά δεν ήθελε πουδενού λόγο να ακούσει για γάμο και μάλιστα με άνδρα ειδωλολάτρη. Η ψυχή της είχε καταφλεγεί από έρωτα διαδόσεως του Ευαγγελίου. Αφού του εδιδάχθηκε και το επίστευσε, δεν μπορούσε να το αποσιωπήσει, ήθελε να το διαλαλήσει και να το κηρύξει παντού. Το κήρυγμά του όμως θα είχε ως αποτέλεσμα διώξεις, ενδεχομένως δε και μαρτύρια. Επομένως μπορούσε να γίνει Απόστολος του Χριστού και να είναι παντρεμένη. Γι' αυτό και όταν τη ρώτησε ο ηγεμόνας γιατί δεν θέλει στο μνηστήρα σου, εκείνη έκρινε σκόπιμο να σιωπήσει. Ο Θάμηρης μετά την τελευταία άρνηση της Θέκλας εξοργίστηκε πάρα πολύ και ορίετο. Αλλά και η μητέρα της στάθηκε αμήλικτη. Πορωμένη και άπονη όπως ήταν, έφτασε σε τέτοιο σημείο παραλογισμού ώστε να φωνάζει προς τον Άρχοντα: «Κάψε την άμμομη στο μέσο του θεάτρου για να φοβηθούν και άλλες γυναίκες για να μην καταφρώνουν τους άντρες τους». Την ήθελε η μητέρα της νεκρή παρά χριστιανή. Ο Σατανάς την ετύφλωσε και έχασε κάθε ίχνος μητρικής στοργής και αγάπης. Όταν ο Καστήλιος είδε ότι μόνο το πλήθος αλλά και συγγενείς της, ακόμη δε και αυτή η μητέρα της, την καταδίκασαν, έβγαλε απόφαση να την κάψουν ζωντανή μέσα στο θέατρο του Εικονίου, μπροστά σε όλο τον κόσμο της πόλεως. Ακολούθως, για να ικανοποιήσει και τον όχλο, διέταξε να φραγκελώσουν τον Παύλο και έπειτα να τον διώξουν από την πόλη. Μετά την καταδικαστική απόφαση βάρος της Τέκλας, ο ηγεμόνας σηκώθηκε από το θρόνο του και πήγε στο θέατρο, ακολουθούμενος από πλήθος πολύ. Όλοι ήθελαν να δουν πώς θα κοιόταν νεαρά χριστιανοί. Η ευλογημένη Θέκλα, ενώ βρίσκεται στο μέσο του θεάτρου και όλος ο κόσμος περίμενε με αγωνία να δει το φρικτό της θάνατο, ζούσε στο δικό της κόσμο. Παραδόξως δεν σκέπτεται τίποτε άλλο παρά το πνευματικό της δάσκαλο και πατέρα και τον εμφύο της Χριστό. Δεν φοβόταν το θάνατο. Δεν λογάριαζε τις πύρινες γλώσσες που θα τις κατέκαιαν σε λίγο το σώμα. Επιθυμούσε όσο το δυνατόν νωρίτερα να συναντήσει το σωτήρα Χριστό. Αλλά ο Κύριος έκρινε ότι έπρεπε να τον δει και εδώ στη γη για να πάρει θάρρος. Γι' αυτό και εμφανίστηκε ενώπιόν της την κρίσιμη αυτή ώρα. Η θαραλέα Θέκλα, καθώς φευγαλέα ρίχνει το βλέμμα της στο πλήθος, θωρεί κάτι θαυμαστό. Βλέπει να εμφανίζεται ο δεσπότης Χριστός με τη μορφή του Παύλου και να κάθεται ανάμεσα στον όχλο. Αμέσως παίρνει δύναμη και λέγει μέσα της: «Επειδή μου λιγόψυχη και ανυπόμονη, ήλθε ο διδάσκαλός μου Παύλος να με ενθαρρύνει». Αλλά ενώ έκαμε αυτή τη σκέψη, έφνης είδε τον Κύριο να ανεβαίνει στους ουρανούς. Τότε βεβαιώθηκε ότι η διδασκαλία του Παύλου ήταν αληθινή. Και έτσι μετά την εμφάνιση του Χριστού πορεύεται με θάρρος αλλά και αγαλίαση προς το μαρτύριο. Οι νέοι και οι νέες συγκέντρωσαν ξύλα για να ανάψουν την πυρά. Ο εντεταλμένος άναψε τη φωτιά και φλόγες μεγάλες υψώθηκαν στη μέση του θέατρο. Για να εξευτελίσουν τη μάρτυρα την εγύμνωσαν και την οδήγησαν πρώτης τεράστιας πυράς. Εκείνη με ψυχραιμία έκαμε το σημείο του σταυρού και πήδησε στο μέσο των φλογών. Ο ηγεμόνας, βλέποντας το κάλλος και την πρωτότητα της Παρθένου, εξεπλάγει και λυπήθηκε πολύ. «Κρίμα», είπε, «να χαθεί αυτή η πανέμορφη Παρθένος». Τόσο δε πόνεσε η ψυχή του, ώστε δάκρυσε. Η μεγαλόψυχη κόρη, φλεγόμενη από θεϊκό έρωτα, δεν φοβήθηκε καθόλου τη φωτιά. Έχοντας στραμμένα τα χέρια και τα μάτια προς τον ουρανό, προσευχόταν νοερά και περίμενε θεϊκή βοήθεια. Και πράγματι αυτή δεν άργησε να έρθει. Οι φλόγες, αντί να την κατακάψουν, την εδρώσιζαν. Οι ηγεμόνας και λαός έμειναν άναυδοι. Παρευθύς ακολούθησε και άλλο θαύμα. Απότομα συνέφιασε και αστραπές αυλάκωσαν τον κατάμαυρο ουρανό. Σκότος ακάλυψε την πόλη και άρχιζε να πέφτει ραγδαία βροχή εν μέσω βροντών, η οποία και έσβησε τη φωτιά. Συγχρόνως δε έπεσε τόσο πολύ χαλάζι το θέατρο που σκότωσε πολλούς. Κατάπληκτος και τρομαγμένος ο όχλος τράπηκε σε φυγή, ενώ η μάρτης, χωρίς να πάθει τίποτα, ντύθηκε και παρατήρητος λόγω της μεγάλης συγχύσεως που επικρατούσε, έφυγε από το στάδιο αλλά και από την πόλη. Αφού σώθηκε με τη βοήθεια του Κυρίου, έπρεπε να αναζητήσει με κάθε τρόπο και να βρει τον Απόστολό του. Ανησυχούσε για τη ζωή του και γι' αυτό ρωτούσε να μάθει πού ευρίσκεται. Ο φιλόθεος Παύλος, που προαναφέραμε, αφού μαστιγώθηκε κατά εντολή του ηγεμόνα, εκδιώχθηκε από το Εικόνιο. Ο ευσεβέστατος Ονησιφόρος δεν τον άφησε να φύγει μόνος, αλλά τον ακολούθησε με τη σύζυγό του και τα παιδιά του. Μόλις βγήκαν από την πόλη, κρύφτηκαν σε ένα παλαιό τάφο μνημείο και προσεύχονταν για τη σωτηρία της Θέκλας. Παρέμειναν δε εκεί επί τρεις ημέρες νηστικοί. Ένα όμως από τα παιδιά των Ονησιφόρου, μην αντέχοντας άλλο την πείνα, είπε προς τον Απόστολο: «Κύριε, ο πατέρας μας δεν φροντίζει πλέον για μας και όπως βλέπεις πεθαίνουμε από την πείνα. Σε παρακαλώ, βοήθησέ μας». Ο πονόψυχος Παύλος έβγαλε το πανοφόρι του και του το έδωσε να το πουλήσει για να πάρει άρτους. Το παιδί, καθώς πήγαινε προς την αγορά, συνάντησε τη Θέκλα. Μόλις την είδε υγιέστατη και ελεύθερη, παραξενεύθηκε, διότι ενόμιζε ότι την είχαν κάψει στο θέατρο. Αφού του εξήγησε πώς την ελύτρωσε ο Κύριος, ζήτησε πληροφορίες περί του Αποστόλου. Τότε ο νέος, όλο χαρά, της είπε: «Έλα μαζί μου και θα σε πάω στο τάφο που κρύπτεται. Παρότι έχει μέρες νηστικός, προσεύχεται στο Θεό για σένα». Τον ακολούθησε και όταν μπήκε η Αγία στο μνημείο, βρήκε τον Παύλο γονικλινή και να προσεύχεται για τη σωτηρία της. Συγκινημένη, ευχαρίστω Θεό που την αξίωσε να ξαναβρει το διδάσκαλό της και τον καλό πνευματικό της πατέρα. Αλλά και ο Παύλος χάρηκε πολύ. Η προσευχή του είχε ακουστεί. «Ο Κύριος», είπε, «είναι μαζί μας. Σε ευχαριστώ, καρδιογνώστα Θεέ μου, διότι άκουσες τη δέησή μου». Μετά τη συνάντηση αυτή, η χαρά όλων ήταν απερίγραπτη. Αφού έφεγαν από το ψωμί που έφερε ο νέος, η Θέκλα ζήτησε την ευλογία του Αποστόλου. «Παρακαλώ, σε σφράγισέ με τη σφραγίδα του Χριστού», εννοώντας τον Τίμιο Σταυρό, «και ελπίζω σε αυτόν ότι δεν θα με αγγίξει καμία βάσανος». «Κάμε υπομονή», της απάντησε, «και θα έλθει σε σένα η δωρεά του Θεού». Έπειτα ο Παύλος απευθύνθηκε προς τον αγαπητό τον Ισηφόρο και με ύφος μιλίχιο του είπε: «Είναι καιρός να φύγετε για το σπίτι σας. Ευχαριστώ θερμά για την αγάπη όλων σας. Εγώ θα υπάγω όπου με προστάξει ο Κύριος».

0: το Χριστόν θα εκλαπρώτω μάρτης υπαρφιώσιν αθής ον φαευρινόν τη δόξη τους αγιαερώντας.
1: Μετά τη σύσταση αυτή, ο Νησιφόρος πήρε την οικογένειά του και επέστρεψε σπίτι του στο Εικόνιο. Ο δε Παύλος με την Θέκλα ανεχώρησαν για την Αντιόχεια. Η Θέκλα διατηρεί το τόσο ανθυρή, ώστε ένας ειδωλολάτρης από τους επισημωτέρους της πόλης, ονόματι Αλέξανδρος, Σύρος στην καταγωγή, μόλις την είδε την ερωτεύθηκε. Εκείνη τον απόθυσε, αρνηθήσε να δεχθεί τις προτάσεις του να τον παντρευθεί. Ο Αλέξανδρος, παράφορα ερωτευμένος, επανέλαβε την ανεδή απόπειρα των περιπτύξεων και αργότερα όταν την ξανασυνάντησε. Αλλά τότε η Θέκλα του ξέσχισε τη χλαμίδα και στη συνέχεια τον γελιοποίησε όταν του πήρε από το κεφάλι τον εορτάσιμο Στέφανο και τον έριξε κάτω. Για αυτή την πράξη κατηγορήθηκε ως ιερόσυλος και καταδικάστηκε από τον ανθύπατο της πόλεως σε θάνατο. Έπρεπε τρεις μέρες αργότερα να τη ρίξουν στα θηρία. Η Αγία κατόπιν παρακλήσεών της επέτυχε έγκριση του ανθυπάτου να την παραδώσουν μέχρι το θάνατό της σε μια έντιμη γυναίκα. Έτσι την παρέδωσαν σε μια ευγενέστατη και πλούσια χείρα ονόματι Τρίφαινα, της οποίας η μονάκριβη κόρη Φαλκονίλα είχε πεθάνει προλίγων ημερών. Η Τρίφαινα τόσο πολύ την αγάπησε την Παρθένο που δεν ήθελε να την απογοριστεί και έκλαιε. Θέλοντας να δει ποιο είναι το τέλος της μάρτυρος, την ακολούθησε στο αμφιθέατρο με άλλες γυναίκες. Οι Δήμοι έδεσαν την Αγία και την άφησαν στο μέσο του αμφιθεάτρου. Έπειτα απέλυσαν μια αγριωτάτη Λένα, η οποία μόλις έφτασε πλησίον της Αγίας, μετέβαλε την αγριότητά της σε πραότητα και της έγλυφε τα πόδια. Όγλωσε φώναζε ότι καταδίκη είναι άδικη. Τότε η Τρίφαινα, δυναμωμένη από τη θεία χάρη, μπήκε άφοβα στο θέατρο, πήρε την πιστή Θέκλα και πήγαν χαρούμενες στο σπίτι της. Τη νύχτα εκείνη, η Τρίφαινα είδε στον ύπνο της κατ' οικονομία Θεού την κόρη της Φαλκονίλα, η οποία της είπε: «Μητέρα μου, αγάπητη Θέκλα, και έχετε αντεμού αθεγατέρα σου, διότι είναι δούλη του Θεού και μπορεί να προσευχηθεί και να με βάλει ο Κύριος στον τόπο των δικαίων». Το πρωί η Αγία, μόλις πληροφορήθηκε το όνειρο, προσευχήθηκε και παρακάλεσε τον Κύριο να αναπαύσει τη Φαλκονίλα μετά των δικαίων κατά το άγιο θέλημά του. Η καλοκάγαθη Τρίφαινα πολύ χαιρόταν που είχε γνωρίσει και φιλοξενούσε την αγνή Θέκλα. Αλλά η χαρά της δεν άρχισε να μεταβληθεί σε λύπη. Έξαφνα καταφθάνει στο σπίτι σε ένα απεσταλμένο και της λέγει: «Κυρία, ο ανθύπατος κάθεται στο κριτήριο και όλος ο Δήμος συγκεντρώθηκε για να δουν το θάνατο της Θέκλας. Στείλετε λοιπόν το ταχύτερο». Η Τρίφαινα όχι μόνο δεν την έδωσε, αλλά τον ύβρισε και τον έδιωξε. Σε λίγο κατέφτασαν οι υπηρέτες του ανθυπάτου για να την πάρουν βία. Μη μπορώντας να αντισταθεί στην παράδοση της Θέκλας, άρχισε να κλαίει. Η Αγία, συγκλονισμένη από την αγάπη και τη θυσία της Τρίφαινας, εδάκρισε και κοιτάζοντας προς τον ουρανό είπε: «Κύριέ μου και βασιλεύσε εικετεύω, αντάμισε την Τρίφαινα για την αγάπη που μου έδειξε και γιατί εφύλαξε την αγνότητά μου». Η μάρτυρα θα είναι στο θέατρο. Κατά την είσοδό της έγινε μεγάλος θόρυβος. Ο λαός διαμαρτυρήθηκε έντονα, διότι άδικα οδηγεί το κεπάλι στο μαρτύριο. Οι Δήμοι όμως, πληχροί και ανάλγητοι, την άρπαξαν βία, την εγύμνωσαν και την έριψαν στα θηρία, σε μεγάλα λιντάρια και αρκούδες φοβερές. Παραδόξως, μια πολύ άγρια Λένα στεκόταν κοντά στην Αγία και δεν άφηνε κανένα θηρίο να την πλησιάσει. Μάλιστα, κάποια στιγμή επιτέθηκε και θανάτωσε μια αρκούδα όταν εστράφει ευνηδίως κατά της Αγίας. Προς γενική κατάπληξη, όλα τα άγρια θηρία που εξαπέλυσαν αντίον της στάθηκαν ως σήμερα αρνιά μπροστά της. Αφού απέτυχαν και αυτή τη φορά να θανατωθεί η Θέκλα, αποφάσισαν να τη ρίξουν σε μια βαθιά και φοβερή λίμνη με σαρκοβόρα ψάρια. Μπαίνοντας η Αγία στη λίμνη, με πίστη και θάρρος είπε: «Στο όνομά σου, Κυριέ μου Ιησού Χριστέ, λαμβάνω το Άγιο Βάπτισμα». Ενώ οι γυναίκες έκλαιαν και περίμεναν όλοι να δουν το μαρτυρικό της τέλος, ο Θεός δεν άφησε αβοήθητη για μία ακόμα φορά την πιστή δούλη του. Έστειλε βοήθεια από τον ουρανό εν είδη πυρός και αστραπών και νέκρωσε τα θηρία της λίμνης, ενώ νεφέλη σκέπασε τη Θέκλα για να μην τη βλέπει γυμνή ο παριστάμενος λαός. Ο Αλέξανδρος, χωρίς να συνέλθει και να μετανοήσει μετά τα τόσα θαύματα, λέγει προς τον ανθύπατο: «Έχω δύο ταύρους φοβερούς και αγριότατους. Θα τη ρίξω σε αυτούς να τη θανατώσουν». Και εκείνος απεκρίθηκε: «Κάμε ό,τι θέλεις αυτήν. Εγώ πλέον δεν θα βάλω χείρα επ' αυτής». Την έδεσαν λοιπόν και την έβαλαν στους ταύρους, για να τους αγριέψουν περισσότερο τους κατέκιαν με πυρωμένα σίδηρα και τους κεντούσαν. Αλλά και πάλι αυτοί έμειναν ακίνητοι. Η προσευχή της μάρτυρος τους ημέρεψε, γι' αυτό και το τροπάριο λέγει: «Του ταύρου των θυμών προσευχή σου ημέρωσας». Ταυτόχρονα με τρόπο θαυμαστό λύθηκαν και τα δεσμά της. Όπως είδαμε, η θεία χάρη τη διεφύλαξε από όλους τους κινδύνους. Αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση στο λαό. Μάλιστα, πολλοί από τους αυτόπτες μάρτυρες επίστευσαν στο Χριστό. Τότε ο λαός ζήτησε με μια φωνή την απελευθέρωση της πολυδοκιμασμένης Θέκλας. Εν τω μεταξύ, η Τρίφαινα, ζώντας με πόνο από κοντά τα τόσα μαρτύρια της αγαπημένης της Θέκλας, λιποθύμησε και έπεσε κάτω σαν νεκρή. Ο Αλέξανδρος μετά τη λιποθυμία της Τρίφαινας φοβήθηκε, διότι η Τρίφαινα ήταν συγγενής του Κέσαρα και διέταξε να ντύσουν τη Θέκλα. Με το λίγο νεκάλεσε τη μάρτυρα ιδιαιτέρως και τη ρώτησε ποια είναι και τι είναι αυτό που έκανε τα θηρία να μην την πειράξουν. Η Αγία απάντησε ότι πιστεύει στο Χριστό που είναι ο αληθινός Θεός και ότι όποιος πιστεύει σε αυτόν που είναι αρχηγός της ζωής και του θανάτου δεν παθαίνει τίποτε. Ο Αλέξανδρος αφού την άκουσε την άφησε ελεύθερη. Η Θέκλα ευχαρίστησε αμέσως τον Χριστό για τη σωτηρία της και την απόκτηση ελευθερίας της και έφυγε από την Αντιόχεια. Αναζητώντας παντού τον Απόστολο Παύλο τον βρήκε στα μοίρα της Λυκίας όπου εκείρηται. Εκεί της διευκρίνησε ότι την εγκατέλειψε μόνη για να μην ελπίζει σε αυτόν αλλά μόνο στο σωτήρα Χριστό. Αργότερα δε της έκανε και την αποκάλυψη ότι ήταν θέλημα Θεού να επιστρέψει ταχαίως στη ματρίδα της. Η ενάρετη Θέκλα ως καλή μαθήτρια χωρίς να αναντιωθεί στο πρόσταγμά του έκλεινε το κεφάλι της, προσκύνησε και αφού ευλογήθηκε από τον Απόστολο επέστρεψε στο εικόνιο. Επισκέφθηκε πρώτα τον Ονησηφόρο που διηγήθηκε τα μαρτύρια της δοξάζοντας το Θεό. Ο Ονησηφόρος με την οικογένειά του πολύ χάρηκαν για τη σωτηρία της Θέκλας και δόξασαν και αυτοί το Θεό. Ο Θάμηρης εν τω μεταξύ είχε πεθάνει, μονάχα η μητέρα τη ζούσε. Μάταια προσπάθησε η Αγία να την πείσει να γίνει χριστιανή. Η επιμονή της μητέρας της να παραμείνει στην ειδωλολατρία πολύ τη στενοχώρησε. Περίληπη λοιπόν ανεχώρησε από το εικόνιο και πήγε στο μνημείο που είχε βρει κρυμμένο τον Απόστολο Παύλο με τον Ονησηφόρο. Εκεί προσευχήθηκε θερμά και παρεκάλεσε τον Κύριο να της δείξει το θέλημά του. Έπειτα η Θέκλα πήγε στη Σελεύκεια. Πλησίον της πόλης υπήρχε ένα βουνό που ονομαζόταν Καλαμών. Σε αυτό μια ημέρα την οδήγησε μια φωτεινή νεφέλη. Από το θαυμαστό του γεγονός κατάλαβε ότι ήταν θέλημα Θεού να κατοικήσει εκεί. Βρήκε μια σπηλιά και έζησε σε αυτή επί πολλά χρόνια ασκητικότατα. Η ευλογημένη Θέκλα με τη βοήθεια του Κυρίου άρχισε να κάνει θαύματα. Πολλοί ασθενείς θεραπεύτηκαν μόλις πλησίαζαν το ασκητήριό της. Το κήρυγμα της μάρτυρος Θέκλας αλλά και κυρίως τα αναρρύθμιτα θαύματά της έγιναν αιτία να μετανοήσουν πολλοί και να βαπτιστούν χριστιανοί. Όλοι οι κάτοικοι της Σελεύκειας ήταν ευχαριστημένοι. Εκείνοι που στενοχωρούνται ήταν οι γιατροί, διότι οι άρρωστοι πήγαιναν στην Αγία Θέκλα και αυτοί κινδύνευαν να φτωχύνουν. Οι παμίεροι πλήρωσαν τότε μερικούς νεαρούς ακόλουθους τους να πάνε να την κακοποιήσουν. Αμέσως αυτοί πήγαν στο σπηλαιό της και χτύπησαν την πόρτα. Η ευσεβεστάτη Θέκλα, μόλις άκουσε τον ανήθικο σκοπό τους, χωρίς να τρομοκρατηθεί, τους είπε: «Εγώ είμαι γερόντισσα, δούλη ταπεινή του Κυρίου μου Ιησού Χριστού. Εάν θελήσετε να κάνετε κάποιο κακό σε μένα, θα πάθετε μεγάλη ζημιά». «Είναι αδύνατον», της αποκρίθηκαν, «να επιστρέψουμε άπρακτοι». Παρευθύ στρέφει τα μάτια της στον ουρανό και προσεύχεται με πόνο λέγουσα: «Κύριε Παντοκράτορ, ο μόνος δυνατός και κτήρμων, η ελπής των απελπισμένων, η των αβοηθήτων βοήθεια, ο εκπυρός και θηρίων του Δαμήριδος και του Αλεξάνδρου και βυθού διασώσας με και ευδοκίσας εν εμήν να δοξασεί το Πανάγιον όνομά σου, ρίσε με εκ των χειρών των ανώμων τούτων και μην αφήσει να ευρύσω στην παρθενία την οποία εισέ αφιέρωσα, διότι σε επιποθώ νυμφίε μου άμα με και Θεέ μου». Μόλις τελείωσε, φωνή ακούστηκε από τον ουρανό που έλεγε: «Μη φοβού Θέκλα, δούλη μου αληθινή, διότι είμαι κοντά σου. Ιδού αυτή η πέτρα, η οποία είναι μπροστέν σου, ανοίγεται για να διαφυλάξει την αγνότητά σου». Πράγματι, η Μάρτης βλέπει την πέτρα να ανοίγει στα δύο. Ευθύς μπαίνει μέσα, κλείνει η πέτρα και εμφανίζεται όπως ήταν και πριν, χωρίς ρήγμα. Οι βέβυλοι βλέποντας το θαύμα αυτό τα έχασαν. Πήραν μονάχα το ομοφόριό της για να το δείξουν ως αποδεικτικό στοιχείο στους γιατρούς. Αργότερα τούτο κατά θεία οικονομία περιήλθε στα χέρια χριστιανών. Το είχαν για φυλαχτό, για ευλογία και προσκύνημα. Από τα 18 της χρόνια η Θέκλα που εγνώρισε τον Χριστό, ως τα 90 της που παρέδωσε το πνεύμα της, εργάστηκε άκνοα για τη διάδοση του Ευαγγελίου προς δόξα Θεού. Η ζωή της υπήρξε λαμπρό παράδειγμα για άνδρες και γυναίκες. Η Εκκλησία μας, που τιμά τη μνήμη της την 24η Σεπτεμβρίου, την ονόμασε πρωτομάρτυρα και πρώτοθλο εν γυναιξή, προς δε Θεόκλητο και εις Απόστολο. Να αναφέρουμε δε εδώ ότι υπάρχει μονή Αγίας Θέκλας στη Λάρνακα της Κύπρου, καθώς και εξοκλήσεις στην Αγία Νάπα. Στην Αθήνα υπάρχει εικόνα της σε αρκετούς ναούς, καθώς και στο ναό της Παναγίας Αθηνιώτσας στο Μοναστηράκι και στην Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοπικόου Μάντρας. Η δε Μητρόπολη Θερμής Μυτιλήνης τιμάται στο όνομα της Αγίας Θέκλας. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο Θεός μαζί μας.

0: ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας», του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Αριστερά, στο βάθος, βόρειο-ανατολικά της πολύκλαυστης Σμύρνης, καθώς μπαίνουμε στο λιμάνι της πρωτεύουσας της Ιωνικής Γης, φαίνεται σε αμφιθεατρική διάταξη το προάστιο Μπουρνόβας. Είναι η γενέθλια ακόμη του γέροντα της Βιθανίας Θεοδοσίου. Ήταν η 7η Ιανουαρίου 1913, όταν ο σεπτός γέροντας ήλθε στη ζωή καρπός των ευσεβών γονέων του Κωνσταντίνου και Αγγελικής. Δεύτερος στη σειρά των τριών αδελφών, μετά τον αείμνηστο Στυλιανό, που κοιμήθηκε στην Αθήνα για να ακολουθήσει μετά το γέροντα η Εκατερίνα, η οποία ζει στο Παγκράτη της Αθήνας. Η γέννηση του γέροντα κατά την εορτή του Τιμίου, ενδόξου προφήτου Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, προεικόνιζε τη χριστιανική βιωτή του με την αφιέρωση του στην άσκηση, κάπου εκεί όπου έζησε και ο μείζον εν γεννητής γυναικών. Γι' αυτό και όταν βαπτίστηκε, πήρε το όνομα Ιωάννης. Οι ευλαβείς γονείς του θεώρησαν το δεύτερο παιδί του σαν ευλογία του μεγάλου προφήτη και, θέλοντας να τιμήσουν το βαπτιστή του Χριστού μας και να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη του στον Τίμιο Πρόδρομο, φρόντισαν να του δοθεί το όνομα Ιωάννης.

έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι έγινε. Να δοθεί αυτό το όνομα στο δεύτερο αυτό ευλογημένο καρπό της κοιλίας της ευσεβέστατης αγγελικής του Μπουρνόβα. Και δόθηκε όταν τελέστηκε το μυστήριο του βαπτίσματος και το όνομα αυτού Ιωάννης. Συνέβη όμως κατά το θείο βάπτισμα το εξής θαυμαστό γεγονός. Όταν ο ιερουργός του μυστηρίου του θείου βαπτίσματος, πατήρ Δημήτριος, πήρε να χύσει το ευλογημένο λάδι στην Αγία Κολυμβήθρα, το λάδι, αφού αρχικά ενώθηκε με το αγιασμένο νερό, σχημάτισε παραστατικά το σημείο του Τιμίου Σταυρού στο αγιασμένο νερό. Όλοι τότε θαύμασαν τούτο το παράδοξο γεγονός. Τι άραγε να σημαίνει τούτο? Την απορία έλυσε ο πατήρ Δημήτριος όταν, μετά τη βάπτιση του Ιωάννη, εναπέθεσε τον νεοφώτιστο στην ονά του, η οποία τον περίμενε με το κατάλευκο σεντόνι που κρατούσε απλωμένο στα χέρια της. Είδαν τότε όλοι το ίδιο σημείο του Τιμίου Σταυρού σχηματισμένο στην πλάτη του νεοφώτιστου. Ο πατήρ Δημήτριος, που είχε την τιμή να βαπτίσει το χαριτωμένο αυτό βρέφος, δεν είχε πια καμία αμφιβολία για τη σημασία αυτού του θαυμαστού γεγονότος και είπε στην ονά: «Καλότυχη εσύ, γιατί το παιδί αυτό που κρατά στην αγκαλιά σου θα γίνει ιερέας». Και ήταν η πρόρηση αυτή του ευσεβέστατου ιερέα αληθινή. Από βρέφος ακόμη, ο Ιωάννης, σαν άλλος Τιμόθεος, έμαθε τα ιερά γράμματα. Γνώρισε τη χριστιανική διδαχή. Γνώρισε όσα επίησε ο Ιησούς και δίδαξε, και ένα μέρος από αυτά είναι γραμμένο στις σελίδες του Ευαγγελίου. Έμαθε αυτά τα ιερά γράμματα, τα οποία έχουν τη δύναμη να κάνουν τον καθένα σοφό και συνετό στην αλήθεια που οδηγεί στη σωτηρία με την πίστη στο Σωτήρα Χριστό. Δασκάλα που του έδειξε αυτά τα ιερά γράμματα εκεί στο γραφικό προάστιο της Σμύρνης ήταν η δική του Ευνίκη, η μητέρα του, η Αγγελική. Αυτή η πρώτη και καλύτερη δασκάλα, έχοντας το μικρό Ιωάννη στα γόνατά της, σαν σε θρανίο, του ενέπνευσε την ευλάβεια στο Θεό και του δίδαξε τη Θεία Διδαχή που δημιουργεί στην ψυχή ωραία βιώματα και τον ιερό πόθο για τον αγιασμό και τη σωτηρία. Και εκείνος, ο ευλογημένος καρπός της κοιλίας της καλής αγγελικής, ρουφούσε σαν το νέκταρ, σαν το γλυκύτατο μέλι, αυτή τη Θεία Διδαχή. Έτσι, όπως το λέει ο προφήτης Δαβίδ στους ψαλμούς του: «Ως γλυκαία το λαρύγγι μου τα λόγια σου, υπερμέλι το στόματί μου, γλυκά είναι τα λόγια σου Θεέ μου, γλυκύτερα ακόμη και από το μέλι». Ο Ιωάννης γεύθηκε τη γλυκιά διδαχή του Θεού. Έκανε εκείνο που λέγει ο Δαβίδ στον ψαλμό του και το επαναλαμβάνει στην πρώτη του επιστολή ο Απόστολος Πέτρος: «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Πάντα πρόθυμος να τρέχει και να βρίσκεται στον οίκο του Κυρίου, στην εκκλησία. Ο χτύπος της καμπάνας ηχούσε ωραία στην παιδική του ψυχή. Ένιωθε μια ιδιαίτερη τέρψη και εφροσύνη. Γλύκαινε την ψυχή του. Τον ήχο της τον ένιωθε σαν θείο μήνυμα, σαν ένα θεϊκό κάλεσμα. Αν κάποιος τον ρωτούσε για ποιον χτυπάει η καμπάνα, σίγουρα θα απαντούσε πρόθυμα: «Για μένα χτυπά». Και είναι αλήθεια αυτό. Πότε άραγε όλοι μας θα συλλαμβάνουμε το μήνυμα της καμπάνας, που είναι μήνυμα για τον καθένα μας? Μήνυμα που μας καλεί κοντύτερα στο Θεό. Μήνυμα να τρέχουμε στη λατρεία και με τη λατρευτική και ευχαριστιακή ζωή μας να εγγίζουμε το Θεό και να πυρπολείται η ψυχή μας από Θεία Αγάπη.

Ήταν 5 χρόνων όταν δέχθηκε την πρώτη δοκιμασία της ζωής του. Και ήταν δοκιμασία σκληρή. Ήταν δοκιμασία πικρή. Ο Θεός του πήρε τον πατέρα και λίγο αργότερα του πήρε και τη μάνα. Έκλαψε τότε πολύ ο μικρός Ιωάννης, καθώς έβλεπε τους φυσικούς γεννήτορές του, τον ένα κατόπιν του άλλου, να φεύγουν από τη ζωή και να τον αφήνουν ορφανό μαζί με τα άλλα αδέλφια του, το Στυλιανό και τη μικρότερη αδελφή του, την Εκατερίνα. Και τώρα, ο Θεός τον εμπιστεύθηκε στη θεία του Αγγελική, αδελφή του πατέρα του Κωνσταντίνου, στη δική της αγάπη, στη δική της μέρημνα και φροντίδα. Και εκείνη αγάπησε πολύ το μικρό Ιωάννη και τον αγαπούσε ολοένα και πιο πολύ, καθώς τον έβλεπε να είναι ένα χαριτωμένο παιδί, μια ευλογημένη από το Θεό ψυχή. Τόσο που θεωρούσε τιμή, ιδιαίτερη τιμή και ευλογία από το Θεό, να μεγαλώνει σαν άλλη στοργική μητέρα ένα τέτοιο παιδί του Θεού. Έτσι, από εδώ και πέρα, η πορεία τους θα είναι κοινή. Στις χαρές και στις θλίψεις. Εκείνη με άγρυπνο το μάτυρι στον Ιωάννη και εκείνος με εμπιστοσύνη στη δική της αγάπη. Και μόνο το όνομά της έδινε μια κρυφή χαρά στον Ιωάννη. Αγγελική λεγόταν η μητέρα του. Αγγελική λεγόταν και η θεία του. Μια άλλη μητέρα Αγγελική. Ένας άλλος άγγελος στην πορεία της ζωής του. Και ύστερα, όσο πιο πολύ αγαπούσε το Θεό, τόσο και πιο σίγουρος και ασφαλής ένιωθε στη ζωή του. Ζούσε χωρίς να γνωρίζει το διαβητικό λόγο που εκφράζει την απόλυτη ασφάλεια στην πρόνοια του Θεού. Ποιο λόγο? Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσομαι? Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος θελιάσω.

μέσα στην άγνοια της ζωής, που μοιάζει αυτή η άγνοια με σκοτάδι, ο Κύριος ήταν για το μικρό Ιωάννη το φως. Φως, αλλά και σωτήρας. Εξάλλου, ο ίδιος ο Κύριος ήταν συγχρόνως και υπερασπιστής του σε κάθε ηθικό και φυσικό κίνδυνο. Συνεπώς δεν είχε κανένα λόγο ούτε να φοβάται, ούτε να καταλαμβάνεται από δειλία. Σαν στηρίξεις τον εαυτό σου στο Θεό, δεν φοβάσαι τίποτε. Και προχωρείς τη ζωή θαραλέως και αποφασιστικός. Και αυτό θα το δείξει ολοφάνερα σε όλη του τη βιωτή ο μικρός Ιωάννης. Στην ψυχή του παιδιού μιλούσε ο Θεός. Και ο Θεός είναι που του ενέπνεε αυτό το θάρρος και αυτή την αποφασιστικότητα. Άλλωστε, τα θαυμαστά σημάδια στην κολυβήθρα και στην πλάτη του νεοφώτης του Ιωάννη σήμαιναν αυτήν την πορεία στη ζωή του και το ανάλογο ήθος. Την ανάλογη χριστιανική βιωτή. Μια βιωτή που θα τον έφερνε κάποτε εκεί που γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου, όπου δίδαξε τη νέα διδαχή της αγάπης, όπου είπε την τελευταία του λέξη «Τετέλεστε» και όπου ετάφη και ανέστη, όπως μήνυσε άγγελος Κυρίου στις σεμνές και ευλαβείς μυροφόρες γυναίκες. Ο Ιησούς του επιφύλασε αυτήν την μεγάλη τιμή, αγγελική τιμή, να παραστέκεται σαν άγγελος προστάτης στον Πανάγιο τάφο του Κυρίου.

ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας», του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Ο διπορικός στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αναπητοί ακροατές, χαίρετε. Η Κύπρος, το νησί του κράτους του Ευαγόρα, είναι και το σημερινό μας οδηπορικό. Δεν θα σταθούμε στη Λευκωσία, την πρωτεύουσά του, αλλά βαδίζοντας τα όμορφα χωριά της επαρχίας Λάρτακος, θα σταθούμε στο χωριό Μοσφιλωτή, στα νότια του οποίου και σε απόσταση 500 περίπου μέτρα βρίσκεται η γυναικεία Ιερά Μονή της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλας, όπου και στρέφεται σήμερα η περιήγησή μας.

Ιερά Μονή είναι χτισμένη στο μέσο μικρής κατάφυτης κοιλάδος σε τοποθεσία που παρέχει την απαιτούμενη ησυχία για τη μοναστική κοινότητα που διαμένει σε αυτή. Ενώ διασκίζουμε μια πανέμορφη φύση της κυπριακής γης, θαυμάζοντας τη μαγεία της, ψιθυρίζουμε το «Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσες». Νησί της ομορφιάς είναι η Κύπρο, νησί της ανέκφραστης μαγείας και της χάριτος. Αφήνοντας πίσω το γραφικό χωριό όμως Φιλωτή, με τα αραιά σπιτάκια του, μπροστά μας υψώνει τη Σεβασμία Μονή. Η γερόντισσα Κωνσταντία μας υποδέχεται και φιλόφρονα μας ξαναγεί στην ιστορία και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα του Ιερού Μοναστηριού της Αγίας Θέκλας.

0: Η αρχή της μονής αυτής χάνεται στα βάθη των αιώνων και των θρύλων. Πρωτοχτίστηκε, όπως λέει η χριστιανική παράδοση, από την Αγία Ελένη, την ευσεβεστάτη Αυγούστα του Βυζαντινού θρόνου, στις αρχές δηλαδή του 4ου αιώνα, τότε που η Αγία Ελένη επισκέφθηκε την Κύπρο και ίδρυσε και την Ιερά Μονή Σταυροβουνίου. Η σχετική παράδοση συνεχίζει ότι όταν η Αγία Ελένη έφτασε σε αυτή την περιοχή όπου σήμερα είναι η Μονή, εδίψασε, αλλά νερό δεν υπήρχε. Σήκωσε τότε το βλέμμα της στον ουρανό και διήθηκε. Ο Κύριος που εισακούει τις προσευχές των Αγίων έδωσε την λύση. Αμέσως άρχισε να αναβλύζει από τα σπλάχνα της γης Αγίασμα που δρόσισε την Αγία Βασίλισσα και τη συνοδεία της. Στη συνέχεια πάνω από το σημείο αυτό ανήγερε η εκκλησία την οποία αφιέρωσε στην πρωτομάρτυρα και εις Απόστολο Θέκλα, την θαυμαστή μαθήτρια του Αποστόλου Παύλου. Το Αγίασμα σώζεται μέχρι τις ημέρες μας και βοηθά τους πιστούς στη θεραπεία διαφόρων δερματικών, κυρίως παθήσεων. Πότε το εκκλησάκι της Αγίας Θέκλας έγινε μοναστήρι δεν μας είναι γνωστό. Γνωστό για αιώνες ήταν το Αγίασμα που ήταν μοναδικό μέσο θεραπείας, κυρίως των εξεμάτων, και η λαϊκή ιατρική της εποχής το θεωρούσε ιδιαίτερα ευεργετικό. Παλαιότερη αναφορά για την ύπαρξη της Ιεράς Μονής της Αγίας Θέκλας έχουμε στα 1780 σε κώδικα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, στον οποίο καταγράφονται τα Ιερά Σκεύη καθώς και άλλα αντικείμενα του ναού. Στα χρόνια αυτά, τόσο της Λατινοκρατίας όσο και της Τουρκοκρατίας, η Μονή της Αγίας Θέκλας ήταν αρκετά μικρή και φτωχικά διέμενε σε αυτή ο λιγομελής αδελφό της. Τη Μονή Αγίας Θέκλας αναφέρει και ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός στο βιβλίο του για την ιστορία της Κύπρου που εξέδωσε το 1788 στη Βενετία. Την περιλαμβάνει στις μονές εκείνες που υπάγονταν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου χωρίς να δίνει τίποτα περισσότερο για την ιστορία και την προσφορά της. Το 1806 τη Μονή επισκέπτεται ο Ισπανός περιηγητής Αλί Μπέι, ο οποίος το διπορικό του για τη Μονή χαρακτηριστικά σημειώνει.
1: Το μοναστήρι της Αγίας Θέκλας είναι ωραία τοποθετημένο στην πλαγιά των βουνών. Ένας μοναχός μένει εκεί με μερικούς υπηρέτες και εργάτες που καλλιεργούν τα χωράφια του μοναστηριού. Το μοναστήρι είναι σε καλή κατάσταση και από κάτω κυλά μια πηγή εξαίρετου νερού. Το μοναστήρι διαθέτει κελιά και δωμάτια για την εξυπηρέτηση των προσκυνητών.

άλλοι περιηγητές, ο Άγγλος Χέρ Λάιφ και ο επίσης Άγγλος William Turner, οι οποίοι επισκέφθηκαν την Κύπρο το 1814 και 1815 αντίστοιχα, δίνουν αρκετά επιπρόσθετα στοιχεία για την ιστορία της Μονής. Ο Henry Light επισκέφθηκε τη Μονή το Σεπτέμβριο του 1814, όπου και φιλοξενήθηκε για μία νύχτα. Στο σχετικό κείμενό του αναφέρει ότι σε αυτήν διέμενε ένας ιερέας μαζί με δύο ή τρεις υπηρέτες, οι οποίοι ασχολούνταν με την προετοιμασία της γιορτής προς τιμήν της Αγίας Θέκλας που θα γινόταν σε λίγες ημέρες. Η φτώχεια και η αθλειότητα που επικρατούσαν ανάμεσα στον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής, ενδεικτικά των δεινών και των κακουχιών των Ελλήνων της Κύπρου κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας, προκάλεσαν μεγάλη εντύπωση στον Άγγλο περιηγητή. Στο κείμενό του σημείωσε επίσης ότι ο ιερέας της Μονής δεν γνώριζε ανάγνωση, ήταν εντελώς αγράμματος, αλλά ήξερε εκ μνήμης τη Θεία Λειτουργία, την είχε αποστηθήσει και αυτό ήταν όλο όσο του ήταν αναγκαίο. Ήταν περήφανος για την εκκλησία της Μονής του και επεδείκνυε με αγαλίαση τις μισοκατεστρεμένες τοιχογραφίες που θαύμαζε πολύ.

Το 1815 επισκέφθηκε τη Μονή της Αγίας Θέκλας ο Γουίλιαμ Τέρνερ, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα αναφέρει και τη σχετική παράδοση για την ίδρυση της Μονής από την Αγία Ελένη. Η τελευταία γνωστή αναφορά στη Μονή της Αγίας Θέκλας προέρχεται από ένα κατάστιχο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, όπου αναφέρεται ως ένα από τα 31 μοναστήρια που ανήκαν στην Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια. Η αδελφότητα της Μονής τη χρονιά εκείνη απαιτελείται από 5 μοναχούς. Λίγα χρόνια αργότερα η Μονή διαλύθηκε, πιθανότητα εξαιτίας των μακροχρόνιων επιπτώσεων που προκάλεσαν στην εκκλησιαστική ζωή της Κύπρου τα τραγικά γεγονότα του Ιουλίου του 1821. Την ίδια περίοδο άλλωστε εγκαταλείφθηκαν κι άλλα πολλά μοναστήρια, αφού οι Τούρκοι επικέντρωσαν το μένος τους σε αυτά, επιδιώκοντας έτσι να στερήσουν από τον ορθόδοξο ελληνισμό της Κύπρου τα πνευματικά του κέντρα. Στα τέλη της τουρκοκρατίας, στο συνοδικό της Μονής, λειτουργήσε ελληνικό σχολείο, όπου φοιτούσαν τα παιδιά των γύρω χωριών. Το σχολείο αυτό λειτουργήσε μέχρι το 1914, που ιδρύθηκε το Δημοτικό Σχολείο της Μοσφιλωτής.

0: Τέλος του 1991, ύστερα από πολλά χρόνια εγκατάλειψης, η Μονή επαναλειτουργήσε ως γυναικείο μοναστήρι. Ύστερα από αυτή την μακραίωνη ιστορική αναδρομή, διαβαίνουμε βλαβικά το κατόφλι του Ιερού Ναού της Μονής, που βρίσκεται στην νότια πλευρά του μοναστηριακού συγκροτήματος. Όλα τα κτίρια είναι του 18ου αιώνα, που το μοναστήρι ανακαινίστηκε εκ βάθρων. Η σημερινή εκκλησία είναι καμαροσκέπαστη και χαρακτηρίζεται από το μικρό της ύψος, που είναι δυσανάλογο σε σχέση με το πλάτος και το μήκος της. Στο δυτικό μέρος βρίσκεται η περιψωμένος γυναικονίτης, που φέρει δικτυωτό ξύλινο πλέγμα και διαχωρίζεται έτσι από τον κύριος ναό. Το 1748, με δαπάνη του ευσεβούς χριστιανού Φλουρί, καθώς και τη συζύγους του Λαωρούς, κατασκευάστηκε το εικονοστάσι και αγιογραφήθηκαν αρκετές από τις εικόνες του από τον ιερομόναχο Φιλάρετο, όπως μας ενημερώνει σχετική επιγραφή κάτω από την εικόνα του Χριστού. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η προσκυνηματική εικόνα της Αγίας Θέκλας, η οποία κατασκευάστηκε το 1744 και είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας. Η εικόνα της Αγίας Θέκλας καλύπτεται από επάργυρο κάλυμα ωραιότατης τέχνης. Σχετική παράδοση, μας ενημερώνει η γερόντισσα, αναφέρει ότι η ιερή εικόνα αργυροεικοσμήθη το 1867, όταν ο τότε οικονόμος Ιωαννίκιος με τη χάρη της Αγίας βρήκε ένα πύλινο δοχείο με χρυσά νομίσματα. Συγκεκριμένα, ενώ ο Ιωαννίκιος πότιζε τις φυτείες της Μονής, πρόσεξε προς σε κάποιο μέρος το έδαφος υποχωρούσε και απορροφούσε ικανή ποσότητα νερού. Έκανε τότε το σταυρό του και αναφώνησε: «Αγία Θέκλα μου, και να είναι βρετή και να σε παραγρουσώσω». Πράγματι, όταν έσκαψε, βρήκε στην τοποθεσία εκείνη χρήματα, γεγονός που το επέτρεψε να υλοποιήσει το τάμα του. Στη συνέχεια προσκάλεσε το τεχνίτη Χατζηγιάννη, ο οποίος φιλοτέχνησε το κάλυμα της εικόνας και χάραξε τη σχετική επιγραφή: «Φιλοτίμο δαπάνη του επιστατούντος οικονόμου Ιωαννικίου, 1867». Στεκόμαστε μπροστά στην ιερή εικόνα της Αγίας Θέκλας της Αποστόλου και θαυμάζουμε αυτό το έξοχο έργο τέχνης, το επάργυρο κάλυμα στο οποίο με 6 παραστάσεις ιστορείται ο βίος της Αγίας.
1: Βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Αγίας Θέκλας Κύπρου. Μπροστά μας η εξαίρετος εικόνα της Αγίας Θέκλας. Στο κέντρο, ολόσωμη η Αγία, με ακάλυπτο μόνο το βυζαντινό τέχνο πρόσωπό της. Στην πρώτη σκηνή, η Αγία παριστάνεται να ακούει τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, στο εικόνιο, όπου και επίστευσε στο Χριστό. Στη δεύτερη, παριστάνεται μαζί με τον Απόστολο Παύλο ενώπιον του Ανθιπάτου εικονίου να ομολογεί με παρησία την πίστη της στο Χριστό. Στην τρίτη παράσταση είναι μέσα στις φλόγες μεγάλης φωτιάς, όπου με τη Θεία Χάρη του Χριστού διατηρείται αυλαβής. Έπειτα ρίπτεται στα άγρια θηρία. Σύμφωνα με την τέταρτη παράσταση, για να κατασπαραχθεί, αλλά τα θηρία φιλικά κάθονται γύρω της. Στην πέμπτη εικόνα φαίνεται δεμένη επί δύο αγριοτάβρων για να διαμελιστεί το σώμα της, αλλά ως εκ θαύματος λύεται και ελευθερώνεται, όπως τούτο τονίζει η σχετική επιγραφή. Και στην έκτη παράσταση η Αγία Θέκλα ενώρει την ή της ελευκίας, μας ενημερώνει η ενχάρατη επιγραφή, ασκουμένη και πολλά στελούσα ιάσης, δια της πίστεως φθόνα των ιατρών επιβουλεύεται, αλλά πέτρας χυστήσης διεφυλάχθη ως εν σπηλαίο.

Η εικόνα της Αγίας Θέκλας, μας ενημερώνει η Γερόντισσα, είχε αρχικά άργυρο κοσμημένο στέμα, το οποίο ήταν δωρεά στα 1816 του Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού. Όταν όμως ο οικονόμος Ιωαννίκιος το 1867 μερίμνησε και κοσμήθηκε η εικόνα της Αγίας, τότε το στέμα αυτό τοποθετήθηκε στην εικόνα της Παναγίας, όπου και βρίσκεται μέχρι σήμερα. Με συγκίνηση η ματιά μας σταματά στο αργυρό στέμα, το δώρο του μαρτυρικού ιεράρχη, και η επιγραφή πενθυμίζει την κραυγή ηκεσίας του. «Δέξε, ο Θέκλα, το στέμα ως περδόρον, ως υπροσάγει Κυπριανός ο Κύπρου 1816». Με δέος και κατάνοιξη η ματιά μας αγκαλιάζει τον ναό. Δεν σώζονται πουθενά αρχαίες τοιχογραφίες. Όλα είναι σύγχρονα και μόνο στην προθήκη των Κοιμηλίων κάποια παλαιά σκεύη μιλούν για την αρχαιότητα της μονής. Ο οικονόμος μοναχός Ιωαννίκιος συνδέθηκε με διάφορες πτυχές της ιστορίας της μονής. Έτσι σώζονται πολλά δικά του αφιερώματα, όπως ένα Ευαγγέλιο με επάργυρες παραστάσεις έκδοσης του 1792 στη Βενετία. Τα ανορθόγραφα σημειώματα που υπάρχουν σε αυτά τα κοιμήλια είναι ενδεικτικά του χαμηλού επίπεδου μόρφωσης του γένους κατά τους μαύρους χρόνους της δουλείας, όταν τα μόνα πνευματικά κέντρα που συντηρούσαν την ελληνορθόδοξη συνείδηση των υποδούλων ήταν τα μοναστήρια. Ο οικονόμος λοιπόν Ιωαννίκιος είναι ο μόνος κληρικός που έζησε κατά το παρελθόν σε αυτή τη μονή, για τον οποίο γνωρίζουμε αρκετά βιογραφικά στοιχεία. Την περίοδο που διέμενε στη μονή της Αγίας Θέκλας αντιγράφηκε από τον ιεροδιάκονο Ιγνάτιο της μονής Μαχαιρά η ακολουθία της Αγίας Θέκλας, η οποία περιλαμβάνεται στα χειρόγραφα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Εδώ στη μονή της μετανοίας του βρίσκεται και ο τάφος του μοναχού και οικονόμου Ιωαννικίου, είναι στη στουά που υπάρχει στα βόρεια της εκκλησίας.

στην Ιερά Μονή φυλάσσεται σε αργυρό χρυσή λειψανοθήκη τεμάχιον Ιερού Λειψάνου της Αγίας εις Αποστόλου Θέκλας, ενώ κάτω από την κόχη του ιερού βρίσκεται το θαυματουργό αγίασμα που αναβλύζει και θαυματουργεί στο όνομα της Αγίας Θέκλας από τα χρόνια της Αυγούστας Αγίας Ελένης. Άπειρα θαύματα αναφέρονται σε αυτό το αγίασμα. Ενδεικτική είναι μια φωτογραφία που βλέπουμε ένα βρέφος να είναι γεμάτο το σωματάκι του από φοβερές πληγές κάποιου εξανθήματος. Ο μικρός από το χωριό Κόρνος της Κύπρου υπέφερε από δερματική ασθένεια, μας ενημερώνει σχετική επιγραφή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η ασθένεια δεν υποχωρούσε και οι γονείς του το έφεραν στο αγίασμα της Αγίας Θέκλας. Και αφού με τη λάσπη άλυψαν όλο το σωματάκι του, το κακό εξαφανίστηκε. Η πίστη των γονιών του και η θαυματουργός λάσπη του αγιάσματος της Αγίας Θέκλας έκαναν το θαύμα που το βλέπουμε σε διπλανή φωτογραφία. Ο μικρούλης, χωρίς κανένα ίχνος από το εξάνθημα, χαμογελά ευχαριστημένος. Αυτά τα βορβόπυλα, μας λέγουν οι Κύπροι, μπορούν να κάνουν ό,τι δεν κάνουν γιατροί και επιστήμονες. Ο Θεός, ακόμα και μέσα από αυτά τα άχρηστα υλικά, κάνει θαύματα, αρκεί να τον εμπιστευόμαστε με πίστη.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία Κακουράκη που συμμετείχε σήμερα στο διπορικό μας. Επίσης, τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τις ιερές ακολουθίες της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης. Ψάλλει ο ιερέας Πατήρ Βαρνάβας Βασιλείου.

του μηνός Σεπτεμβρίου, μνήμην επιτελούμεν της Αγίας Ενδόξου, Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης. Τες αυτής Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 25 του Σεπτέμβρη σήμερα και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Εφροσύνης, θυγατέρας Παφνουτίου του Αιγυπτίου, της άνω ζωής τυχήν επιποθήσασα, την κάτω τρυφήν σπουδαίος καταλέλυπας και σ' αυτήν ανέμιξας αναμέσων ανδρών Παναίδη με, δια Χριστόν γαρ τον υφείο σου μνηστήρος προσκέρου κατεφρόνησας. Εικοσιπέντε Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Εφροσύνης. Το θύλι κρύπτης ανδρικός Εφροσύνη και κρυπτά τον βλέποντα δεσπότην βλέπεις. Τη θηλυκή σου φύση έκρυψες ανδρικός Εφροσύνη και βλέπεις τον δεσπότη που βλέπει τα κρυπτά. Η Οσία Εφροσύνη καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού, 408-450 μετά Χριστόν. Ήταν κόρη του Οσίου Παφνουτίου. Διακρινόταν για το κάλλος του σώματός της και τις πλούσιες ψυχικές της αρετές. Σε ηλικία 12 ετών έμεινε ορφανή από μητέρα. Όταν έφτασε στην ηλικία των 18 ετών, ο πατέρας της την αραβόνιασε με ένα νέο, ο οποίος ανήκε σε ένδοξη και επιφανή γενιά. Η Εφροσύνη όμως ποθούσε από τα βάθη της καρδιάς της τον νυμφίο Χριστό. Για το λόγο αυτό αποφάσισε να ενδυθεί το σχήμα των μοναζουσών και να αφιερωθεί σε αυτόν. Και για να μην την βρουν πουθενά ο πατέρας της και ο μνηστήρας της, σκέφτηκε να εισέλθει σε αντρικό μοναστήρι. Έτσι λοιπόν η Οσία, μια μέρα που έλειπε από το σπίτι ο πατέρας της, βρήκε την ευκαιρία και αφού πρώτα ενδύθηκε το ανδρικό αγγελικό σχήμα, πήγε σε ένα ανδρικό μοναστήρι και ζήτησε από τον ηγούμενο να την εντάξει στη μοναστική αδελφότητα. Είπε δε σε αυτόν ότι ονομάζεται Σμάραγδος, ότι ήταν ευνούχος στο παλάτι του αυτοκράτορα Θεοδοσίου και ότι αποφάσισε να μονάσει επειδή κουράστηκε από τους θορύβους και την σύγχυση του κοσμικού βίου. Έτσι η Οσία κατόρθωσε να ενταχθεί στην ανδρική μοναστική αδελφότητα χωρίς κανείς να αντιληφθεί το φύλο και την ταυτότητά της. Αφού η Εφροσύνη πέτυχε εκείνο που διακαώς ποθούσε, να γίνει δηλαδή μοναχή και να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον νυμφίο Χριστό, άρχισε αμέσως να επιδίδεται εντατικά στην ασκητική ζωή, τις νηστείες της, τις αγρυπνίες, τους κόπους της και τις εκτενείς προσευχές της δεν είναι δυνατόν κανείς να τα περιγράψει. Οι πάντες την θαύμαζαν για την υπομονή της στις κακουχίες και στις σκληρότατες μοναστικές της ασκήσεις. Και βέβαια ύστερα από μια τέτοια ασκητική ζωή, το εκπάγλου καλονής και ωραιότητα σώμα της έλειωσε κυριολεκτικά και το απαλό της δέρμα κόλλησε στα κόκαλά της. Αλλά το πώς η Εφροσύνη ξέφυγε από την προσοχή του πατέρα της και δεν την πήρε είδηση είναι γεγονός παράδοξο και ανεξήγητο. Και όμως η καλή αυτή θυγατέρα ξέφυγε από την προσοχή του πατέρα της και βρέθηκε να τρέχει ανάμεσα στους μοναστές σαν άλλος πολύτιμος μαραγδόληθος. Οι δικοί της την αναζητούσαν επί πολλά χρόνια και στα πιο απίθανα μέρη, αλλά δεν την έβρισκαν. Ο πατέρας της αναστέναξε από τα βάθη της καρδιάς του για την μακρόχρονη εξαφάνισή της και αλίμονο, επί 38 ολόκληρα χρόνια ο ταλέπορος έτρεχε βαριά αναστενάζοντας σε όρη, βάραθρα και έρημους τόπους για να την βρει.
Ακολούθως τα πράγματα οικονόμησε ο Θεός ως εξής: η Εφροσύνη, ο Όσιος Μάραγδος, αφού επί 38 χρόνια έμεινε στο μοναστήρι χωρίς να είναι γνωστή η πραγματική της ταυτότητα, συνέβη να αρρωστήσει. Έτυχε τότε κατά πρόνοια του Θεού να βρίσκεται στο μοναστήρι ο πατέρας της Παφνούτιος. Προαισθανθήσα δε Ιωσία το τέλος της, κάλεσε κοντά της τον πατέρα της και του αποκάλυψε ότι αυτή ήταν η κόρη του και ότι άλλαξε σχήμα και εισήλθε σε αντρικό μοναστήρι ώστε να μην την βρει και την αποτρέψει από τον πόθο που είχε να αφιερωθεί στον νυμφίο Χριστό. Εν συνεχεία τον παρακάλεσε να ενταφιάσει το σώμα της και να προσφέρει όλα της τα πλούτη στο μοναστήρι. Μετά δε από την αποκάλυψη και τις οδηγίες που έδωσε στον πατέρα της, παρέδωσε το πνεύμα της στα χέρια του Θεού. Ο Παφνούτιος εκπλαγής από το απροσδόκητο αυτό γεγονός έπεσε στη γη άφωνος σαν νεκρός. Όταν συνήλθε, σηκώθηκε πάνω και έβραχε το λείψανο της Οσίας στη γατέρας του με την ροή των δακρύων του. Ακολούθως, ο Παφνούτιος και οι πατέρες της Μονής ενταφίασαν με τιμές όπως έπρεπε το τίμιο λείψανο της Οσίας Εφροσύνης, το πρόσωπο της οποίας έλαμπε και ακτινοβολούσε σαν τον ήλιο. Ο δε Παφνούτιος δεν αναχώρησε έκτοτε από τη Μονή, αλλά έγινε μοναχός και διέμεινε μέχρι τις προσκύριων εκδημίες του στο κελί της κόρης του Εφροσύνης.

νεφροσύνη και θυμηδία τας ψυχάς εφρανθέντες, αναστόμες που διακούσε λόγων παράδοξων, υπερβαίνει γαρένιαν πάσαν το διήγημα τούτο και καταπλήττει ότι γινή εν μέσω ανδρών καταμένουσα ενίκησε τον Βελίαρ και το πυρ κατεπάτησε των ειδονών και ούκ εφλέχθη το σύνολον. Τον Χριστόν γαρποθούσα η άσπυλος μνηστήρος προς καιρού κατεφρόνησε.

καθαρόν της αγνίας σου χρήμα άμωμο εξανδρών φυλάξασα, νύμφη Χριστού εχρημάτισας, εφροσύνη παμακάριστε. Σώματος μεν κάλλος ασκητικής πόνης μαράνασα, ψυχήν δε οραΐσασα τη ευμορφία της χάριτος. Εν γάρ το άρενι το θύλισα φως υποκρύψασα, έλαθες βελίαρ τα ένεδρα, αγγελικός εν γη βιώσασα. Αλέτησε ειρήνην της πόθο εφημούσισε, ως χαράς επώνυμος κόσμο χαρμόσυνε.

25 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη της Οσίας Εφροσύνης, θυγατέρας Παφνουτίου του Αιγυπτίου. Ήταν μοναχοκόρη και πολύ πλούσια. Ο πατέρας της Παφνούτιος ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος της Αλεξάνδρειας και μαζί με τη σύζυγό του διακρινόταν για την θερμή πίστη του στο Θεό. 12 χρονών η Εφροσύνη έμεινε ορφανή από μητέρα και ο πατέρας της αφοσιώθηκε ακόμα πιο φιλόστοργα στην επιμέλεια της κόρης του. Όταν η Εφροσύνη έφτασε στο 18ο έτος της ηλικίας της, ο πατέρας της θέλησε να την παντρέψει με ένα νέο υψηλής κοινωνικής τάξης. Όμως την ψυχή της Εφροσύνης είχε καταλάβει ο θείος έρωτας. Ο γάμος και οι κοσμικότητες της ήταν εμπόδιο να αφιερωθεί συστηματικά στην ελεημοσύνη και στην υπηρεσία του πλησίον. Γι' αυτό κάποια μέρα, αφού διαμήρασε τα υπάρχοντά της στους φτωχούς, έφυγε κρυφά από το σπίτι και μετά από πολλές περιπέτειες κατέληξε μεταμφιεσμένη ανδρικά σε κοινόβιο ανδρικό μοναστήρι. Εκεί πήρε την ονομασία Σμάραγδος και όλοι οι μοναχοί θαύμαζαν τον πνευματικό της αγώνα και την διακονία που πρόθυμα πρόσφερε σε όλους. Έζησε στο μοναστήρι 38 χρόνια. Στο τέλος της ζωής της συναντήθηκε με τον πατέρα της όταν και αυτός έγινε μοναχός στο ίδιο μοναστήρι. Έτσι με τη ζωή της η Εφροσύνη μας υπενθυμίζει τα λόγια της Αγίας Γραφής που λένε «Αρνησάμενοι τας κοσμικάς επιθυμίες, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός, ζήσομεν εν τονήν αιώνη». Αφού αρνηθούμε δηλαδή τις επιθυμίες του ματαίου και αμαρτωλού αυτού κόσμου, να ζήσουμε στον παρόντα αιώνα με εγκράτεια στη ζωή μας, με δικαιοσύνη προς τους συνανθρώπους μας και με ευσέβεια προς τον Θεόν. Ως παρθένος φρονίμη και αδιάφθορος, κατηγγύηθης οσίως το ζωοδότη Χριστό και προσκέρον την χλιδίν εμφρόνος έλλειπες. Όθεν εν μέσω των ανδρών ως αμόλυντος αμνάς εξέλαμψας Εφροσύνη και του βελίαρτα κέντρα τη πολιτεία σου απίμβλινας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, 25 Σεπτεμβρίου, η ανάμνηση του μεγάλου σεισμού και της εις τον αέραν αρπαγής του παιδός. Αρθείς άνω πες τον τρισύμνητον, το τρισύμνητον μέλος, καθώς νόες ψάλουσιν αγγέλη κάτω. Παιδί που υψώθηκε θαυματουργικά στον αέρα και πάλι κατέβει, γνωστοποίησε στους ανθρώπους ποιο ακριβώς είναι το περιεχόμενο του τρισαγίου ύμνου που αναμέλπουν στο Θεό οι χοροί των αγγέλων. Κατά τους χρόνους της βασιλείας του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού, 408-450 μετά Χριστόν, θέλησε ο Θεός, και αυτός ξέρει με ποιους τρόπους, αφενός με να δώσει κάποια εικόνα από πριν για την ημέρα της Κοινής Αναστάσεως, αφετέρου δε να πληροφορήσει τους ανθρώπους ότι πρέπει να τον υμνούν ορθοδόξος. Έτσι λοιπόν κάποτε, στα χρόνια της βασιλείας του Θεοδοσίου του Μικρού, επέτρεψε να γίνει ένας φοβερός σεισμός. Εξαιτίας του φόβου που προκλήθηκε από τον σεισμό και τις ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις που εξακολουθούσαν, όλος ο λαός της Κωνσταντινουπόλεως μαζί με τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, τον Πατριάρχη Πρόκλο και όλον τον Ιερό Κλήρο βγήκαν έξω στην πεδιάδα και έκαναν λιτανίες. Κατά την εποχή δε εκείνην από επίρρεια του διαβόλου άρχιζε και η αίρεση των θεοπασχητών, οι οποίοι κακώς προσέθεταν στον τρισάγιον ύμνον την φράσιν «Ο σταυρωθείς διημάς». Η αίρεση των θεοπασχητών ήταν μια υποδιαίρεση της αιρέσεως των μονοφυσιτών. Την φράσιν «Ο σταυρωθείς διημάς» την πρόσθεσε στον τρισάγιον ύμνο ο αιρετικός πατριάρχης Αντιοχίας Πέτρος ο Γναφεύς. Με την φράση δε αυτοί οι θεοπασχίτες ομολογούσαν ότι κατά την σταύρωση έπαθε αυτή η ίδια η Θεία Φύση του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, την ημέραν που γίνονταν στην πεδιάδαν οι λιτανίες, ανυρπάγει ξαφνικά ένα παιδί στον αέρα. Αμέσως δε τότε οι πάντες από έκπληξη και φόβον αναφωνούσαν επί πολλές ώρες το Κύριε ελέησον. Ακολούθως το παιδί κατέβηκε πάλι σαν να καθόταν σε νεφέλη και δήλωσε ότι χωρί των αρχαγγέλων αναπέμπουν στον Θεό των τρισάγιων ύμνων χωρίς την προσθήκην ο σταυρωθείς. Δηλαδή λένε «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς». Μετά από τους λόγους αυτούς, το μεν παιδί παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού, ο δε σεισμός αμέσως σταμάτησε.

ότι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου και Τάτης και των τέκνων αυτών Σαβινιανού, Μαξίμου, Ρούφου και Ευγενίου. Πατήρ ο Παύλος μαρτυρήσιν της τέκνης μεθόν σε αυτήν Τάτης εμφρόνος. Ο Παύλος ο πατέρας μαρτύρησε με τα τέκνα του, με αυτούς Τάτα συντάχθηκες και εσύ φρονίμος. Οι Άγιοι Μάρτυρες Παύλος και Τάτα και τα τέκνα τους Σεβινιανός, Μάξιμος, Ρούφος και Ευγένιος κατάγονταν από τη Δαμασκό της Συρίας. Αυτοί λοιπόν καταγγέλθηκαν ως χριστιανοί στον άρχοντα του τόπου. Εκείνος δε αφού τους ανέκρινε, πρόσταξε και ασφάλισαν τα πόδια τους στο τιμωρητικό ξύλο και τους έδεσαν με αλυσίδες. Ακολούθως ο τύραννος, αφού και πάλι ανέκρινε τους Αγίους, πρόσταξε τους δημίους και τους έδιραν ανελαίητα. Στη συνέχεια οι άνομοι και άπιστοι δήμοι στρέβλωσαν με τα χέρια τους τα μέλη των μαρτύρων. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανηφόροι στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

Η οικογένεια του Παύλου και της Στάτης, αγαπητοί ακροατές, έζησε στην αρχαία πόλη της Δαμασκού σε χρόνια διωγμών. Οι χριστιανοί συλλαμβάνονταν σχεδόν αναπολόγητοι και οδηγούνταν ως άκακα πρόβατα στα φρικτά βασανιστήρια. Δεν σώζονται πολλές πληροφορίες για τους Αγίους αυτούς, αλλά οι ολίγες που υπάρχουν μαρτυρούν ότι καταδόθηκαν στον ηγεμόνα της πόλεως ως χριστιανοί. Πιάστηκαν όλοι και ρίχτηκαν στη φυλακή. Δύο φορές κλήθηκαν για να αρνηθούν την πίστη τους, αλλά και την πρώτη και την δεύτερη κανένας τους δεν λύγησε. Όλοι έμειναν σταθεροί και ακλόνητοι, παρόλο που μεσολάβησαν οδυνηρότατες στρεβλώσεις και άλλα βασανιστήρια. Στο τέλος, αντί να καμφθούν οι μάρτυρες, κάμφθηκαν η υπομονή των δημίων, οι οποίοι για να δώσουν τέρμα στην ενασχόληση μαζί τους χρησιμοποίησαν σκληρότατα βασανιστήρια, κάτω από τα οποία εξέπνευσαν όλα τα μέλη της πολυμελούς οικογένειας και οι άγιες ψυχές τους πέταξαν στους ουρανούς. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε ένα σύγγραμμα που αποδίδεται σε αυτόν και επιγράφεται «Βίος Βαρλαάμ και Ιωάσαφ», ρωτάει: «Πώς τα ομολογημένα Θεό διαλύσε τολμήσω», δηλαδή πώς να τολμήσω να διαλύσω τα συμφωνημένα με το Θεό. Ανέφερα εδώ το λόγο τούτο για να δοθεί μια έννοια της ομολογίας. Ομολογώ τον Θεό σημαίνει παραμένω σύμφωνος και συνεπής με το Θεό στις συμφωνίες που έχω κάνει μαζί Του σε οποιασδήποτε περιστάσεις, δύσκολες ή εύκολες της ζωής. Οι δε συμφωνίες που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στον Θεό

Μάσει κανείς την προσκόλληση των μαρτύρων στο Θεό. Άγιοι μάρτυρες Παύλε και Τάτα, πρεσβεύσατε στον Κύριο να μας ενισχύει με την χάρη Του, ώστε να μην αθετήσουμε τα συμφωνημένα. Πολλές αντίθετες φωνές σαν σιρήνες μας καλούν στην αθέτηση. Ο κοσμοκράτορας Σατανάς έχει βάλει όλα τα δυνατά του, μας πρόχνει να υποταχθούμε στα άνομα πάθη μας, στον αλλοπρόσαλο κόσμο, στις αμαρτωλές επιθυμίες. Πρεσβεύσατε στον Κύριο να μένουμε πιστοί στον αραβώνα της πίστεως, για να μας στέψει με το στεφάνι της δόξας ο αγωνοθέτης Κύριος, με όποιο τρόπο έστεψε και την αγιότητά σας.

Χαίρε ηλιόμορφε αστήρ, χαίρε η αιτία πάντων καλών πανάμωμε, χαίρε η χωρίσασα θεών αχώρητων ή των στάχην βλαστήσασα της Αθανασίας, χαίρε θείον όχημα πύλη υπάμφωτος, χαίρε γιαράς ανερέτης της προγονικής ημών κόρη, αγαθών υπρόξενος υπάρχουσα.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Παφνουτίου ήταν πατέρας της Οσίας Εφροσύνης, απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσιομάρτυρος Παφνουτίου, του Αναχωρητού και των σύναυτων 546 μαρτύρων, πνευματικός αθλητής της Αιγυπτιακής ερήμου, που πήγαινε πολλές φορές στις πόλεις όπου διέδιδε και υποστήριζε την πίστη και έφερνε στο ασκητήριό του πλήθη που ζητούσαν από αυτόν πνευματική καθοδήγηση και ενίσχυση. Έζησε στα χρόνια των διωγμών κατά των χριστιανών επί Διοκλητιανού και όταν πληροφορήθηκε ότι τον καταζητούσαν δεν προσπάθησε να φύγει ούτε περίμενε να συλληφθεί, αλλά μόνος του πήγε και συνάντησε τον έπαρχο Αριανό. Αυτός εξεπλάγει βλέποντας τον υψηλό και σεβάσμιο γέροντα, τον ασθενή και λεπτό και όμως ισχυρό, τόσο ισχυρό ώστε να έχει και τώρα το ύφος όχι κάποιου κρινωμένου αλλά κριτού. Μετά τις συνηθισμένες διατυπώσεις, ο Οσιομάρτυρας Παφνούτιος απειλήθηκε με θάνατο, χαμογέλασε, τον έριξαν στη φυλακή και εκεί έκανε χριστιανούς τους δεσμότες του. Όταν τον έφεραν ξανά για ανάκριση κοντά στον ποταμό Νείλο, όπου ήταν και ο Αριανός, εκεί ανέπτυξε με τόση

δύναμη την χριστιανική πίστη, ώστε πολυάριθμοι ψαράδες δήλωσαν τους εαυτούς τους χριστιανούς, και όχι μόνο αυτοί, αλλά και 546 συνολικά στρατιώτες, μαζί με τον προϊστάμενό τους Ευσέβιο, ομολόγησαν τον Χριστόν και αποκεφαλίστηκαν επί τόπου. Τον δε Παφνούτιον, αφού του έκαναν πολλά βασανιστήρια, τελικά τον σταύρωσαν πάνω σε ένα ξερό φήνικα, όπου και παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στον Στεφανοδότη Χριστό.

0: Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Βαζαντινού. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Σεργίου του Θαυματουργού του Ραντονές. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ, είμαστε και πάλι σήμερα στη γνωστή σας ευλογημένη και φιλόξενη συχνότητα, περιδιαβαίνοντας τον μυστικό κήπο της Ορθοδοξίας μας. Κατά τον 14ο αιώνα, στο νησί των Κυθήρων, κάποιος απλοϊκός βοσκός συνήθιζε να βόσκει τα πίμνια του σε ένα έρημο βοσκότοπο κατάφυτο από μυρτιές, από όπου και ονομαζόταν Μυρτίδια. Ύστερα από μια θεϊκή οπτασία που είδε κατ' επανάληψη, στην ερημιά εκείνη 40 ημέρες μετά την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 24 Σεπτεμβρίου, άκουσε υπερκόσμια φωνή που έλεγε: «Εάν με αναζητήσεις, εδώ κοντά θα βρεις την εικόνα μου, γιατί είναι καιρός, αφότου ήρθα για να βοηθήσω αυτό τον τόπο». Ο απλοϊκός βοσκός ερεύνησε τη γύρω περιοχή και ανάμεσα στα κλαδιά μιας μυρτιάς βρήκε μια εικόνα της Παναγίας, την οποία επωνόμασε Μυρτιδιώτισσα. Με τη βοήθεια και άλλων συγχωριανών του εκαθάρισε τον τόπο που βρήκε την εικόνα, έχτισε ένα μικρό ναό, την ενθρόνησε μέσα και αφιέρωσε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του στην υπηρεσία του ναού αυτού και της Παναγίας. Άπειρα θαύματα επιτελέστηκαν, ανάμεσα στα οποία και η σύσφιξη ενός παραλίτου, η οποία μνημονεύεται ιδιαίτερα στο συναξάρι της ημέρας. Έτσι, η εικόνα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας έγινε δημοφιλέστατη και στα 1857, στο χώρο του μικρού ναού, ανεγέρθηκε μια μεγάλη βασιλική με κελιά για τη φιλοξενία των προσκυνητών. Κοντά στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, ένας περίλαμπρος ναός είναι αφιερωμένος στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα και ευλογεί την πόλη μας και από εδώ τον κόσμο. Η γιορτή λοιπόν της Μυρτιδιώτισσας είναι φυσικό να γεμίζει την καρδιά κάθε ορθόδοξου χριστιανού από χαρά και αγαλίαση. Χαρά εσωτερική και μυστική, αγαλίαση βαθύτατη. Γιατί στο πάνσεπτο πρόσωπο της Θεοτόκου δεν βλέπουμε μόνο τη βασίλισσα της Εκκλησιάς, που λέει ο ποιητής: «Άλλοι σε κράζουν έλεος, ελπίδα ο θλιμμένος, βασίλισσα της Εκκλησιάς σε κράζει η καμπάνα, ελεημοσύνη ο φτωχός, νερό ο διψασμένος, μα η καρδιά μου δέσποινα αυτή σε κράζει μάνα». Δεν βλέπουμε λοιπόν μόνο τη βασίλισσα της Εκκλησιάς μαζί με τον παράσχο, την παντάνασα που μπροστά της υποκλίνονται οι άγγελοι, μα βλέπουμε και το έλεος που τόσο το έχει ανάγκη η τραυματισμένη από την αμαρτία ψυχή μας. Βλέπουμε και την ελπίδα του κόσμου, την αγαθή και ακατέσχυντη, μέσα στις θλίψεις που καθημερινά κυκλώνουν τη ζωή μας. Βλέπουμε και την ελεημοσύνη του Θεού προς εμάς που είμαστε φτωχοί, όχι ίσως από τα υλικά και εγκόσμια, αλλά οπωσδήποτε από αρετή και θησαυρούς του Πνεύματος. Βλέπουμε το νερό το γάργαρο, το αλόμενον η ζωή αιώνιων, που ξεδιψάει τη φρυγμένη από τη δίψα της σωτηρίας ψυχή μας. Μα πάνω απ' όλα βλέπουμε τη μάνα, τη μεγάλη μάνα μας, που η ανάσα της στοργής της μας ζεσταίνει. Τη μεγάλη μάνα μας που το χάδι της είναι παρηγοριά. Τη μεγάλη μάνα μας που το φιλί της μας δίνει ζωή. Τη μεγάλη μάνα μας που το βλέμμα της μας δίνει κουράγιο. Τη μεγάλη μάνα μας που το χαμόγελό της μας γεμίζει ελπίδες. Τη μεγάλη μάνα μας που στην αγκαλιά της βρίσκουμε το πιο σίγουρο καταφύγιο και αποκούμπι
στις στήρες ώρες της ανθρώπινης αδυναμίας μας, τις ώρες που τα γόνατα λυγίζουν και η ψυχή κατακλείζεται από θλίψη. Τη μεγάλη μάνα μας που ξέρει να σπογγίζει τα δάκρυά μας, να τρέχει σε βοήθεια και προστασία μας, να επεμβαίνει θαυματουργικά στη ζωή μας. Ευεργέτρια μετά τον ευεργέτη, γιάτρισα μετά τον ιατρό, ζωοδότρα μετά τον ένα, τον μεγάλο ζωοδότη. Τη μεγάλη μάνα μας που συνέσφιξε το παράλυτο παιδί της στα κύθυρα στις 24 κάποιου Σεπτέμβρη. Τη μεγάλη μάνα μας που κρατημένη από τάχραντο παρθενικό της χέρι θα προχωρήσουμε προς την ολόφωτη αιώνια βασιλεία του Υιού της και ελπίζουμε πως για δικό της χατήρι θα είναι η πόρτα ανοιχτή και για μας τους ανάξιους. Αλλά τη χαρά μας αυτή, αγαπητοί, για τη γιορτή της Μυρτιδιώτισσας, ας μην την αφήσουμε κλεισμένη μέσα μας. Ας ανοίξουμε το στόμα μας να την υμνήσουμε. Άγια συνήθεια είχαν οι παλαιότεροι να λένε καθημερινά τους χαιρετισμούς της. Το κάνουν οι μοναχοί πάντοτε και μάλιστα οι αγιορείτες 3 φορές την ημέρα. Αλλά και πολλοί ευσεβείς χριστιανοί και σήμερα συνηθίζουν καθημερινά να λένε τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Ας τους προσθέσουμε και εμείς την προσευχή μας. Ας ανοίξουμε το χέρι μας σε βοήθεια άλλων παιδιών της που ενδεχομένως περιμένουν την εκδήλωση της αγάπης μας. Και υπάρχουν τόσα, ιδιαίτερα μετά από τη λέλαπα των πυρκαγιών η οποία εταλάνησε το Μοριά, την Εύβοια και άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Ας ανοίξουμε με ευχαρίστηση το βήμα μας να βρεθούμε στους ναούς που σεμνύνονται στο όνομά της, να τη γιορτάζουμε πάντοτε με σεμνότητα. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας σε εξομολόγηση των όσων σφαλμάτων και αμαρτιών μας, να λάβουμε τη χάρη και άφεση που χαρίζει ο μονογενής της. Ας ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας, να δούμε το Άγιο παράδειγμά της και να ζήσουμε ακολουθώντας τα χνάρια της επίγειας πορείας της, μιμούμενη την αρετή της. Ας ανοίξουμε τα εσωτερικά αυτιά μας, να ακούσουμε το γλυκομήλημα της παρηγοριάς της, της ενθάρρυνσής της, της σωτήριας συμβουλής της, για να γίνει και σε μας το θαύμα της ιάσεως απ' την παράλυση του πνεύματος, την ακηδεία, και να τις ψάλλουμε μαζί με τους θεοσεβείς τσιριγότες «Χαίρε ή το παραλύτω, την ίασιν βραβεύουσα».

Αλλά σήμερα, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, εορτάζεται και η μνήμη ενός νέου Αγίου, του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Ενός Αγίου τον οποίο μας τον έκανε ευρύτερα γνωστό ένας ομόλογός του, μεγάλος θεολόγος, διανοούμενος και μαρτυρημένης αγιότητας πατέρας, ο πατήρ Σοφρόνιος Ζαχάροφ, ο γέροντας της Μονής του Τιμίου Προδρόμου του Έσεξ της Αγγλίας. Περί του Αγίου Σιλουανού λοιπόν, του Αθωνίτου, ας πούμε δύο λόγια. Το κοσμικό του όνομα ήταν Σιμεών Ιβάνοβιτς Αντόνοφ και γεννήθηκε το 1866 σε μια οικογένεια χωρικών της περιοχής Ταμπόφ της Ρωσίας. Από 4 κιόλας χρόνων παιδάκι αναρωτιόταν «Πού είναι ο Θεός? Όταν μεγαλώσω θα γυρίσω όλο τον κόσμο αναζητώντας τον». Όταν μεγάλωσε, οι βίοι των Αγίων και τα θαύματά τους επιρπόλησαν την καρδιά του από αγάπη για το Θεό. Ο νους του προσκολήθηκε στην αδιάλειπτη μνήμη του και προσευχόταν πολύ και με δάκρυα. Αυτή η χαρισματική κατάσταση που διήρκεσε για 3 περίπου μήνες άναψε μέσα του τον πόθο για να γίνει μοναχός. Νέος όμως, εύθυμος εκ χαρακτήρος και πρικισμένος με εξαιρετική φυσική δύναμη, επανήλθε στην κοσμική ζωή και συμμετείχε σε όλες τις διασκεδάσεις του χωριού του. Κάποια μέρα, πάνω σε ένα τσακωμό, παραλίγο θα σκότωνε ένα συγχωριανό του. Λίγο καιρό μετά από αυτό το επεισόδιο, καθώς είχε αποκοιμηθεί ελαφρά, είδε στον ύπνο του ένα φίδι να σέρνεται μέσα του από το στόμα. Μαζί με την αηδία που ένιωσε, άκουσε τη φωνή της Παναγίας να του λέει με μια ασυνήθιστη γλυκύτητα: «Στο όνειρό σου κατάπιες ένα φίδι και δεν σου άρεσε. Έτσι δεν αρέσει και σε μένα να βλέπω τα έργα σου». Μετά από αυτό, που ασφαλώς επρόκειτο για μια θεία κλίση, η ζωή του άλλαξε ριζικά. Άρχισε να αισθάνεται βαθιά αποστροφή για την αμαρτία, κυριεύθηκε από ειλικρινή μετάνοια και δεν σκεφτόταν πια τίποτε άλλο παρά το Άγιο Όρος για το οποίο τόσα πολλά είχε ακούσει και για τη μέλουσα κρίση κατά την οποία θα έδινε στο Θεό λόγο για τις αμαρτίες του. Το 1892, αμέσως μόλις τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία, εζήτησε από τον πατέρα Ιωάννη της Κρονστάνδης ένα άγιο κληρικό, πολύ διακεκριμένο και χαρισματούχο, μια ολοφώτινη μορφή της εποχής εκείνης. Του ζήτησε λοιπόν να προσεύχεται γι' αυτόν να μην τον κρατήσει ο κόσμος και κατόπιν αναχώρησε για το περιβόλι της Παναγίας. Πήγε στη Μονή του Ρωσικού, του Αγίου Παντελεήμονος, που τότε βρισκόταν σε μεγάλη ακμή και εντάχθηκε ως δόκιμος. Κάθε νέος μοναχός στο ξεκίνημα της μοναχικής του πορείας κάνει μια γενική
εξομολόγηση στον πνευματικό του, από τότε που άρχισε να νιώθει τον εαυτό του και τον κόσμο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Έκαμε λοιπόν αυτή τη γενική εξομολόγηση και ο πνευματικός του είπε ότι όλες του οι αμαρτίες συγχωρήθηκαν και έτσι παραδόθηκε στη χαρά ο νεαρός δόκιμος. Με την πολύ χαρά όμως αυτή άρχισε να χάνει τη βαθιά του μετάνοια και να πολεμείται από σαρκικούς λογισμούς που του έλεγαν να φύγει, να επιστρέψει στον κόσμο και να παντρευτεί. Ο πνευματικός τον συμβούλεψε να μην συγκατατίθεται ποτέ στους λογισμούς, αλλά να τους διώχνει αμέσως επικαλούμενος το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Από εκείνη τη στιγμή ο μακάριος αυτός δούλος του Κυρίου δεν δέχτηκε κατά τα 45 ολόκληρα χρόνια της μοναστικής του ζωής ούτε έναν απρεπή λογισμό. Αποφασιστικά είπε στον εαυτό του «Εδώ θα πεθάνω για τις αμαρτίες μου» και άρχισε με πύρινη αδιάλειπτη προσευχή να ζητά από τον Θεό να τον ελεήσει. Την μεν ημέρα στη βαριά και κοπιαστική διακονία του Μήλου τον είχαν βάλει μήλωνα και την έκανε με ακρίβεια και με αυταπάρνηση και κοπή του θελήματός του, αλλά κυρίως τη νύχτα την οποία όλη σχεδόν την περνούσε με θερμή προσευχή όρθιος ή καθισμένος σε ένα σκαμνάκι. Όταν πια από την εξάντληση απέκαμε, δεν ξάπλωνε, αλλά κοιμόταν καθισμένος στο σκαμνί 15-20 λεπτά και πάλι σηκωνόταν για προσευχή. Συνολικά κοιμόταν μέχρι 2 ώρες το 24ωρο και αυτές διακεκομένες. Να το λαμβάνουμε αυτό υπόψη μας όσοι αγαπούμε περισσότερο την ανάπαυση και τον ύπνο. Είχαν περάσει μόνο 3 εβδομάδες από τότε που πήγε στο μοναστήρι, όταν ένα βράδυ, καθώς προσευχόταν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, αυτή η προσευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», μπήκε κυριολεκτικά στα βάθη της καρδιάς του και άρχισε εκεί να ενεργείται μόνη της ακατάπαυστα, νύχτα και μέρα. Για τους πολλούς που ακούμε αυτόν τον λόγο, μας φαίνεται απίστευτο, μας φαίνεται παράξενο. Η ζωή των Αγίων όμως είναι γεμάτη από τέτοια απίστευτα και παράξενα. Όταν κανείς αποφασίσει να ακολουθήσει το Χριστό και να ζήσει τη ζωή της μετανοίας, της προσευχής και της ασκήσεως, τότε είναι ο ίδιος ο Χριστός ο οποίος έρχεται και αναλαμβάνει το 99,9% του έργου της σωτηρίας μας. Ο διδούς ευχήν το ευχομένο, αυτός που δίνει προσευχή στον προσευχόμενο, αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό έγινε και στο Σιλουανό. Ο Θεός του χάρισε την καρδιακή προσευχή. Είναι ένα σπάνιο και έκτακτο χάρισμα. Μερικές φορές το χαρίζει ο Θεός και σε αρχάριους ακόμα, για λόγους που εκείνος γνωρίζει. Το δέχτηκε ο Σιλουανός και ακολούθησε σκληρός αγώνας εναντίον των λογισμών που του υπέβαλαν οι δαίμονες. Άλλοτε του λέγανε πως είναι Άγιος και άλλοτε πάλι τον ρίχναν σε απογοήτευση και απόγνωση πως δεν πρόκειται να σωθεί.
Μια νύχτα την ώρα που προσευχόταν, το κελί του εγέμισε ξαφνικά από ασυνήθιστο φως που διαπέρασε όλο του το σώμα. Η ψυχή του ταράχτηκε. Η προσευχή, αν και συνέχισε να ενεργείται μέσα του, στην καρδιά του, είχε εντούτοις χάσει τη συντριβή. Και ο δόκιμος Σιμεών, όπως ήταν το όνομα του Σιλουανού τότε ακόμα, κατάλαβε ότι επρόκειτο για σατανική πλάνη. 6 ολόκληρους μήνες επάλευε με τέτοιου είδους δαιμονικές επιθέσεις και προσευχόταν με όλη τη δυνατή ένταση οπουδήποτε και αν βρισκόταν, είτε στο ναό ήταν, είτε στο μήλο, είτε στο κελί, ώσπου έφτασε σε τέλεια απόγνωση. Απογοητευμένος, καθόταν μια μέρα στο κελί του πριν από τον Εσπερινό και σκέφτηκε: «Ο Θεός είναι αδυσόπιτος». Την ίδια στιγμή ένιωσε μια τέλεια εγκατάλειψη και η ψυχή του για μια περίπου ώρα βυθίστηκε στο σκοτάδι μιας απερίγραπτης αγωνίας. Την ώρα του Εσπερινού, ενώ προσευχόταν με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό», έχοντας το βλέμμα του προσιλωμένο στην εικόνα του Χριστού πάνω στο τέμπλο του παρεκκλησίου του Μήλου, ξαφνικά τον έλουσε ένα υπερφυσικό φως. Αυτή τη φορά ηλαρό, γλυκύτατο, και είδε τον Χριστό ολοζώντανο να τον ατενίζει με ανέκφραστη πραότητα. Η Θεία Αγάπη διαπέρασε όλη του την ύπαρξη και άρπαξε το πνεύμα του στη θεωρία

εγνώρισε τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος του εμφανίστηκε και του αποκάλυψε τη χάρη του στην πληρότητά της. Το όραμα αυτό αλλίωσε τόσο την ψυχή του από άμετρη αγάπη προς τον Κύριο, ώστε ακόρεστα πια αχόρταγα το πνεύμα του νύχτα και μέρα στραμμένο προς τον ηγαπημένο Ιησού, έκραζε: «Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ. Πώς να μη σε ζητώ? Εσύ πρώτος με ζήτησες και μου έδωσες να γευτώ τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και η ψυχή μου σε αγάπησε ολοκληρωτικά». Μόλις πέρασε ο πρώτος καιρός μετά την εμφάνιση του Κυρίου, οι δαίμονες πάλι ορμήσανε εναντίον του με λογισμούς υπερηφανίας του τη φορά. Ο νεαρός δόκιμος συγκέντρωσε όλες του τις δυνάμεις στον αγώνα για καθαρή προσευχή. Κατά καιρούς παρηγοριόταν από ολιγόχρονες επισκέψεις της Θείας Χάριτος, αλλά όταν αυτοί αποσυρώταν και εμφανιζόντουσαν οι δαίμονες, η οδύνη της ψυχής του ήταν απερίγραπτη. Προκειμένου να κρατήσει αναφέρετη τη χάρη μέσα του, άρχισε έναν μακροχρόνιο και εξαιρετικά επίπονο αγώνα που συχνά ξεπερνούσε τις συνηθισμένες ανθρώπινες δυνάμεις. Το 1896 έγινε η κουρά του. Έγινε μικρόσχημος μοναχός και έλαβε το όνομα πλέον Σιλουανός, με το οποίο πέρασε στην ιστορία. Εξωτερικά συνέχισε να ακολουθεί τη γενική τάξη, το γενικό τυπικό του μοναστηριού. Αλλά η ένταση της εσωτερικής του ζωής τον εδίδασκε σταδιακά την τελειότερη ασκητική πράξη. Πέρασαν 15 χρόνια μαρτυρικών αγώνων από την ημέρα που του εμφανίστηκε ο Κύριος, και μια νύχτα όταν σηκώθηκε από το σκαμνάκι του για να κάνει μετάνοιες, ένας δαίμονας εμφανίστηκε μπροστά στην εικόνα του Χριστού, περιμένοντας να δεχτεί εκείνος ο άθλιος την προσκύνηση αντί για τον Χριστό. Ο Σιλουανός τότε, με πόνο καρδιάς, ζήτησε τη βοήθεια του Θεού και άκουσε στην ψυχή του την απάντηση. Οι υπερήφανοι πάντα έτσι υποφέρουν από τους δαίμονες. «Κύριε», είπε ο Σιλουανός, «δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου». Και πήρε την απάντηση: «Κράτα το νου σου στον Άδη και να μην απελπίζεσαι». Με αυτό το λόγο, που πιστεύω είναι μια παρακαταθήκη για όλους μας, ο Θεός του αποκάλυψε ότι κάθε ασκητικός αγώνας πρέπει να αποβλέπει στο να αποκτήσουμε την ταπείνωση του Χριστού, σύμφωνα με το λόγο του: «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώστη καρδία», κατά Ματθαίον 11ο κεφάλαιο στίχος 29, και ότι αυτή η ταπείνωση είναι η βασιλική και ασφαλής οδός που οδηγεί στην καθαρά προσευχή και στην απάθεια. Έλεγε πως μόλις ο νους του έφευγε από την ενθύμηση του πυρός της κολάσεως, οι λογισμοί αποκτούσαν και πάλι δύναμη. Στο εξής, τηρώντας ως απλανή κανόνα το λόγο του Κυρίου, πορευόταν σταθερά στην οδό της ταπεινώσεως. Η Θεία Χάρις κατοίκησε μόνιμα μέσα του, αλλά όταν αυτή ελαττωνόταν εξαιτίας του ευμεταβλήτου της ανθρωπίνης φύσεως, από το οποίο ακόμα έπασχε βέβαια ο Σιλουανός, τότε έχινε οδυνηρότατα δάκρυα. Πέρασαν άλλα 15 χρόνια εντατικού αγώνος, μέχρι ότου αποκτήσει πλήρη κυριαρχία πάνω σε κάθε κίνηση της καρδιάς του και εισέλθει κατά την τελευταία 15ετία της επίγειας ζωής του στη μακαρία εκείνη κατάσταση που οι πατέρες την

ονομάζουν απάθεια. Το 1911 έγινε η κουρά του σε μεγαλόσχημο μοναχό. Εκείνη περίπου την εποχή, ποθώντας να είναι απερίσπαστη η αδιάλειπτη προσευχή του, εζήτησε από τον ηγούμενο του μοναστηριού την ευλογία να αφήσει το διακόνημα του οικονόμου που είχε και να πάει στο παλιό ρωσικό, ένα εξάρτημα του μοναστηριού που βρίσκεται πιο ψηλά πάνω στο βουνό, όπου χάρη στην ερημική ησυχία του τόπου εζούσαν τότε αυστηροί ασκητές. Εκεί έπαθε ψήξη στο κεφάλι και μέχρι το θάνατό του υπέφερε από μαρτυρικούς πονοκεφάλους, τους οποίους σε θεώρησε ως παιδαγωγική τιμωρία επειδή είχε κάνει το θέλημά του. 1,5 χρόνο αργότερα το μοναστήρι τον ανακάλεσε στο διακόνημα του οικονόμου, στο οποίο παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του. Οικονόμος σε ένα τέτοιο μεγάλο κοινόβιο συνεπάγεται μία τεράστια ευθύνη. Είναι στην πραγματικότητα το δεξί χέρι του ηγουμένου και έχει τα πάντα υπό την ευθύνη του. Επιστρέφοντας στην υπακοή του, αν και ανέλαβε υπό την ευθύνη του περίπου 200 εργάτες, η προσευχή του έγινε πιο θερμή από ό,τι ήταν στο κάθισμα του παλιού ρωσικού. Κάθε πρωί περιερχόταν τα εργαστήρια για να κατανείμει τις εργασίες που έπρεπε να γίνουν την ημέρα και πάλι επέστρεφε στο κελί του να προσευχηθεί με δάκρυα για αυτούς τους ανθρώπους και για τις οικογένειές τους, για το λαό του Θεού. Έχοντας λάβει από το Άγιο Πνεύμα το έκτακτο χάρισμα να βιώνει ενεργώς την απέραντη αγάπη του Χριστού προς τον κόσμο, προσευχόταν ασταμάτητα με πύρινα δάκρυα για όλη την ανθρωπότητα, για όλο το γένος του Αδάμ και ιδιαίτερα για τους κεκοιμημένους. Έλεγε, να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα, και δίδασκε ότι το κριτήριο της αληθινής πίστεως είναι η αγάπη προς τους εχθρούς. Αυτός ο ταπεινός αγιορείτης μοναχός που έζησε όλα τα χρόνια της μοναχικής του ζωής ένα μαρτυρικό αγώνα στην αφάνεια, άφησε ως κληρονομιά στην Εκκλησία σαν ένας νέος προφήτης την προσευχή υπέρ του κόσμου. Αυτή είναι η σύνθεση του χριστιανισμού και η συντομότερη οδός για να επιτύχει κανείς την τελειότητα. Στηρίζοντας τον κόσμο με την προσευχή του και δεόμενος τον Κύριο να τον γνωρίσουν εν πνεύματι Αγίου όλοι οι λαοί της γης, ετελείωσε εν ειρήνη τον επίγειο δρόμο του στις 24 Σεπτεμβρίου 1938 ή αν θέλετε 11 Σεπτεμβρίου κατά το παλαιό ημερολόγιο, το οποίο κρατούσε και κρατεί το Άγιο Όρος. Η επίσημη αναγνώρισή του σε Άγιο έγινε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1988. Για όσους θα ήθελαν να γνωρίσουν ακόμα περισσότερο τον μεγάλο αυτό σύγχρονο Άγιο, θα συνιστούσαμε να διαβάσουν το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης» του πατρός Σοφρονίου Σαχάροφ, τον οποίο μνημονεύσαμε στην αρχή του λόγου μας για τον Άγιο Σιλουανό, το οποίο βεβαίως κυκλοφορεί από όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.

Μια και αναφερθήκαμε στον πολυσέβαστο και αγιότατο πατέρα Σοφρόνιο Ζαχάροφ, το συγγραφέα του βίου του Αγίου Σιλουανού, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικούς λόγους του από το βιβλίο του «Περί Πνεύματος και Ζωής». Και μάλιστα σε σχέση με τον Άγιο Σιλουανό, το βασικότερο πράγμα, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, είναι να κρατούμε πάντοτε την επίγνωση της ανεπάρκειάς μας ενώπιον του Θεού. Τότε μπαίνουμε σε διαρκή ένταση ανάμεσα στην αυτομεμψία και την αγάπη του Χριστού, τη μετάνοια και την ελπίδα στο έλεος του Θεού. Από τη μια πλευρά ζούμε στην οδύνη, γιατί είμαστε τόσο μακριά από το Θεό που αγαπάμε. Από την άλλη, αυτή η οδύνη και αυτή η αγάπη ενεργούν σαν εσωτερική φωτιά και μας σωθούν με δύναμη προς τον Θεό. Η ένταση αυτή βρήκε την τομοτέρα έκφρασή της στο λόγο του Χριστού προς το γέροντα Σιλουανό. «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Ο λόγος αυτός μπορεί να προκαλέσει φόβο, φρίκι και πανικό, αλλά δεν πρέπει να μας συντρίβει. Αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή της εν Χριστώ ζωής μας. Πώς μπορούμε να είμαστε συνεχώς στο πυρ της κολάσεως και των παθών και να δεχόμαστε συγχρόνως από το Άγιο Πνεύμα την πληροφορία της σωτηρίας μας? Σε αυτό μας φωτίζει η εσωτερική κατάσταση του Χριστού στο Γολγοθά. Πρώτα λέει στο ληστή «Σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο». Αργότερα κραυγάζει «Ειν ατί με εγκατέλειπες». Οι δυο αυτές στιγμές δεν κάνουν παρά μόνο μία. Κάτω από τις διάφορες μορφές, η κατάσταση αυτή του Χριστού στο Γολγοθά είναι πάντοτε παρούσα στον άνθρωπο και μεταμορφώνει το ίδιο το περιεχόμενο της ζωής του. «Χέριν μεταχερόντων και κλαίν μετακλαιόντων», λέει ο Απόστολος Παύλος. Για μας οι λόγοι αυτοί είναι ακατάληπτοι. Δεν πρέπει να ισχυριζόμαστε ότι επαναλαμβάνουμε την εμπειρία των Αγίων Σιλουανού, Ισαάκ του Σύρου, Σιμεών του Νέου Θεολόγου, Γρηγορίου του Παλαμά ή Σεραφείμ του Σαρόφ. Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει επανάληψη ακριβής, ταυτόσιμη, αλλά απλώς αναλογία στο πνεύμα, στην ένταση που προϋποθέτει ο λόγος «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Τι σημαίνει σωτηρία? Ο θάνατος του σώματος είναι άραγε η προϋπόθεση για την είσοδο στη Βασιλεία του Χριστού? Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την ικανότητά μας να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα? Ένα μόνο έχει σημασία: να φυλάξουμε την ένταση της προσευχής και της μετανοίας. Τότε ο θάνατος δεν θα είναι ρήξη, αλλά μετάβαση στη Βασιλεία, για την οποία θα έχουμε ετοιμαστεί με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, με την προσευχή και την επίκληση του ονόματός του. «Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου». Ακηδεία ετυμολογικά σημαίνει απουσία φροντίδας για τη σωτηρία μας. Εκτός από σπάνιες σχεδόν περιπτώσεις, όλη η ανθρωπότητα ζει σε κατάσταση ακηδείας. Οι άνθρωποι έγιναν αδιάφοροι για τη σωτηρία τους. Δεν αναζητούν τη θεία ζωή.
περιορίζονται στα σχήματα της σαρκικής ζωής, στις καθημερινές ανάγκες, στα πάθη του κόσμου και τις συμβατικές πράξεις. Ωστόσο ο Θεός μας έπλασε από το μηδέν κατ' εικόνα του απολύτου και καθομοίωσήν του. Αν η αποκάλυψη αυτή αληθεύει, η απουσία της μέρημνας για τη σωτηρία δεν είναι άλλο παρά ο θάνατος του προσώπου. Η απελπισία είναι η απώλεια της συνειδήσεως ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει την αιώνια ζωή. Ο κόσμος ζει στην απελπισία. Οι άνθρωποι έχουν καταδικάσει οι ίδιοι τον εαυτό τους στο θάνατο. Πρέπει να παλέψουμε σώμα προς σώμα με την ακιδεία. Η ζωή του κόσμου οργανώνεται γύρω από μερικά ανθρώπινα πάθη και η πνευματική ζωή βρίσκεται στο περιθώριο. Οφείλουμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση αυτή των πραγμάτων, να τοποθετήσουμε την πνευματική ζωή στην καρδιά της ζωής μας. Η σοφία του κόσμου αυτού δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Τα κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις, οι πολυσύνθετοι οργανισμοί των πιο ανεπτυγμένων συγχρόνων κρατών της γης είναι ανίσχυροι. Η ανθρωπότητα πάσχει χωρίς τέλος. Η μόνη διέξοδος είναι να βρούμε μέσα μας τη σοφία, τη λύση να μην ζούμε σύμφωνα με τις ιδέες αυτού του κόσμου, αλλά να ακολουθήσουμε το Χριστό. Πώς μπορούμε να βρούμε το δρόμο μας? Κατά το Ευαγγέλιο ο Χριστός είναι η οδός μας. Το σημαντικό είναι η συνείδηση ότι ο Χριστός είναι Θεός. Όποιος τον αγαπά θα είναι αιώνια κοντά του, εκεί όπου είναι αυτός. Πού είναι το πνεύμα μας? Αν θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό, με το Λόγο του Θεού στον οποίο ο Πατήρ έδωσε εξ αρχής όλα όσα υπάρχουν στην αιωνιότητα, πρέπει να τον βλέπουμε ως Θεάνθρωπο. Αν τον θεωρούμε ως Θεό, είναι τέλειος Θεός. Αν τον βλέπουμε ως άνθρωπο, είναι τέλειος άνθρωπος. Η σοφία, η ταπείνωση, η ζωή, το αιώνιο φως, όλα είναι σε Αυτόν. Κάθε βήμα στη ζωή μας είναι αναπόσπαστο από τα θεμελιώδη δόγματα της πίστεώς μας. Όπως ο Χριστός στη Γεθσημανή και στο Γολγοθά ζούσε ακατάπαυστα με τη σκέψη του Πατρός, και εμείς οφείλουμε να ζούμε κάθε στιγμή με τη σκέψη του Θεού, αλλά περισσότερο του Χριστού παρά του Πατρός, επειδή δια του Υιού ερχόμαστε στον Πατέρα. Στην πράξη η ζωή γίνεται χριστοκεντρική. Το μόνο που μας ελκύει είναι ο Χριστός, το πρόσωπό Του. Και οφείλουμε να ζήσουμε το Χριστό ως το μέτρο κάθε πράγματος, θείου και ανθρωπίνου. Εν το Χριστό έχουμε τον Δημιουργό Θεό μας. Εν το Χριστό έχουμε το υπόδειγμα, την αποκάλυψη του σχεδίου του Θεού για τον άνθρωπο. Η αγάπη του Χριστού πρέπει να γεμίζει την καρδιά μας πάντοτε. Εν Θεό δεν ζούμε με τον διανοητικό στοχασμό. Ο Θεός αποκαλύπτεται σε μας με τις ενέργειές Του. Ζούμε τον Χριστό ως προσωπική μας ζωή, όχι ως κάποιον που θα γνωρίζαμε εξωτερικά. Ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι η οδός». Αν είναι η οδός, οφείλουμε να τον ακολουθούμε όχι εξωτερικά αλλά εσωτερικά, και να θυμόμαστε ότι στον Γολγοθά και τη Γεθσημανή αγωνιζόταν εναντίον όλων, μόνος. Κάποτε, όταν η αγάπη του Χριστού μας αγγίζει, αισθανόμαστε την αιωνιότητα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό με τη λογική. Ο Θεός ενεργεί με το δικό του τρόπο που ξεφεύγει τη λογική. Δεν πρέπει να είμαστε
υπερβολικά λογική στη χριστιανική μας ζωή. Υπάρχουν εξωτερικοί δείχτες που επιτρέπουν να υπολογίσουμε σε ποια απόσταση βρισκόμαστε από τον Θεό. Ακολουθούμε το λόγο του Ευαγγελίου? Φτάσαμε την τελειότητα, δηλαδή την αγάπη για ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς διάκριση ανάμεσα σε εχθρούς και φίλους? Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις εντολές του Χριστού και στη ζωή του ίδιου του Θεού. Τηρώντας τις εντολές του, γινόμαστε οργανικά όμοιοι με τον Χριστό. Πώς να περάσουμε μια μέρα χωρίς αμαρτία, δηλαδή άγια? Να το καθημερινό πρόβλημά μας. Πώς να μεταμορφώσουμε το είναι μας, το φρόνημα, τα αισθήματα, τις ίδιες τις φυσικές αντιδράσεις μας, ώστε να μην αμαρτήσουμε ενάντια στον ουράνιο Πατέρα μας, στο Χριστό, στο Άγιο Πνεύμα, στην ανθρώπινη υπόσταση, στον αδελφό μας και σε κάθε πράγμα σε αυτή τη ζωή? Καταξίωσον Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Πολλές φορές επανέλαβα αυτή την προσευχή της Εκκλησίας. Η επιγής αναμάρτητη ζωή μας ανοίγει τις πύλες του ουρανού. Δεν είναι ο πλούτος των γνώσεων που σώζει τον άνθρωπο. Είναι η αναμάρτητη ζωή που μας προετοιμάζει για τη ζωή με το Θεό στο μέλλοντα αιώνα. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας διδάσκει τις αιώνιες αλήθειες κατά το μέτρο που ζούμε σύμφωνα με τις εντολές. Αγαπήσεις τον Θεό σου, τον Δημιουργό σου, με όλο το είναι σου, και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ναι, κρατείτε πάντοτε αυτές τις εντολές. Μείνετε στην προσευχή. Μείνετε στον αγώνα να περάσετε την ημέρα σας χωρίς αμαρτία. Όλα τα υπόλοιπα θα δοθούν από το ίδιο το Θεό. Για να φυλάξουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, οφείλουμε να απέχουμε από κάθε λογισμό που δεν αρέσει στο Θεό, μας λέει ο γέροντας Σιλουανός. Ιδού το έργο μας. Ιδού η πνευματική μας καλλιέργεια. Εφόσον πρόκειται για την αιώνια σωτηρία, αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αρχίζουμε και ξαναρχίζουμε χωρίς τέλος.

0: Αναφέρομαι ακόμα 2-3 μαργαριτάρια του πατρός Σοφρονίου και εκεί θα σταματήσουμε για σήμερα. Λέει ο Σεβάσμιος Γέροντας: «Μη χάνετε τον καιρό σας ζώντας χωρίς προσευχή, χωρίς σκέψη. Όταν ο νους και η καρδιά μας στρέφονται προς το Θεό, όλα γίνονται εύκολα. Χωρίς τη δυναμική αυτή κίνηση προς το Θεό, η ζωή χάνει το νόημά της. Μην αποθαρρύνεστε γρήγορα, αλλά να επαναλαμβάνετε την ευχή μέχρις ότου εισχωρήσει στα έγκατα της συνειδήσεώς σας. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς». Όταν λέμε την προσευχή αυτή, συνάπτουμε με τον Χριστό μια προσωπική σχέση που ξεπερνά τη λογική. Η ζωή του Χριστού εισχωρεί σιγά σιγά μέσα μας. Μην ξεχνάτε αυτά τα λόγια: «Ο Θεός σας έδωσε χρόνο για να οικοδομήσετε την αιώνια σωτηρία σας. Μην τον σπαταλάτε». Εδώ, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, τελειώνουμε για σήμερα. Ο Κύριος μαζί σας, καλή αντάμωση την ερχόμενη την ίδια ώρα.
1: Μυστικός κήπος. Περιήγηση στον κήπο της

0: η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Οδυπόρη 91.9. Δύναμη στον αγώνα.

Αλληλού γαρόφθη όλος καθάρσιος ακύρατος πνεύματι, Χριστό προς Άγων θυσίαν άμονο, την ειλικρινή και Θεό ευπρόσδεκτον, ως ιερεύς και καθαρμένος τη ψυχή και τη σαρκή. Όθεν υπάρχει αληθώς της Εκκλησίας προστάτης και υπέρμαχος ταύτης ως μέγας μύστης Θεού της χάριτος. Η έκτη του αυτού μηνός, μνήμη του εναγίης πατρός Σιμών Νικολάου, αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, ο Νικολάος Πρέβης, ο Ενδυμέγας, και γη αποστάσεις του πρεσβεύειν Ζέιν, έκτη Νικολαίο Γεφάνη, διότι ο τελευτή. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Καραμάν, του εν Σμύρνη μαρτυρήσαντος εν έτη 1657, εμαρτύρησας ως περιβνής ο πάλεν, όθεν Στέφανο Νικόλα ελαμβάνεις, δες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Κάποτε ρώτησε τον Άγιο Νίφωνα Κωνσταντιανής, ένας μαθητής του, «Στο τέλος αυτής της εποχής οι Άγιοι θα είναι τόσοι πολλοί σε όλο τον κόσμο όπως είναι σήμερα?» Και ο ευλογημένος γέροντας απάντησε, «Μέχρι το τέλος των αιώνων, γιέ μου, οι προφήτες του Θεού δεν θα εκλείψουν, ούτε και οι υπηρέτες του Σατανά. Γι' αυτό, στους έσχατους καιρούς, εκείνοι που θέλουν να υπηρετήσουν πραγματικά το Θεό, θα κρύβονται από τους ανθρώπους». Η αλήθεια των λόγων αυτών φαίνεται στην εποχή μας, μέσα στη γενική απόκληση από την πίστη και την ευσέβεια που είναι ολοφάνερη σε όλους. Στην εποχή μας υπάρχουν πολύ μεγάλοι ιεράρχες και άξιοι κληρικοί που είναι φημισμένοι τόσο για το χάρισμα του κηρύγματος όσο και για την αγιότητα του βίου τους. Υπάρχουν πολλοί ερημίτες και μοναχοί που έχουν ζήλο να βαδίσουν το δρόμο των αρχαίων πατέρων. Αξίζει να σημειώσουμε πως τέτοιοι μεγάλοι ασκητές στη Ρωσία κατά το 19ο αιώνα δεν ήταν λιγότεροι από τους παλαιότερους αιώνες που ήταν πιο πρόσφοροι στο μοναχισμό. Δεν ξέρουμε ακόμα αν παλαιότερα στην πατρίδα μας ζούσαν ταυτόχρονα τέτοιοι φωστήρες του μοναχισμού όπως στις μέρες μας έζησαν οι εξής: ο Άγιος Σεραφείμ και οι άλλοι ασκητές του Σάροφ, ο Αββάς Ναζάριος του Βαλάμ, ο Στάρετς Θεόδωρος του Σαναξάρ, ο Γεώργιος του Ζαντόσκ, ο Βασίλειος Κίσκιν, ο Πέτρος Μισούριν, ο Ζωσιμάς και ο Βασιλίσκος Βερκόφσκι, η Μεγαλόσχημη Θεόδωρος και Κλεόπας, ο Μακάριος της Πένσονσα, η Λαρίων του Τροεκουρόβο, Θεοφάνης της Νέας Λίμνης, Ιωάννης του Σεζένοβο, Δανίλ της Σιβηρίας, Παρθένιος του Κιέβου, Αμφιλόχιος και Ινοκέντιος του Ροστόβ, Αλέξανδρος του Αρζαμά, Θεόδωρος του Νοβοστιάνσκι, Λεωνίδας, Μακάριος και Μωυσής της Όπτινα, Τίμων Ναντεζιεύσκι, Αμφιλόχιος του Ρεκόν, Μακάριος του Αλτάι, Φιλάρετος του Κλίνσκ, Ανίκητος Σιρίνσκι Σαχμάτοβ. Ήδη φωστήρες με αυτούς ήταν και ασκητές που ζούσαν στα περισσότερα ή λιγότερο γνωστά μοναστήρια της Λευκής Χαράδρας, του Μπλονστάνσκ, του Αγίου Νικηφόρου και σ' άλλα, καθώς και ολόκληρη η χωρία των Αγίων Πατέρων της εποχής μας, τους οποίους γνωρίζει καλά η Ορθόδοξη Ρωσία, αλλά ένα μέρος της κοινωνίας μας σχεδόν τους αγνοεί και των οποίων ο βίος λειτουργεί σαν βαρύς έλεγχος σε πολλούς από μας. Στη σειρά των ανθρώπων αυτών που με τη ζωή τους έδειξαν πως ο πραγματικός μοναχισμός είναι δυνατός και στις μέρες μας, ανήκει και ο αδερφός του μακαριστού πατέρα Μωυσή, ηγουμένου της Όπτινα, ο Στάρετς Αντώνιος, το οποίο ο βίος παρουσιάζεται εδώ. Πληροφορίες για το βίο του πάρθηκαν από τις παρακάτω πηγές. Πρώτα, από προσωπικές σημειώσεις του ιδίου και από επιστολές του σε διαφόρους ανθρώπους, ιδιαίτερα στον αδερφό του, αρχιμανδρίτη Μωυσή. Δεύτερο, από τα εξής βιβλία, ιστορική περιγραφή της κήτης της Μονής των Ισοδίων της Θεοτόκου της Όπτινα, του ιερομονάχου Λεωνίδα Κάβελιν, Αγία Πετρούπολη, 1862. Ιστορική περιγραφή της Μονής Αγίου Νικολάου Μαλογιαροσλάβετς, του ίδιου συγγραφέα, Αγία Πετρούπολη, 1863. Άρθρα του ίδιου συγγραφέα με τίτλο «Οι τελευταίοι Ρώσοι Ορθόδοξοι Ερημίτες», δημοσιευμένα στο περιοδικό «Προσωπικές συζητήσεις» του 1862, τεύχη 20-26. Τρίτο, από διηγήσεις, επιστολές και ενθυμίσεις πνευματικών παιδιών του Στάρετς Αντωνίου, καθώς και άλλων αξιόπιστων ανθρώπων που τον γνώριζαν. Οι επιστολές του Στάρετς δημοσιεύτηκαν σε ξεχωριστό βιβλίο στη Μόσχα το 1869. Ιερά Μονή της Όπτινα, 28 Σεπτεμβρίου 1869.

Παιδικά και νεανικά χρόνια 1795-1816. Ο ηγούμενος Αντώνιος, κατά κόσμον Αλέξανδρος Ιβάνοβιτς Πουτίλοφ, γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1795 στην πόλη Ρωμανόφ της επαρχίας Γεροσλάβ. Οι γονείς του, Ιβάν Γρηγορίεβιτς και Άννα Ιβάνοβνα Πουτίλοφ, ήταν αυτόχθονες κάτοικοι της πόλης Σερπούκοφ. Αργότερα καταχωρήθηκαν ως έμποροι στη Μόσχα. Ήταν ευλαβείς και θεοφοβούμενοι άνθρωποι. Ανάθρεψαν τα παιδιά τους με φόβο Θεού μέσα στο πνεύμα της γνήσιας Ορθοδοξίας. Από την νηπιακή τους ηλικία τους ενέπνευσαν την αγάπη στην Εκκλησία και στις ιερές ακολουθίες. Σαν παιδί, ο Αλέξανδρος ήταν πολύ ήρεμος και ταπεινός. Δεν του άρεσαν τα άταχτα παιχνίδια των φίλων του. Από μικρό τον προστάτευε ο φόβος του Θεού από πάθη που είναι επιζήμια για την ψυχή. Από παιδί ακόμα είχε μία έμφυτη κλίση προς το μοναχισμό. Κάποιοι από τους συγγενείς του είχαν παλαιότερα γίνει μοναχοί. Ο προπάπος του, Ιωήλ, ήταν ιεροδιάκος.

σε πολύ γνωστά μοναστήρια της Ρωσίας. Η μεγαλύτερη αδερφή τους, η Ανησία, ήθελε και εκείνη να γίνει μοναχή, μα αναγκάστηκε παρά τη θέλησή της να παντρευτεί. Μετά από 3 χρόνια πέθανε, ενώ ήταν ακόμα νεότατη. Ο άντρας της εκπλήρωσε την επιθυμία της γυναίκας του και έγινε μοναχός.

Ο Αλέξανδρος ήταν 10 χρονών όταν τα μεγαλύτερα αδέρφια του, Τιμόθεος και Ιωνάς, εγκατέλειψαν τον κόσμο και πήγαν στο μοναστήρι του Σάροφ. Φαίνεται πως το παράδειγμά τους επηρέασε τον νεαρό αδερφό τους. Αλληλογραφούσαν μαζί του και κατά καιρούς του έστελναν επικοδομητικά βιβλία. Ήταν 13 χρόνων ο Αλέξανδρος όταν έγραφε στα αδέρφια του στο Σάροφ. Ένα από τα βιβλία που μου στείλατε με εντυπωσίασε πολύ. Θα ήθελα να ακολουθήσω κάτι από αυτά που γράφει. Το να περιφρονείς τον κόσμο και να αποζητάς την βασιλεία των ουρανών είναι η υψίστη σοφία. Με την ησυχία και τη σιωπή, η ευλαβής ψυχή ενισχύεται πολύ και κατανοεί τα μυστήρια των γραφών. Έτσι, όποιον εγκαταλείπει τον κόσμο, τον επισκέπτεται ο Θεός και οι άγγελοί του. Θέλω πολύ να γίνω σαν και σας. Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω, αλλά θα ήθελα να σας μοιάσω. Ο Αλέξανδρος, που σαν παιδί είχε τόσο ευγενικά αισθήματα, πέρασε από πολλές δοκιμασίες στη νεότητά του. Όλα έδειχναν πως ο Θεός τον ετοίμαζε για κάποια ειδική αποστολή. 10 φορές κινδύνεψε σοβαρά η ζωή του. Μία φορά παραλίγο να πνιγεί. Μια άλλη έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος και έσπασε το κρανίο του. Κάθε φορά όμως τον έσωζε από το θάνατο η χάρη του Θεού και τον προστάτευε. Αρρώστενε βαριά και μάλιστα τόσο συχνά που σύμφωνα με τα λόγια του ούτε και οι αιωνόβοι δεν είχαν τόσες αρρώστιες όσες είχε υποστεί αυτός από τα 15 του χρόνια. Όσο κρατούσαν οι αρρώστιες αυτές, μαθήτευε στην υπομονή, προετοιμαζόταν για τις πολλές και σοβαρές αρρώστιες που θα αντιμετώπιζε στη ζωή του. Ταυτόχρονα φαινόταν πως οι φυσικές αυτές αρρώστιες που από παιδί υπόφερε βοήθησαν να αποκαλυφθεί η κλίση του προς την πνευματική ζωή. Σύντομα, μετά την εποχή που έγραψε στα αδέρφια του την παραπάνω επιστολή, ο Αλέξανδρος έπεσε βαριά άρρωστος. Μόλις ανάρρωσε κάπως, έγραψε πάλι στον μεγαλύτερο αδερφό του. «Όσο ήμουν άρρωστος, διάβασα το βιβλίο που σου αρέσει πολύ. Το βιβλίο αυτό θα πρέπει να λογαριάζεται ψυχοσωτήριο. Με επηρέασε τόσο πολύ, ώστε τώρα το μόνο που σκέφτομαι είναι το διαβατήριο και το μοναστήρι του Σάροφ, δηλαδή να εξασφαλίσω το διαβατήριό μου και να πάω στο μοναστήρι του Σάροφ. Δεν ξέρω αν θα είμαι μαζί σου, αλλά πρέπει να έρθω. Γι' αυτό σου ζητώ ταπεινά. Είναι δυνατόν να μου προμηθεύσεις με κάποιο τρόπο διαβατήριο και να μου το στείλεις? Αν γίνεται, σε παρακαλώ να μου γράψεις και να μου στείλεις το γράμμα στο όνομά μου με το πρώτο ταχυδρομείο». Το γράμμα αυτό

αυτό γράφτηκε τον Νοέμβρη του 1808. Φαίνεται πως το θέλημα του Θεού δεν ήταν να εγκαταλείψει από τότε ο Αλέξανδρος τον κόσμο. Το γράμμα αυτό έπεσε στα χέρια των γονιών του. Αυτό έκανε το 13χρονο εραστή της ασκητικής ζωής να υποφέρει οδυνηρά, όπως έγραφε ο ίδιος αργότερα. Έπρεπε να αναβάλει το σχέδιό του και να υπακούσει στη θέληση του πατέρα του. Εκείνος δεν είχε αφήσει ούτε τα μεγαλύτερα αδέρφια του να πάνε στο μοναστήρι. Τους έφερε πολλά εμπόδια.

Το 1809 ο πατέρας τους πέθανε. Ο Αλέξανδρος, που είχε αναλάβει την κηδεία, παρηγορήθηκε με τον αντίσιτο νεκρό στα μαύρα, σαν μοναχό. Το μυαλό του σκεφτόταν αποκλειστικά και μόνο πώς θα βρει τρόπο να γίνει μοναχός. Αφού έκανε το χρέος στο νεκρό πατέρα του, ο Αλέξανδρος έφυγε με τον αδερφό του Κύριλλο, που ήταν και νουνός του και στη φροντίδα του οποίου τον άφησε ο πατέρας του πεθαίνοντας. Ξεκίνησαν από τη Μόλογκα, όπου ζούσε τότε ο πατέρας του, και πήγαν στη Μόσχα. Ο Αλέξανδρος βρήκε μία θέση ως υπάλληλος στον έμπορο Καρπίσεφ, όπου παλαιότερα είχαν δουλέψει και τα μεγαλύτερα αδέρφια του. Στον ελεύθερο χρόνο του, του άρεσε να επισκέπτεται εκκλησίες και μοναστήρια. Μέσα σε 3 χρόνια που έζησε στη Μόσχα, ήξερε τους ιερούς τόπους εκεί καλύτερα από πολλούς ντόπιους. Ακόμα και όταν γέρασε, θυμόταν σε ποια θέση βρίσκονταν διάφορες εκκλησίες και θαυματουργές εικόνες. Το 1812, την εποχή της Ναπολεόντιας εισβολής, ο Αλέξανδρος αντιμετώπισε μια καινούρια δοκιμασία. Οι Γάλλοι πλησίαζαν στη Μόσχα. Το αφεντικό του ήταν από τους πρώτους που έφυγαν από την πόλη και άφησε τον Αλέξανδρο και τον αδερφό του Κύριλλο να φυλάξουν το σπίτι. Έκρυψαν όλα τα πολύτιμα αντικείμενα με τη βοήθεια κάποιων που φαίνονταν καλοί άνθρωποι. Αργότερα οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι ήταν οι πρώτοι που μαρτύρησαν στους Γάλλους που ήταν κρυμμένα. Μετά σκέφτηκαν και αυτοί να φύγουν μακριά από τους εχθρούς. Ήταν όμως πολύ αργά. Την ώρα που έφευγαν από τη Μόσχα, 2 Σεπτεμβρίου στις 3 η ώρα το απόγευμα, ένας Πολωνός υπέας έτρεξε πάνω στον Αλέξανδρο, έβαλε την κάνη του πιστογιού του στο κεφάλι του και φώναξε «Τα λεφτά σου!». Για να γλιτώσει τη ζωή του ο Αλέξανδρος, του δώσε το πορτοφόλι με τα λεφτά του. Λίγο αργότερα, οι στρατιώτες του εχθρού του άρπαξαν το ρολόι και τα ρούχα του και τον πήραν μαζί τους σχεδόν μισόγυμνο. Ο Αλέξανδρος έμεινε στη φυλακή των Γάλλων 10 μέρες, υπόφερε πολλά και είδε φοβερά πράγματα. Οι εχθροί πιέζαν τους Ρώσους φυλακισμένους να μετακινούν από ένα μέρος σε άλλο βαριά αντικείμενα που είχαν κλέψει από μαγαζιά και σπίτια. Μεταχειρίζονταν τους Ρώσους, λες και ήταν ζώα. Σε αυτή την κουραστική αγκαρία πήρε μέρος και ο Αλέξανδρος. Έλεγε αργότερα: «Μας φόρτωναν βαριά αντικείμενα και μας χτυπούσαν λέγοντας «Κουβαλήστε τα» και με χτυπούσαν και μένα στην πλάτη οι κακούργοι». Οι φυλακισμένοι Ρώσοι δεν είχαν ψωμί να φάνε. Έτρωγαν χαλασμένα ψάρια. Τα έτρωγαν κρατώντας τη μύτη τους, αλλιώς δεν μπορούσαν να τα καταπιούν. Περνούσαν τόσο άσχημα, ώστε σκέπτονταν πως και στην κόλαση θα ήταν καλύτερα. Και πρόσθεται ο πατέρας Αντώνιος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει πως τα χειρότερα βάσανα στη γη είναι σαν παιδικά παιχνίδια σε σύγκριση με τα ελαφρότερα βάσανα της κόλασης. Αλλά τα λέγαμε αυτά τότε επειδή δεν είχαμε άλλο τρόπο να διατυπώσουμε καλύτερα τη δυστυχία των γαλλικών φυλακών.

Τις μέρες αυτές ο ήχος της καμπάνας δεν ακουγόταν στη Μόσχα. Αυτό βάραινε ακόμα περισσότερο την καρδιά του Αλέξανδρου, που είχε συνηθίσει να παρακολουθεί καθημερινά τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Γι' αυτό και όταν κάποιος Γάλλος ή Ρώσος χτυπούσε έστω και τυχαία μία καμπάνα, ο πένθυμος ήχος της έφερνε παρηγοριά στη ψυχή του. Οι φυλακισμένοι δεν προσπαθούσαν ποτέ να δραπετεύσουν, γιατί οι Γάλλοι είχαν διαδώσει πως η Αγία Πετρούπολη και άλλες πόλεις είχαν πέσει στα χέρια τους. Στο τέλος όμως ο Αλέξανδρος διαπίστωσε πως οι πληροφορίες αυτές ήταν μόνο φήμες και πως οι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονταν κοντά στη Μόσχα. Έτσι αποφάσισε να δραπετεύσει. Στις 12 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα, και ενώ έξω έβρεχε δυνατά, κατάφερε να γλιτώσει από τα βάσανά του με τη βοήθεια ενός χωρικού, του δούλου του Θεού Θωμά. Κρύφτηκε κάτω από μια γέφυρα και ξέφυγε από την καταδίωξη των εχθρών του και από πολλά άλλα βάσανα. Γυμνός και ξυπόλυτος όμως, επειδή τον είχαν ληστέψει, αναγκάστηκε να περάσει τη νύχτα του στους αγρούς. Αν δεν τον είχε σπλαχνιστεί ο Θεός και δεν συναντούσε κάποιους άλλους πατριώτες που όπως και αυτός κρύβονταν από τους εχθρούς, θα πλήρωνε ακριβά τις συνέπειες του κρύου και της υγρασίας. Ανάμεσά τους μάλιστα βρήκε και κάποιους συγγενείς του που δέχτηκαν με χαρά τον ταλέπορο νέο και τον προστάτεψαν από το δρυμή ψύχος. Τις νύχτες περπατούσαν ανάμεσα από δέντρα, βάλτους και χαράδρες. Τη μέρα κρύβονταν μέσα στα πυκνά δάση για να μην τους ανακαλύψουν οι εχθροί. Τέλος έφτασαν στο δρόμο προς το Ριαζάν. Αργότερα, του Αλέξανδρου του άρεσε να μνημονεύει όλα όσα υπόφερε εκείνο τον καιρό και πώς γλίτωσε από μεγαλύτερους κινδύνους χάρη στην πρόνοια του Θεού. Αφού με τη βοήθεια του Θεού και με αρκετές δυσκολίες τα κατάφερε να το σκάσει από τη Μόσχα, έφτασε στους συγγενείς του στο Ροστόβ. Είχε χάσει όλα όσα είχε κερδίσει στη Μόσχα. Στα πόδια του φορούσε απλά σανδάλια.

Ο καιρός πέρασε. Ο εχθρός διώχτηκε από τη Ρωσία. Ακόμα και τότε όμως παρουσιάστηκαν τόσα εμπόδια μπροστά του, ώστε δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τον κόσμο. Περίμενε λίγο μήπως λάβει νέα από τον μεγαλύτερο αδερφό του, τον Τιμόθεο. Μάταια όμως. Έτσι, για να αποφύγει την αργία, ο Αλέξανδρος αποφάσισε να πιάσει δουλειά σε κάποιον Πλινκόνσκι, όμοια με εκείνη που έκανε στη Μόσχα. Η σκέψη του όμως ήταν εχμαλωτισμένη στην πνευματική ζωή και επισκεπτόταν συνέχεια εκκλησίες και μοναστήρια. Ιδιαίτερα, του άρεσε να πηγαίνει στο μοναστήρι του Αγίου Ιακώβου, στο Ροστόβ. Εκεί βοηθούσε τον γέροντα Αμφιλόχιο να σηκώνει το βαρύ κάλυμα της λειψανοθήκης του Αγίου Δημητρίου του Ροστόβ που είχε φτιαχτεί από το καλύτερο Σιβηριανό ασίμι. Το είχε δωρήσει η αυτοκράτηρα Ελισάβετ Πέτροβνα. Ο Αλέξανδρος απόφευγε τις θορυβώδεις κοσμικές διασκεδάσεις. Πρόσεχε πολύ τον εαυτό του. Όταν έφευγε από το σπίτι του και συναντούσε μπροστά του γυναίκα, άλλαζε δρόμο για να την αποφύγει. Παρά τις αντιρρήσεις των συγγενών του, ντυνόταν πολύ απλά, όχι όπως το απαιτούσε η κοινωνική του τάξη. Όταν επισκεπτόταν χωριά σαν παραγγελιοδόχος του αφεντικού του, έψαχνε με ζήλο να βρει ευλαβείς και φοβούμενες. Όταν επισκεπτόταν χωριά σαν παραγγελιοδόχος του αφεντικού του, έψαχνε με ζήλο να βρει ευλαβείς και θεοφοβούμενες ηλικιωμένες γυναίκες. Τις μάζευε και συζητούσε μαζί τους πνευματικά θέματα. Τελευταία πέθανε μία γυναίκα που θυμόταν ακόμα τις υποκοδομητικές συνομιλίες που είχε με τον 20χρονο νέο, το οποίο ο μελλοντικός προορισμός ήταν ολοφάνερος. Από προηγούμενη εμπειρία ήξερε πως δεν έπρεπε να αποκαλύψει τον κρυφό του πόθο σε κανένα εκτός από τον αδερφό του Τιμόθεο και σε εκείνον ακόμα με προσοχή. Στα τέλη του 1815 ο Αλέξανδρος αποφάσισε να εγκαταλείψει τον κόσμο. Οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές. Αν και νέος, είχε γεροντική φρόνηση και φρόντισε πρώτα να εξασφαλίσει το μέλλον του μεγαλύτερου αδερφού του, του βασιλείου. Του βρήκε μία καλόγνωμη και ευλαβή γυναίκα. Αφού παντρεύτηκε ο αδερφός του, οι συγγενείς του προσπάθησαν να πείσουν τον Αλέξανδρο να φτιάξει και τη δική του ζωή με τον ίδιο τρόπο. Εκείνος απάντησε πως συμφωνούσε ότι η ζωή του έπρεπε να αλλάξει. Πριν όμως πάρει οποιαδήποτε απόφαση, θα ήθελε να ταξιδέψει ως τη Μόσχα, όπου τότε ζούσε η ηλικιωμένη μητέρα του.

Ο Αλέξανδρος αγόρασε ένα άλογο με το πρόσχημα πως ήθελε να το εκπαιδεύσει. Έτσι τα απογεύματα μπορούσε να επισκέπτεται όλα τα μοναστήρια στο Ροστόβ. Σταματούσε στις πύλες τους και προσευχόταν θερμά στο Θεό και στην Παναγία Μητέρα του να ευωδοθεί ο σκοπός του. Τελικά τα κατάφερε να εξασφαλίσει το διαβατήριό του και αφού βρήκε καλή συντροφιά πήγε στη Μόσχα στις 4 Ιανουαρίου 1816. Για να αποφύγει να συναντήσει τους συγγενείς του, σταμάτησε σε ένα μακρινό προάστιο της πόλης, την Ταγκάνκα. Επισκεπτόταν και εκεί τις εκκλησίες και τα μοναστήρια τα απογεύματα και προσευχόταν θερμά στο Θεό έξω από τις πύλες τους. Από τη Μόσχα κατευθύνθηκε προς την Καλούγκα, κρυφά από όλους. Εκεί έκανε μια δέηση ευχαριστία στο Θεό που τον απάλλαξε από τα δεσμά του κόσμου και τράβηξε προς τα δάση του Ροσλάβ, όπου ασκήτευε εδώ και 5 χρόνια ο μεγαλύτερος αδερφός του. Αποχαιρέτησε τον σύντροφό του στο κοντινότερο δάσος. Δεν ήξερε όμως τους δρόμους του δάσους, έτσι προσευχήθηκε στο Θεό και αφέθηκε να τον οδηγήσει το άλογο που ήθελε. Σε λίγο το άλογο τον έφερε στο κελί του αδερφού του. Ο σύντροφός του, Ιωσήφ Αντόνοβιτς, υπόφερε πολλά επειδή έλαβε μέρος στην απόδραση του Αλέξανδρου. Όταν γύρισε στο Ροστόβ και παρουσιάστηκε στους συγγενείς του νεαρού δραπέτη, χωρίς να έχει κανένα γράμμα του, κανένας δεν τον πίστευε, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν τους είπε που τον είχε αφήσει. Υποπτεύθηκαν πως ίσως είχε σκοτώσει τον Αλέξανδρο. Τον καημένο τον Ιωσήφ τον έβαλαν φυλακή. Έμεινε εκεί 6 μήνες περίπου, ωστότου ο Τιμόθεος έστειλε ένα γράμμα που βεβαίωνε πως ο Αλέξανδρος ζούσε πραγματικά μαζί του.

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

η ώρα είναι 5 και 30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα 24 του μηνός Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης. Η Πρωτομάρτης, Αγία Θέκλα, κατήγεται από το εικόνιο της Μικράς Ασίας και ήταν θυχατέρα της ευγενούς ειδωλολάτρησας Θεόκλειας. Όταν ήταν 18 ετών, αρεβωνιάστηκε με επιφανή νέο της πόλεως, ονομαζόμενο Θάμηρη, ο οποίος την αγαπούσε με πάθος. Την εποχή εκείνη, ο Απόστολος Παύλος, περνώντας από το εικόνιο, φιλοξενήθηκε στον οίκο του Ονησιφόρου, δίπλα στην οικία της Θέκλας, και εκεί νύχτα και ημέρα δίδασκε τον Λόγο του Θεού. Εικονιείς που είχαν συγκεντρωθεί για να ακούσουν, έλεγε πως αν διαφυλάττουν τη χάρη που λαμβάνουν στο Άγιο Βάπτισμα, αποφεύγοντας τις απατηλές ειδονές της σαρκός και του κόσμου, θα γίνουν ναοί του Αγίου Πνεύματος, θα δοξαστούν με τον Χριστό μέσα στο φως στα δεξιά του Πατρός και θα απολαύσουν την αιώνια μακαριότητα. Η Θέκλα, σαγηνεμένη από τα ουράνια αυτά λόγια, επί τρία ημερόνυχτα άκουγε τον Απόστολο Παύλο κρυμμένη πίσω από ένα παράθυρο. Η Θεόκλεια και ο Θάμηρης, βλέποντας την απορροφημένη από τους λόγους του άγνωστου ξένου να έχει λησμονήσει τελείως κάθε τι γήινο, ανήσυχοι μήνυσαν στον ηγεμόνα ότι όλη η πόλη ήταν ανάστατη με τα κηρύγματα αυτού του ξένου που αποτρέπει τις παρθένους από το γάμο. Ο Απόστολος Παύλος συνελήφθη αμέσως και φυλακίστηκε. Τη νύχτα η Θέκλα δώρισε τα χρυσά της κοσμήματα στους δεσμοφύλακες και εισήλθε στη φυλακή του. Κάθισε δίπλα στα πόδια του Μεγάλου Αποστόλου και καθώς εκείνος της δίδασκε τα μεγαλεία του Θεού, αυτή με πολύ ταπείνωση καταφυλούσε τα δεσμά του. Την επομένη την ανακάλυψαν τετρωμένοι από τον θείο έρωτα να κάθεται δίπλα στον Απόστολο, οδήγησαν και τους δύο στον ηγεμόνα. Στις ερωτήσεις του η Θέκλα σιωπούσε και η μητέρα της εξοργισμένη ανεφώνησε, κατάκαυσε την εχθρά του γάμου στο μέσον του θεάτρου. Τότε εκείνος τον μεν Παύλο εφραγγέλωσε και τον απέλασε από το εικόνιο, την δε Θέκλα καταδίκασε στον διαπυρός θάνατον. Καθοδόν τα παιδιά και οι νέες συνέλεγαν φρήγανα για την πειρά. Η Θέκλα είδε τον Χριστό με το σχήμα του Παύλου, ενώ δε σκεπτόταν, επειδή με μικρό ψυχή μου εμφανίστηκε ο διδάσκαλός μου για να με ενθαρρύνει. Ο Κύριος μπροστά στα μάτια της ανελήφθη πάλι στους ουρανούς. Όταν την έριξαν στο μέσον της πειράς, θεία δύναμη την ενίσχυσε και έμεινε άθικτη από τις φλόγες. Εν τω μεταξύ έπεσε δυνατή βροχή, ανάμειχτη με χαλάζι, και η Αγία, βρίσκοντας ευκαιρία από τη σύγχυση του όχλου, εξήλθε από την πόλη. Οδηγημένη από το Θεό η Θέκλα βρήκε τον Παύλο που κρυβόταν μαζί με την οικογένεια του Ονησιφόρου σε νεόκτιστο τάφο κοντά στο εικόνιο και τον ακολούθησε στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Κατά την είσοδό του στην πόλη, κάποιος νεαρός άρχοντας, ονομαζόμενος Αλέξανδρος, αντικρίζοντας το κάλος της Αγίας, κυριεύθηκε από σατανικό έρωτα και στο μέσον της αγοράς την αναγκαλίστηκε ανέσχυντα και την καταφυλούσε. Η Θέκλα, προσπαθώντας να αμυνθεί, του ξέσχισε τη χλαμίδα και πέταξε το στεφάνι από το κεφάλι του. Για να αποπλύνει τη δημόσια κατεσχήνη του Αλέξανδρος, την παρέδωσε στον Ανθίπατο ως ιερόσυλη και η Αγία καταδικάστηκε σε θηριωμαχία στο στάδιο. Μέχρι να παραδοθεί στα θηρία, την παρέλαβε η χείρα βασίλισσα Τρυφαίνη και την είχε υπό την προστασία της στη θέση της κεκοιμημένης διχατέρας της Φαλκονίλας. Με την προσευχή της η Θέκλα μετέθεσε τη Φαλκονίλα, αν και ειδωλολάτρησα, στο χορό των δικαίων, όπως η τελευταία σε όνειρο ζήτησε από τη μητέρα της. Την ορισμένη μέρα η Αγία οδηγήθηκε στο στάδιο. Οι δήμοι εξαπέλυσαν εναντίον της αρκούδες και λέοντες. Μία αγριότατη λέενα στάθηκε δίπλα στη μάρτυρα
και από σεβασμό προς την παρθενία της δεν άφηνε τα άλλα θηρία να την πλησιάσουν.

Τέλειο ηγεμόν διέταξε να τη ρίξουν σε μεγάλη λίμνη με φώκες. Η Θέκλα βιάστηκε να πέσει μόνη της στο νερό λέγοντας «Ιδού καιρός για να βαπτιστώ στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Φρίκη ανάμεικτη με συμπάθεια κατέλαβε τις παρευρισκόμενες γυναίκες τη σκέψη ότι θα κατασπαραχθεί τέτοια παρθένος ωραιοτάτη. Αλλά τη στιγμή που η Αγία βυθίστηκε στο νερό, άνωθεν δύναμης, εν είδη πυρός, νέκρωσε τις φώκες και νεφέλη φωτεινή εκάλυψε τη γυμνότητα της νύμφης του Χριστού. Οι Δήμοι την παρέδωσαν σε άλλα, αγριότερα θήρια, αλλά οι γυναίκες της πόλεως διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την άδικη καταδίκη της. Μερικές με τα αρώματα που έριχναν στην ατμόσφαιρα αποχάβλωσαν τα θηρία και δεν την έβλεψαν. Τέλος, την έριξαν δεμένη ανάμεσα σε δύο τάβρους, τους οποίους κατέκιαν με πειρακτωμένα σίδερα για να εξαγριωθούν. Καθώς αυτοί αναπήδησαν από τους πόνους, το πυρ μεταδόθηκε στα σχοινιά, τα έκαυσε και η μάρτης βρέθηκε απελευθερωμένη, θαυμάζοντας ο ηγεμόν όσα έβλεπε, ευλαβήθηκε την Αγία και την απέλησε. Για λίγες ημέρες η Θέκλα αναπαύθηκε στην οικία της Τρυφαίνης. Μόλις όμως έμαθε ότι ο Παύλος βρισκόταν στα μοίρα της Λυκίας, εκούρευσε τα μαλλιά της και ντυμένη με ανδρικά φορέματα έφυγε αμέσως προς συνάντησή του. Με την προτροπή εκείνου επανήλθε στο εικόνιο για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, ελεύθερη πλέον, διότι ο Θάμηρης είχε πεθάνει. Αλλά επειδή έβλεπε τη μητέρα της αμετάθετη από την ασέβεια να κοφεύει στους λόγους της, εγκατέλειψε την πατρίδα της και ανεχώρησε για τη Σελεύκεια. Στη Σελεύκεια, στο όρος του Καλαμόνος, ένα μίλι έξω από την πόλη, βρήκε ένα σπήλαιο, όπου έζησε ως ασκήτρια 72 χρόνια ως το τέλος της ζωής της, υπομένοντας με ανδρεία τις επιθέσεις των δαιμόνων. Οι αρετές της και τα θαύματα που επιτελούσε την έκαναν παντού γνωστή και πολλοί την επισκέπτονται για να λάβουν την ιατρία της ψυχής και του σώματος. Οι δωρεάν θεραπείες των ασθενών προκάλεσαν τον φθόνο των ιατρών της Σελεύκειας, οι οποίοι έστειλαν ασελγείς νέους να την ετοιμάσουν. Η Θέκλα, που ήταν τότε 90 ετών, τους είπε με πραότητα «Εγώ μεν είμαι ταπεινή γραία, περιμένετε όμως λίγο τέκνα μου και θα δείτε την δόξα του Θεού». Και υψώνοντας το βλέμμα στον ουρανό, ζήτησε από τον Κύριο να τη λυτρώσει από τα χέρια τους. Κατά θεία παρέμβαση, ο βράχος που βρισκόταν μπροστά της άνοιξε. Η Αγία εισήλθε στη ρογμή του και έκλεισε πάλι για να γίνει ο τόπος της αιώνιας κατοικίας της.

Και ο ιερός συναξαριστής με το στίχο του μας θυμίζει: «Αυτός δε σώζει Θέκλα, ρίξα στην πέτραν, ούτω πάθη πριν εράγησαν επέτρε». Αυτός δηλαδή, ο Ιησούς, Θέκλα σε έσωσε με το ρήγμα που δημιούργησε στην πέτρα και μπήκες μέσα. Αυτός που πριν με το πάθος του οι πέτρες εσχίστηκαν.

0: αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κόπριος. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Ευρέσεως, της Θαυματουργού εικόνας, της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Μυρτιδιώτισσας. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Αβράμιου, ηγουμένου της Εν Μυρόζα Μονής του Σωτήρος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Νικάνδρου, του Εν Ψκόφ. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Μάρτυρος Γαλακτίωνος, του Εν Βολόγκα. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Στεφάνου Δευτέρου Νεμάνια, του Πρωτοστεφούς, βασιλέως της Σερβίας, του μετονομασθέντος Σίμωνος, κατά το μοναχικό σχήμα. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Βλαδισλάβου, βασιλέως Σερβίας, και του Αγίου Πρίγκιπος Δαβίδ. Τέλος, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σιλουανού του Αθωνίτου. Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα του Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας ενότητα, αγαπητοί ακροατές, είχαμε μιλήσει για τον προημιακό ψαλμό, τον πρώτο δηλαδή ψαλμό της ακολουθίας του Εσπερινού. «Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της κτίσεώς σου». Και συνεχίζει ο ποιητής να περιγράφει τα μεγάλα έργα του Θεού, τη θάλασσα και τα εναυτή, τη γη και την άρρητο πρόνοια και παντοδύναμη προστασία του Θεού. Το θαυμαστό αυτό ψαλμό θέτει στο στόμα μας η Εκκλησία την ώρα της δύσεως του ηλίου, γιατί σε αυτήν αναφέρονται οι χαρακτηριστικές του φράσεις. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ. Την ώρα που αφού στο φως της ημέρας και στην επαφή του με τη δημιουργία κατά τη διάρκεια της ημέρας ο άνθρωπος γνώρισε τα θαυμάσια έργα του Θεού, έρχεται τώρα στην ώρα της περισυλλογής, στην ώρα της καταπαύσεως των έργων του, έρχεται να τα αναπολύσει, να αναλογιστεί τις ευεργεσίες του Θεού κατά την ημέρα και να δοξολογήσει το όνομα του Θεού. Ο ψαλμός αυτός, αγαπητοί ακροατές, εψάλλεται άλλοτε ολόκληρος ή απηγγέλλεται μελωδικά. Σήμερα διαβάζεται από τον Προεστώτα της Εκκλησιαστικής Συνάξεως. Μόνο στις μεγάλες εορτές, κατά τις ολονύκτιες ακολουθίες, μετά την ανάγνωση των πρώτων στίχων, ψάλλονται οι οκτώ τελευταίοι με ειδικά δοξολογικά εφήμνια σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Η μελωδία τους είναι μεγαλοπρεπής, ανάλογη προς τη μεγαλοπρέπεια του ψαλμού και μουσικά εξαίρετη, ανάλογη προς το κάλος της Θείας Δημιουργίας. Λέγονται ανεξαντάρια, γιατί η ψαλμωδία αρχίζει από το στίχο 28 που έχει ως αρκτική φράση το «ανοίξαντό σου την χείρα». Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται, και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κύριο εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Και καταλήγει ο ψαλμός: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Μετά τον προημιακό ψαλμό παρεμβαίνει ο διάκονος και θέτει στο στόμα των πιστών της δεήσεις που θα αναφέρουν στο Θεό επί τη ευκαιρία της λατρευτικής συνάξεως. Αυτές οι αιτήσεις λέγονται ειρηνικά, γιατί αρχίζουν με την προτροπή «εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν». Αναφέρονται δηλαδή στην εσωτερική

0: πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια.

όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα, όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είδαμε, αδελφοί μου, τι πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος και ιδιαίτερα με τον εκκλησιασμό, διότι εάν κανείς ή κληρικός ή λαϊκός τρεις Κυριακές δεν εκκλησιάζεται, ο μεν κληρικός καθερίστο, ο δε λαϊκός αφοριζέστο, λένε οι ιεροί κανόνες. Αδικαιολόγητα λοιπόν δεν μπορεί να λείπει κανένας από τον εκκλησιασμό, διότι μέσα στον οίκο του Θεού, εκεί που εκτελούνται όλα τα υπερφυά μυστήρια της εκκλησίας μας, όταν ο χριστιανός δεν προσέρχεται ιδιαίτερα κατά την ημέρα της Κυριακής, τότε δυστυχώς φεύγει, ξεφεύγει, ξεχωρίζεται δηλαδή από το σώμα της εκκλησίας, αποκόπτεται και τότε φυσικά δεν είναι μέλος της εκκλησίας συνειδητό. Η Ορθόδοξη Ανατολική λοιπόν εκκλησία μας ιδιαίτερα κάνει διάκριση για αυτόν τον εκκλησιασμό της Κυριακής. Τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής είναι απαραίτητο να την παρακολουθεί, λέγει, ανελιπώς ο χριστιανός. Και αυτοί που ισχυρίζονται ότι τα ξέρουν, τι κάνουν? Άλλος, παραδείγμα, τι κοιμάται, άλλος πηγαίνει στο κτήμα του και ασχολείται με αυτό, άλλος πηγαίνει στο καφενείο να περάσει την ώρα του, άλλος στο ψάρεμα, άλλος ανεβαίνει στα βουνά, άλλος πηγαίνει για κυνήγι, μόνο στην εκκλησία δεν πηγαίνουν. Σε αντίθεση προς εκείνους που υποστηρίζουν ότι όλα τα γνωρίζουν, οι μεγάλοι σοφοί άνδρες της αρχαιότητας είχαν συνεσταλμένη ιδέα για τις γνώσεις τους. Μεταξύ αυτών ο Σωκράτης, ο σοφότερος όλων των τότε ανθρώπων, διεκήρυτε το «εν είδα ότι ουδέν είδα», «ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα», έλεγε. Και στα πρώτα χριστιανικά χρόνια οι Άγιοι Απόστολοι του Χριστού αυτή τη συνειδητοποιημένη άγνοια και την αδυναμία τους για πλήρη κατανόηση του Θείου Νόμου φανερώνουν στον Κύριο. Γι' αυτό και πολλές φορές τους βλέπουμε να ρωτούν το διδάσκαλο μετά από κάποια παραβολή ή κήρυγμα να τους το ερμηνεύσει και να το αποσαφηνίσει. Ο δε Απόστολος Παύλος ήταν άνθρωπος πρικισμένος με εξαίρετα διανοητικά και σωματικά χαρίσματα. Ήταν γνώστης του Μωσαϊκού νόμου, διότι είχε μαθητεύσει κοντά στο σοφό νομοδιδάσκαλο τον Γαμαλίλ. Είχε ακόμα και έκτακτες αποκαλύψεις από τον Κύριο. Τι λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αναφορικά με το θέμα μας? «Εάν κανένας φαντάζεται», λέγει, «ότι ξέρει κάτι, αυτός δεν έχει γνωρίσει τίποτε ακόμα, καθώς πρέπει να το γνωρίσει». Αλλά και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας και Ιεροσολύμων, ο Μέγας Φώτιος και άλλοι, δεν είχαν το φρόνημα ότι γνώριζαν όλα τα σχετικά με τον νόμο του Θεού. Απεναντίας, διαρκώς σε όλη τους τη ζωή μαθήτευαν αυτόν, αν και μερικοί από αυτούς υπήρξαν διδάσκαλοι της Οικουμένης με σπάνια μόρφωση και με σπάνια χαρίσματα. Αλλά και στις ημέρες μας, αδελφοί, πολλοί επιστήμονες και σοφοί παγκοσμίως γνωστοί έχουν το ταπεινό φρόνημα για τον εαυτό τους και ποτέ δεν παρουσιάζονται καυχόμενοι ότι τα ξέρουν όλα. Πραγματικά, εκείνος ο άνθρωπος που έχει ουσιαστική παιδεία κατανοεί άριστα την άγνοια και την ατέλεια της ανθρώπινης γνώσης.
διότι ολόκληρο μαζί το πεδίο της γνώσης, το οποίο καλλιεργούν οι άνθρωποι με τις διάφορες επιστήμες, είναι πεπερασμένο και όμοιο προς τη γνώση εκείνη του νηπίου που μόλις ψελίζει μερικές λέξεις. Και αν ήθελε συγκριθεί η ανθρώπινη γνώση και σοφία όχι προς την πανσοφία και άπειρη γνώση του Θεού, αλλά απλώς και μόνο προς τη σοφία των ουρανίων δυνάμεων, εν τούτης και πάλι ο άνθρωπος θα αδυνατούσε να διατρέξει αυτή ολόκληρη με το πεπερασμένο μυαλό του. Επιστήμονες εξάλλου περίφημοι, αδελφοί, σε αυτόν ή σε εκείνον τον κλάδο της επιστήμης τους, παρουσιάζονται αδαείς σε άλλους κλάδους προς της αυτής επιστήμης, αγράμματι δε και αστοιχείωτοι πολλές φορές στο πεδίο άλλων επιστημών. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο φανταζόμενος ότι γνωρίζει τα του νόμου του Θεού και καυχάται γι' αυτό, παρέχει στους άλλους το ενδόσημο για να σχηματίσουν περί αυτού βάσιμη γνώμη ότι ουδέν έγνω και καθώς διγνώνε. Μόνο άνθρωποι ημιμαθείς μπορούν να φουσκώνουν για τις γνώσεις τους, αδελφοί μου, αναφορικά με τον νόμο του Θεού, και να θεωρούν τον εαυτό τους επαρκής. Διότι παρατηρείται τούτο το φαινόμενο: όσο περισσότερο γνωρίζει ο άνθρωπος τον νόμο του Θεού, τόσο και συνειδητοποιεί ότι δεν γνωρίζει πόσο δε κατέχει τίποτε. Όμως ο νόμος του Θεού, ανεξάρτητα από την αντιμετώπιση του από εκείνους που όλα τα ξέρουν, είναι χρυσός, αδελφοί μου, και πολύτιμος θησαυρός. Είναι γνωστό ότι οι ειδικοί, για να βρουν το χρυσό και τον άργυρο ή και άλλα πολύτιμα μέταλλα, σκάπτουν βαθιά μέσα στη γη, αφού προηγουμένως εντοπίζουν τον τόπο που είναι εκμεταλλεύσιμος για την εξαγωγή χρυσού ή αργυρού. Στην αρχή που σκάβουν τη γη, δηλαδή, βρίσκουν μερικά ψήγματα χρυσού ή αργυρού που είναι ανακατεμένα και με άλλα υλικά. Όσο όμως προχωρούν βαθύτερα στη γη, βρίσκουν μείγματα που περιέχουν μεγαλύτερη ποσότητα χρυσού ή και αργυρού. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το Λόγο του Θεού. Είναι μεταλλείο στο οποίο όσο ο άνθρωπος σκάβει βαθιά, τόσο και περισσότερο χρυσό ή άργυρο βρίσκει. Όταν, παραδείγματος χάρη, διαβάσει κάποιος για πρώτη φορά το Ιερό Ευαγγέλιο, παίρνει κάποια δείγματα πληρότητας. Όταν το ξαναδιαβάσει, νομίζει ότι για πρώτη φορά το διαβάζει. Όταν το διαβάσει για τρίτη ή για τέταρτη φορά και πάλι, αν βρίσκεται μπροστά στο ίδιο κείμενο που ίσως να το θυμάται, αντιλαμβάνεται ότι το κείμενο αυτό μιλά κατά διαφορετικό τρόπο στον εσωτερικό του κόσμο από ό,τι πιο πριν. Διότι όσα είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή έχουν θεόπνευστο περιεχόμενο. Και εδώ έγκυται το μεγαλείο. Όσο εμβαθύνει κανείς, τόσο και περισσότερο ικανοποιείται και εκτιμά το θησαυρό που λέγεται Λόγος του Θεού. Όσοι λοιπόν μελετούν ή ακούουν τον Λόγον του Θεού, αυτοί και τον εκτιμούν και αναγνωρίζουν πόσο πολύτιμος θησαυρός είναι. Παρομοιάζεται ακόμα ο Λόγος του Θεού, αδελφοί μου, και με πηγή από την οποία εκχύνεται πλούσιο γάργαρο και ελαφρό νερό. Ο διψασμένος που καταφεύγει σε αυτή πίνει και πίνει τόσο που δεν χορταίνει, διότι τον δροσίζει, τον ξεκουράζει και τον ευχαριστεί. Και ο νόμος του Θεού, αδελφοί μου, είναι είδωρ που ζωογονεί την ψυχή, που την φτερώνει και την ικανώνει για πνευματικές πτήσεις και για πνευματικές αναβάσεις. Στα διαυγή ύδατα του νόμου του Θεού η ψυχή μπορεί να καθρεπτίζεται, να αυτοανακρίνεται και να επανατοποθετείται στον πνευματικό της αγώνα. Επιπλέον, ο νόμος του Θεού είναι η φωνή του Θεού που καθοδηγεί και φωτίζει τα διαβήματα του κάθε ανθρώπου. Αλλά είναι και τροφή ο Λόγος του Θεού που μαζί με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας στηρίζει και εξαγιάζει την ύπαρξή μας. Μας μεταμορφώνει εσωτερικά ο νόμος του Θεού, διότι έχει τη δύναμη και να νεκρώνει όλα τα εσωτερικά πάθη και τις κακίες. Τελικά, μέσα στη δόξα της μεγαλειότητας της Βασιλείας του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο ο Λόγος του Θεού. Επομένως, εκείνοι που αρνούνται να τον ακούσουν ή να τον μελετήσουν
και έχουν την ιδέα ότι γνωρίζουν αυτά που περιέχει ο Θείος Νόμος, είναι ευνόητο ότι δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν την αξία του. Και θλίβεται κανείς, αδελφοί μου, όταν αναλογίζεται ότι οι άνθρωποι αυτοί στερούν την ψυχή τους από την αγιαστική χάρη και τη δύναμη του Θείου Νόμου. Στις ημέρες μας, αδελφοί μου, ακούγεται και η ακόλουθη πρόφαση και δικαιολογία. Αυτοί που τα διδάσκουν, οι παπάδες, όπως λένε ορισμένοι, οι θεολόγοι και οι ιεροκήρυκες, δεν τα πράττουν. Αφού λοιπόν αυτοί δεν τα εφαρμόζουν, δεν τα πράττουν, γιατί εγώ να δώσω προσοχή σε αυτά? Ποιοι είναι αυτοί που διατυπώνουν αυτή τη δικαιολογία και πρόφαση, αδελφοί μου? Είναι κατά το πλείστον άνθρωποι οι οποίοι είναι ξένοι προς τον Χριστό και την Εκκλησία Του, επηρεασμένοι από τα διάφορα ιδεολογικά ηλιστικά ρεύματα της εποχής μας, είναι προκατηλημένοι απέναντι των εκπροσώπων της Εκκλησίας. Τους αντικρίζουν με καχυποψία και με έλλειψη εμπιστοσύνης. Εδώ θα έλεγα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να γνωρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους ξεχωρίζουμε, αδελφοί μου, και θα έλεγα θα έπρεπε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εμείς και ιδιαίτερα οι κληρικοί, οι φορούντες στο ράσο, διότι είμαστε, όπως έχουμε πει και άλλοτε, πόλεις επί όρους κειμένοι. Είμαστε μια πολιτεία που είναι στην κορυφή του βουνού και μας βλέπουν όλοι. Οπότε θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα, αδελφοί μου, προσεγμένη η ζωή μας και γενικά η βιωτή μας. Ας δούμε όμως ποια είναι η πραγματικότητα. Τι είναι αυτοί που διδάσκουν τον νόμο του Θεού? Άνθρωποι είναι όπως όλοι οι άλλοι, λαϊκοί και κληρικοί και θεολόγοι και καθηγητές και ιεροκήρυκες. Άνθρωποι όντως όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί προθυμοποιούνται και αναλαμβάνουν την ιερή διακονία της μεταδόσεως των θείων αληθιών του Ευαγγελίου. Αντιγράφουν το κηρυκτικό παράδειγμα του μοναδικού και ανεπανάληπτου διδασκάλου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι έκανε, αδελφοί μου, ο Κύριος? Περιερχόταν όλες τις πόλεις, όπως ξαναείπαμε, και τα χωριά, διδάσκοντας στις συναγωγές τους και κηρύσσοντας το χαρμόσυνο κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού. Όμως ο Χριστός που έχησε το Πανάγιον αίμα του για την Εκκλησία του, δεν έπαυσε διαμέσου των αιώνων να καλεί και να αναδεικνύει εργάτες του Ευαγγελίου, οι οποίοι θα διαδίδουν τις αλήθειες, τις θείες της διδασκαλίας του. Κλασικό παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος, από φοβερός διώκτης του Χριστού και της Εκκλησίας του, κλήθηκε από τον Χριστό και αναδείχθηκε ο διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου του. Στην επιστολή του προς τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης διατυπώνει ποια πρέπει να είναι η διαγωγή των εργατών του Ευαγγελίου, δηλαδή η κακοπάθεια, η αφοβία, το ακενόδοξο, το ανιδιοτελές και το αφιλάργυρο. Πρέπει να διακρίνουν αυτούς που κηρύσσουν, ενώ παράλληλα θα διδάσκουν την ευαγγελική αλήθεια με στοργή και με ταπεινό φρόνημα. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: «Πράγματι, το ευαγγελικό κήρυγμά μας σε σας δεν έγινε με λόγια μόνο, διότι εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε, αδελφοί, ότι η επίσκεψή μας προς σας δεν υπήρξε αδιανή και κούφια από καρποφόρα και σωτήρια αποτελέσματα, αλλά προηγουμένως στους Φιλίππους, αφού κακοπαθήκαμε και υβριστήκαμε, καθώς γνωρίζετε, δείξαμε θάρρος και αφοβία που μας ενέπνεε η κοινωνία και οι σχέσεις μας με το Θεό μας. Και με το θάρρος αυτό κηρύξαμε σε εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού μέσα σε πολύ αγώνα εξαιτίας των θλίψεων και των πειρασμών που μας βρήκαν. Και είχαμε το θάρρος και την αφοβία αυτή, διότι το κήρυγμά μας με το οποίο σας προτρέψαμε να πιστεύσετε δεν προερχόταν από πλάνη, αλλά ήταν αυτή η αλήθεια. Ούτε υπέθαλπε την ανηθικότητα και τη λατρεία προς βρώμικους θεούς, αλλά ούτε είχε σχέση με δόλια, ελαττήρια και σκοπούς. Αλλά καθώς έχουμε βρεθεί από το Θεό δόκιμοι και άξιοι για να μας εμπιστευθεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου, έτσι και διδάσκουμε. Διδάσκουμε δηλαδή ως κήρυκες που ζητούν να αρέσουν, όχι σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό,
ο οποίος εξετάζει και γνωρίζει τις καρδιές μας. Ναι λοιπόν, δεν ζητούμε να αρέσουμε σε ανθρώπους, διότι καθώς γνωρίζετε κι εσείς, ούτε πλησιάσαμε κανένα με λόγο κολακίας για να υποθάλψουμε τις επιθυμίες του, ούτε χρησιμοποιήσαμε το κήρυγμα ως πρόσχημα για να καλύψουμε κάτω από αυτό πλεονεξία ή φιλοχρηματία. Ο Θεός είναι μάρτυρας περί αυτού. Ούτε ζητήσαμε να μας δοξάσουν και να μας τιμήσουν οι άνθρωποι, ούτε εσείς ούτε άλλοι. Και τι μπορούσαμε να απολαμβάνουμε τη δόξα που μας δίνει η βαρύτητα του αξιώματος που έχουμε ως Απόστολοι του Χριστού. Αλλά υπήρξαμε πράοι και ταπεινοί μεταξύ σας, σαν μητέρα που περιθάλπει τα παιδιά της. Έτσι, με μητρική στοργή, συνδεόμενη με εσάς, δεχόμαστε με όλη μας την καρδιά να σας μεταδώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τις ψυχές μας, διότι μας είχατε γίνει αγαπητοί. Πώς λοιπόν τα διατυπώνει εδώ, αδελφοί μου, ο μεγάλος μας Απόστολος? Δεν ζητούσαμε δηλαδή από τους ανθρώπους να μας επενέσουν όταν διδάσκουμε τον λόγο και την αλήθεια του Χριστού και του Ευαγγελίου του, αλλά από καθήκον ειδικό, και δεν χρησιμοποιήσαμε το αξίωμά μας, λέει, ούτως ώστε να υποσκάψουμε, ας πούμε, μέσα μας την φιλοδοξία, αλλά ως Απόστολοι του Χριστού προσπαθήσαμε με πραότητα και με ταπεινότητα να σας δείξουμε τον νόμο του Θεού. Και όπως μια μητέρα δέχεται τα παιδιά της και τα περιθάλπει, έτσι και εμείς προσπαθήσαμε να σας δώσουμε το Ευαγγέλιο του Θεού στις ψυχές σας, για να γίνουμε όχι αγαπητοί, αλλά να νομίσετε πραγματικά, και την αλήθεια λέγουμε, ότι θέλουμε να γίνουμε αγαπητοί μόνο και μόνο ότι σας μεταδίδουμε το λόγο του Ευαγγελίου. Δηλαδή, το ενδιαφέρον των Αποστόλων και ιδιαίτερα του Αποστόλου Παύλου ήταν να δώσει τον εαυτό του στους ανθρώπους να γνωρίσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του και τις προσταγές του. Δεν πιστεύω δε να αμφιβάλλετε για την αγάπη μας αυτή, λέγει ο Απόστολος, διότι θυμάστε, αδελφοί, τον κόπο και το μόχθο που υποφέραμε για σας, διότι νύχτα και ημέρα εργαζόμαστε για να μην δώσουμε βάρος σε κανέναν από σας. Και με τόσους κόπους κηρύξαμε σε σας το Ευαγγέλιο του Θεού. Είστε μάρτυρες εσείς και ο Θεός ότι συμπεριφερθήκαμε σε εσάς που πιστεύετε με αφοσίωση και ευλάβεια απέναντι του Θεού και με δικαιοσύνη απέναντι των ανθρώπων, αλλά και αμέμπτος σε σχέση με όλα τα καθήκοντά μας. Με τα λόγια αυτά του Αποστόλου, αδελφοί μου, γίνεται φανερό ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου ευθύς εξ αρχής αντιμετώπισε σφοδρές αντιδράσεις. Οι εργάτες του Ευαγγελίου που το κήρυταν με πολλούς αγώνες. Οι δυσκολίες αυτές για τον Παύλο, αλλά και για κάθε εργάτη του Χριστού, υπήρξαν καύχημα και παρηγορία, διότι παρά τις αντιδράσεις αυτές δεν κατεπτωήθηκε, ούτε απομακρύνθηκε από την ιερή του διακονία. Και αυτό διότι το Ευαγγέλιο που κήρυτε δεν ήταν δικό του, του το είχε εμπιστευτεί αυτός ο ίδιος ο Θεός. Και αποτελεί για τον κήρυκα του Ευαγγελίου τιμή μεγάλη η εμπιστοσύνη αυτή του Θεού προς αυτόν. Γι' αυτό πρέπει να διατίθεται απέναντι αυτής της ιερής παρακαταθήκης με ευλάβεια, χωρίς να τολμήσει ποτέ να νοθεύσει αυτή, αλλά και με φόβο και κάθε επιμέλεια να μεταδίδει στους άλλους τους θησαυρούς του Ευαγγελίου. Προπαντός δε να μην λησμονεί ότι θα κληθεί μια ημέρα να δώσει λόγο περί του πώς διαχειρίστηκε τον εμπιστευθέντας αυτών θησαυρών. Επομένως, τα ελαττήρια των κηρύκων του Ευαγγελίου, αδελφοί μου, θα πρέπει να είναι αγνά. Τα αισθήματα που τους οθούν να κηρύττουν με κάθε τρόπο δεν πρέπει να προσανατολίζονται προς τις μάτιες επινοήσεις και επιθυμίες των ανθρώπων, με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις ορέξεις και τα πάθη τους. Απεναντίας, το κήρυγμα του Ευαγγελίου θα πρέπει να αποβλέπει προς το σκοπό να απονεκρώνει τις διεφθαρμένες κλίσεις των ανθρώπων και να τους απαλλάξει από τις πλάνες της φαντασίας και από τη δουλεία του σαρκικού φρονήματος. Δηλαδή, αδελφοί μου, θα πρέπει ιδιαίτερα αυτοί που κηρύττουν να μην έχουν τέτοια αισθήματα κομπασμού, αλλά με όλη τη συνέστηση και με όλη την αμαρτωλότητα να διαισθάνονται ότι γνησίως μεταδίδουν το λόγον του Θεού
και ότι αν έχουν κάποιες μάτιες επινοήσεις και επιθυμίες, σαν άνθρωποι και αυτοί να απομακρύνονται από κοντά τους και να εξυπηρετούν τον μοναδικό σκοπό ότι πρέπει να επαγγέλλονται των νόμων του Θεού με ειρήνη, με αγάπη Θεού, με φρόνημα ταπεινό και να μεταδίδουν και να μεταφέρουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου με φρόνημα όχι σαρκικό αλλά ιδιαίτερα θα λέγαμε πνευματικό. Εδώ όμως αδελφοί μου θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε και πάλι στο θέμα.

0: βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας, αδελφοί μου, και αποτελεί, λέει, για τον κήρυκα του Ευαγγελίου τιμή και δόξα αυτό, δηλαδή το να επαγγέλλονται των νόμων του Θεού. Είναι ιδιαίτερη τιμή, γι' αυτό και οι κήρυκες του Ευαγγελίου θα πρέπει να εργάζονται με αγνότητα και με ανιδιοτέλεια, αδελφοί. Να συναισθάνονται ότι ο Θεός όχι μόνο βλέπει κάθε τι που κάνουν, αλλά γνωρίζει και τις σκέψεις τους και ερευνά και τις καρδιές τους. Από το Θεό δε που δοκιμάζει τις καρδιές τους πρόκειται να λάβουν την αμοιβή. Επιπλέον, ο Απόστολος Παύλος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εξουσία του Αποστόλου, εν τούτης δεικνύει προς όλους τους χριστιανούς μεγάλη στοργή και τρυφερότητα, και ενώ απεχθανόταν το να κολακεύει, συγκατένευε όμως πάρα πολύ προς όλους τους ανθρώπους, δηλαδή γινόταν όσο το δυνατόν πιο μιλήχιος άνθρωπος που απεχθανόταν να τον κολακεύει κανείς, και συγκατέβαινε στο ότι με τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ερχόταν κοντά του για να τον ακούσουν και να λάβουν το μήνυμα του Ευαγγελίου και τα προστάγματα και τα εντάλματα του Θεού Πατρός. Ο μιλήχιος λοιπόν και ταπεινός και συγκαταβατικός τρόπος είναι καταλληλότερος από την αυστηρότητα και την τραχύτητα για να κερδίσει κανείς τον Χριστό και τους ανθρώπους. Όπως η μητέρα τροφός υπομένει τη δυστροπία του βρέφους της και συγκαταβαίνει σε ταπεινές υπηρεσίες, γι' αυτό και το σφίγγει με στοργή στην αγκαλιά της, έτσι και ο Απόστολος Παύλος συμπεριφέρθηκε προς τους Θεσσαλονικείς. Αλλά και όλοι όσοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο με την αυτή στοργή και αυταπάρνηση πρέπει να φέρονται προς εκείνους τους οποίους διδάσκουν, δηλαδή με πραότητα και μιλιχιότητα, με ειρηνικότητα θα λέγαμε. Και βέβαια οι χριστιανοί παρακολουθούσαν τον Παύλο μόνο στην εξωτερική συμπεριφορά του και γενικά στη δημόσια αναστροφή του. Ο Παύλος όμως ζούσε με την έντονη συνέστηση ότι ο Θεός ήταν μάρτυρας της κατηδίαν και μυστικής διαγωγής του. Με αυτή τη συνέστηση πρέπει να πορευόμαστε και όλοι οι γνήσιοι και ανιδιοτελείς εργάτες του Ευαγγελίου. Και στην εποχή μας είναι πολλοί οι κηρύσσοντες, αδελφοί, στις μεγάλες πόλεις, στις κομοπόλεις, στα χωριά της πατρίδας μας εξαγγέλλονται συχνά και εξαγγέλλεται συχνά, θα λέγαμε, ο Λόγος του Θεού. Οι επίσκοποι της Εκκλησίας μας, ως κύριοι υπεύθυνοι της πνευματικής μορφώσεως του ποιμνίου, όταν λειτουργούν ή χωροστατούν σε ιερούς ναούς της περιοχής τους, κηρύττουν και νουθετούν το λαόν. Οι ιεροκήρυκες έπειτα, κύριο έργο των οποίων είναι ο διαφωτισμός των πιστών πάνω στις αλήθειες της πίστεως, περιερχόμενοι τους ναούς των πόλεων και της υπαίθρου, μορφωμένοι καθώς ολονέν και περισσότεροι αναδεικνύονται σήμερα τακτικά, ομιλούν στις ενορίες και αναλύουν το περιεχόμενο των ιερών αναγνωσμάτων. Αλλά ακόμα και λαϊκοί άνθρωποι, λαϊκοί ιεροκήρυκες όπως λέμε, με την άδεια και την ευλογία των εκασταχούς ευεσμιωτάτων Μητροπολιτών και Επιμεναρχών, βοηθούν στο ιερό αυτό έργο της Εκκλησίας. Βέβαια, όλοι αυτοί δεν πάβουν να είναι άνθρωποι και ως άνθρωποι δεν είναι τέλειοι. Πρέπει αυτό να μην το λησμονούμε ποτέ. Έχουν τις αδυναμίες και τα λατώματα, εφόσον και αυτοί φέρουν την κλίση και τη ροπή προς την αμαρτία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν αισθάνονται τη μεγάλη τιμή που τους κάνει ο Κύριος να τους χρησιμοποιεί ως όργανά του για να διαδίδουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Και ως άνθρωποι συναισθανόμενοι την αναξιότητά τους αγωνίζονται εναντίον του κακού εαυτού τους. Καταβάλουν κάθε προσπάθεια να μην είναι μόνο αυτοί που γνωρίζουν και διδάσκουν στους άλλους τον νόμο του Θεού, αλλά αυτοί που πρώτοι θα εφαρμόζουν τα όσα κηρύσσουν. Το στόμα τους λαλεί εκ του περισσεύματος της καρδίας τους, διότι μόνο τότε έχουν απήχηση στα κηρύγματά τους. Οι δεμοί καταντούν να είναι χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάζων, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ομοιάζουν προς τον χαλκόν που ηχεί όταν το χτυπούν, ή προς το κύμβαλο, αυτό το αποτελούσαν δύο μετάλλινα ελάσματα που ήσαν κύλα και τα οποία όταν πλήττονταν το ένα προς το άλλο παρήγαγον έναν ήχον εκοφαντικό, χωρίς όμως να έχει καμία σημασία. Γίνεται κανείς λοιπόν κουραστικός και βαρετός στους πολλούς, σημειώνει σχετικά με τα παραπάνω ο Ιερός Χριστόστομος όταν δεν ομιλεί με το περίσσευμα της καρδίας. Δηλαδή, αδελφοί μου, οι ιεροκήρυκες θα πρέπει πρώτα αυτά που λέγουν τα πιστεύουν και τα εφαρμόζουν πρώτοι, διότι το πιο λέει σύντομο ους είναι το του ιεροκήρυκος, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος. Δηλαδή το πιο κοντινό αυτή είναι αυτουνού που μιλάει. Επομένως αυτός, δηλαδή ο ίδιος ο ιεροκήρυκας, πρέπει να είναι εκείνος ο οποίος θα πρέπει να εφαρμόζει πρώτα τον λόγον και τον νόμον του Θεού και τότε να τον μεταδίδει πραγματικά και αληθινά. Διαφορετικά ματαιοπονεί, το τονίζουμε ιδιαιτέρως. Πρώτα απ' όλα ο ίδιος που κηρύσσει το λόγο του Θεού να τον εφαρμόζει και κατόπιν οι άλλοι. Και όταν αυτό είναι αληθινό και πραγματικό, τότε μεταδίδεται και στους άλλους, μεταφέρεται, μεταλαμπαδεύεται, μπαίνει μέσα στις ψυχές και στις καρδιές των ακροατών και τότε μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Τότε μόνο, δηλαδή, ισχυροποιείται ο νόμος του Θεού και από τους περισσότερους ανθρώπους, όταν έχουν και την καλή θέληση και έφεση να τον ακούσουν και να τον ακολουθήσουν, δηλαδή να τον εφαρμόσουν εις την ζωή τους. Και πάλι όμως, αδελφοί μου, εδώ ο χρόνος της εκπομπής μας ετελείωσε. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι όμως τότε, χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: Συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Νόνος ιδέρινος εργάζον εν είδεστε υπερό αυτού, ότι θύσιν έχει την ευίωση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων, ο οποίο τους εγκαίρους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνε από την ασφάλεια να αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άπλησος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού εκ των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φέρξοντα φωνή γροντή σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρυτε τα βαίνους παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίωσα σε αυτά. Όριον έθω ού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρής δίψανα αυτόν. Ευ' αυτά τα πεθυνά του ουρανού κατασυνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όλοι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου ορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνης η χρόητη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρθων εκ της γης και ίνου σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφων ελαίων και άρθους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Ορταστής ο δαξίδε του πεδίου η κέντρη του λιβάνου μας εφύτευσας. Εκεί στρωθεί ενός εύσωση του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαβοής. Επίησε σελήνης χερούς ο ήλιος ένω τη δύσην αυτού. Έθνους σκότους και γένετον ήξεν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν εξ τας μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί επετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονου τόσον έμπλωσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπροζο όσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χριστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμην ο απτόμος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ηρηθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει ανατολή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έδωνε τη δύση να αυτού έθνους σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις όνος των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

σωτηρία του Χριστόνιμων Κυρίου Δεϊθόμε, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμης, τα Θείας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και εις των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμε, υπέρ του Αγίου ή του τούτου δεμεταπίστεως ευλαβή.

0: Κύριος Άρων, Χωρίος των Άρχων της Γης και καιρών ελληνικών, Κυρίου Λεϊθού,
1: Κύριε Λεϊσό,
0: υπερπλέον των δημορών των όσων των καμνών πρεχμανότων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου Λεϊθού,
1: Κύριε Λεϊσό,
0: υπέρ του εστινήμας, αν πάσης λήψεως, οργή

καταξίωσον, Κύριε, δύσβαρα τα αυτή αναμαρτήτως φυλαθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός, ο Πατέρων ημών, και ένετον και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος οφ ημάς, καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσφυρα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος των αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγης. Συ πρέπει ένων, συ πρέπει ίνων, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό.

0: τα ελληνικά και καλήν απολογία Κύριε του φοβερού βήματος του Χριστού ετη όλη
1: χαρός. Ω Κύριε.
0: Της Παναγίας ανθράντου υπερευλογημένης εν δόξου, εσπίνης ημών Θεοτόκου.

Γι' αυτό δεν θα ξαναφιάσουμε τι άλλε που έχουμε φτιάξει με τι έλεγχε.

0: Νίνα πουλήσουν δουλούσου δέσου δε δωρήμαν σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφελμήν δε σωτηριών σου τίμες απρόσω πάντων του λόν, φως αποκάλυψην εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστες αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώνησον μεσονομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών εν εκείνου του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγης ημάς εις πειρασμόν, να ταρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σωστήν η βασιλεία και δυνάμεις και η δόξα,

0: θεώρηση Κύριε στο Θεό σημώ την Αγία και μόνη των πίστην, των εξεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη γη αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή κάφτη, την πόλη κάφτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Βραγία του Κόπησου του Βάσου.
2: Τη τιμιωτέρα χειροβήμ και έδωσε την Ασεγγέ του Σεραφείμ, την αδιαφθόρα στον λόγο του εκούσαν, είναι όντως εδώ ως έμεγα είναι με δόξα Πατρί, Κύριε και για πνεύμα και νύν και αί και σώμα στον αιώνα μην. Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Πατερά, Κύριε Λόγιο.
1: Δόξα σε Χριστέ, ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σε Χριστός, ο Ρεχνός, Θεός ημών, στην κλινή χαρακτάμα και παραμονής από το μικρός, εσπίνηση μου Θεοδόξου και Παρθένου Μαρίας, τη δυνάμου του Χριστού και Σταλού, προστασίες του Παμικής του Ταξιαρχό, Μιχάλη και Ραβίλ και Πασόλου και Μιώνε Κουραδίων, Θείο Νοέρα, Ραήλου, δυνάμου να σου μάθω, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφίου του Λαδρών και Βαθιστού Ιωάννου, τον Αγίων Ενδόξου και Παρακτήμων Αποστόλων, τον Αγίων Ενδόξου Καρνίκων Μαρτύρων, τον Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ρουμών, τον Αγίων και Δικαίου Θεοπατώρων Ιακή και Άνης, της Οσίας και Θεοφόρων του Προσιμών Ευκροσύνης και του Αγίου Παρκοντίου του Πατρός αυτής, όντι μνήμη επιτελούν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Χριστός Ιερομόναχος Ευσέβιος Γιαννακάκης. Επίγειος Άγγελος και Ουράνιος Άνθρωπος. Το βιβλίο της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αιγυαλίας διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Εν παραμονή κάθε θείας λειτουργίας, ο πατήρ Ευσέβιος ετοίμαζε το ναό με τη βοήθεια των ευλαβών αδελφών και διοικητικών υπαλλήλων του νοσοκομείου. Με περισσή επιμέλεια ευπρέπιζε το ιερό. Ένα καινούριο τραπέζι χρησίμευε ως Αγία Τράπεζα και ένα άλλο μικρότερο ως Αγία Πρόθεση. Ιερά σκεύη και καλύματα δεν είχε την οικονομική ευχέρεια να αγοράσει. Τα δανείστηκε από τους νεανικούς του φίλους, πατέρα Νικόδημο Γρεκό, εφημέριο τότε του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών, και πατέρα Γεώργιο Κουτί, εφημέριο του νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, τακτοποιούσε και κλείδωνε τα ιερά σκεύη και τα καλύματα σε μια ντουλάπα, την οποία είχε παραγγείλει ειδικά για αυτό το σκοπό στη Σιβητανίδιο σχολή. Ο χώρος εκείνος γινόταν πάλι ο διάδρομος του ακτινολογικού τμήματος με τη συνηθισμένη του μορφή. Τι και αν απαιτούσε κόπο και υπομονή η όλη διαδικασία, η χαρά του πατρός Ευσεβίου ήταν μεγάλη, διότι ο ναός εκείνος, αν και πρόχειρος, εξυπηρετούσε τις λατρευτικές ανάγκες των ασθενών. Η αδελφή νοσηλεύτρια κυρία Δήμητρα Ταφ περιγράφει το ναό του διαδρόμου όπως τον έζησε. Μα το νοσοκομείο μας δεν έχει εκκλησία. Πού θα λειτουργήσει ο Όσιος Πάτερ? Είδε το τετράγωνο του διαδρόμου και με το ταπεινό του βλέμμα έριξε εκεί τα πρώτα του σχέδια. Το πρωί της Κυριακής εκεί θα ετελείτο η πρώτη Θεία Λειτουργία. Φέραμε από τα δωμάτια οι αδελφές κάποιες πρόχειρες εικόνες και ό,τι άλλο μας ζήτησε ως απαραίτητο. Τότε έβγαλε και ο ίδιος από την τσάντα του τα πρόχειρα ιερά άμφια του. Σιδερώθηκαν και κρεμάστηκαν στους άδειους τοίχους της αιμοδοσίας, εκεί που θα ετοποθετούντο κάθε Σαββατόβραδο στη συνέχεια, ως τα χρόνια που θα ευλογούσε ο Άγιος Θεός να κτιστεί κάποια εκκλησία. Το πρωί της Κυριακής ήταν όλα έτοιμα. Οι πράσινοι ξύλινοι πάγκοι του νοσοκομείου είχαν παραταχθεί σε όλους τους διαδρόμους του υπογείου που έβλεπαν προς την Αγία Τράπεζα, και το μοναδικό τότε ασανσέρ της κακιάς ώρας κουβαλούσε ασταμάτητα τους περιπατητικούς ασθενείς, οι οποίοι θα ήταν από εδώ και πέρα ο πανευτυχής εκκλησιαζόμενος λαός του νοσοκομείου μας. Σιγά σιγά μαθεύτηκε η ουρανία εκείνη γωνιά του υπογείου μας και άρχισαν να έρχονται και απ' έξω άνθρωποι. Νεοκόρος μας, ο κύριος Μιχάλης Καρβελάς, ανώτερος υπάλληλος του νοσοκομείου μας.

Ο ίδιος ο κύριος Καρβελάς σημειώνει το πώς περιμέναμε να έρθει το Σαββατοκύριακο δεν περιγράφεται. Επιστράτευση όλα τα παιδιά με τα εσωτερικά τηλέφωνα να συναντηθούμε τη συγκεκριμένη ώρα για να αρχίσει η συγκρότηση και ο ευπρεπισμός του ναού. Η πρώτη Θεία Λειτουργία έγινε στο τέλος του Μαρτίου του 1952. Όσοι είχαν την τιμή να βρεθούν και να προσευχηθούν στο χώρο αυτό την ημέρα εκείνη, πιστεύω πως το ζουν ακόμα το μεγαλείο της πίστεώς μας. Το φοιτητικό χριστιανικό οικοτροφείο που ήταν πολύ κοντά στο νοσοκομείο και οι υπεύθυνοι αυτού ανέλαβαν το αναλόγιο. Φοιτητές έψαλαν μελωδικά και πεπειραμένοι θεολόγοι εκήρυταν των θείων λόγων. Μπορείτε να φανταστείτε σε αυτό το χώρο να έρχεται να ομιλεί ο αείμνηστος καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο μεγάλος εκείνος διδάσκαλος της Ορθοδοξίας, ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, και όλα αυτά οφείλονται στην αγιοσύνη του Γέροντα.

Πραγματικά, ο ταπεινός διάδρομος του ακτινολογικού γνώρισε τότε ημέρες έγλυς. Σε κάθε θεία λειτουργία κατέβαιναν 50-60 άρρωστοι, αλλά και οι ιατροί, αδελφές νοσοκόμες και υπάλληλοι του νοσοκομείου. Επίσης, πολλοί εργαζόμενοι φοιτητές, προσωπικότητες του τότε εκκλησιαστικού και πνευματικού κόσμου, προτιμούσαν να εκκλησιαστούν εκεί. Ακόμα και οι υπουργοί εκκλησιάστηκαν στο διάδρομο. Κάποτε η ακολουθία του επιταφείου τελέστηκε από αρχιερέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Οι πιστοί ζούσαν έντονη πνευματική συγκίνηση και ανάταση κατά τη συμμετοχή τους σε εκείνες τις θείες λειτουργίες. Ο εισάγγελος λειτουργός τους μετέδιδε από τη δική του κατάνοιξη και μέθεξη στο θείο μυστήριο. Ήταν τόση ευλάβεια και η εγκάρδια συμμετοχή όλων που ο διάδρομος θύμιζε αληθινά πρωτοχριστιανική κατακόμβη. Ο ταπεινός Λεβίτης μετέφερε τις ψυχές σε ένα μυστικό θαβόρ όπου βίωνε ο καθένας την προσωπική του μεταμόρφωση και ατένιζε τη Θεία Δόξα στο βαθμό που μπορούσε. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια, όμως οι Θείες Λειτουργίες στο διάδρομο παραμένουν βαθιά χαραγμένες στη μνήμη εκείνων οι οποίοι είχαν την ευλογία να τη ζήσουν. Πολλοί από αυτούς ομολογούν ότι αποτελούν ορόσημο στη ζωή τους. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Αιγιαλίας, κύριος Αμβρόσιος, γράφει σχετικά. Νεαρός φοιτητής, έτρεχα στον ιδιότυπο εκείνο ναό δια να εκκλησιαστώ. Δεν είναι το η λαμπρότης του ναού το ερέθισμα. Κέντρο και ερέθισμα ήταν η ταπεινή ψυχή του λειτουργού ιερέως. Ο πατήρ Ευσέβιος ή το Διεμέ, ένας πνευματικός μαγνήτης. Η Αγία Μορφή του και η εν γέννη σεμνή λειτουργική του παράστασης απαιτέλουν Διεμέ ένα πρότυπο ζωής.

Αγία Μορφή του και η εν γέννη σεμνή λειτουργική του παράστασης απαιτέλουν διεμέ ένα πρότυπο ζωής. Ο κύριος Χρήστος Ρώμας, καθηγητής θεολόγος, ο οποίος στα φοιτητικά του χρόνια 1956-1960 γνώρισε το γέροντα, γράφει: «Κάθηκε για εκεί, αντί να εκκλησιάζουμε οπουδήποτε αλλού, πήγαινε στο Ιπποκράτιο. Και ο πατήρ Ευσέβιος, ό,τι αγγελική μορφή, λειτουργούσε με τόση κατάνοιξη και φόβο Θεού. Στεκόταν μπρος στη λιτή και απέριτη Αγία Τράπεζα, εκεί στο υπόγειο του νοσοκομείου, και νόμιζες ότι δεν πατούσε στη γη. Χωρίς προσποίηση, δεν παρέλειπε κάθε τόσο να βάζει μετάνοια και να λέει: «Ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Οι κινήσεις του προσεκτικές, γεμάτες ιεροπρέπεια, ο τόνος της φωνής του κανονικός, τα μάτια του άλλοτε κατεβασμένα και άλλοτε εστραμμένα προς τον ουρανό. Και όταν στρεφόταν προς το εκκλησίασμα και ευλογούσε,

μας αγκάλιαζε όλους με το βλέμμα του, το γεμάτο αγάπη και στοργή. Ο γέροντας μας αγαπούσε όλους και εμείς τον νιώθαμε τόσο δικό μας. Ας έχουμε την ευχή του και την ευλογία του.

Εκείνη την εποχή του ανέφεραν ότι σε κάποιο εντυχισμένο ντουλάπι μιας παλαιάς αποθήκης του νοσοκομείου υπήρχε από παλαιότερα χρόνια εγκαταλελειμμένο δισκοπότηρο. Ο γέροντας ενδιαφέρθηκε αμέσως. Βρήκε το σκουριασμένο ιερό σκεύος μαζί με μία Αγία Λαβίδα. Με ιερή φροντίδα το μετέφερε στο ναό του διαδρόμου και κατέλυσε το περιεχόμενο με ευλάβεια, όπως έκανε μετά από κάθε θεία λειτουργία. Τέτοια περιστατικά, όπως μαρτυρούν αδελφές του Ιπποκρατίου, όλο και ανέβαζαν τον πατέρα Ευσέβιο στις συνειδήσεις όλων.

διάδρομος παρόλα αυτά ήταν μια προσωρινή λύση, την οποία ο πατήρ Ευσέβιος αναγκάστηκε να υιοθετήσει για την πνευματική ενίσχυση των ασθενών επί 7 περίπου χρόνια. Βαθύς πόθος του και έτοιμα θερμής προσευχής ήταν να αποκτήσει το νοσοκομείο μόνιμο ναό. Εκεί θα μπορούσε να τελεί τη Θεία Λειτουργία, την πηγή όλων των ευλογιών όσο συχνά ήθελε και μάλιστα σε τόπο καθαγιασμένο και ιερό, αποκλειστικά αφιερωμένο στη Θεία Λατρεία. Αλλά και οι ασθενείς θα είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας πιο άνετα και πιο ευχάριστα από ό,τι στο διάδρομο. Σύμφωνα με τον νόμο, κάθε νοσοκομείο εδικαιούται να έχει ναό και ιερέα δικό του, εφόσον διέθετε τουλάχιστον 300 κλίνες. Και το Ιπποκράτειο είχε πολύ περισσότερες. Η αίτηση που υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου στο τέλος του έτους 1957 για την ίδρυση ιερού ναού εγκρίθηκε από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση. Επιπλέον, με απόφαση του Συμβουλίου ορίστηκε και η θέση του ναού. Θα κτιζόταν στην πρώτη γωνία της παλαιάς πτέρυγας επί της λεωφόρου Βασιλής της Σοφίας, σε θέση κεντρική και προνομιακή. Η χαρά του πατρός Ευσεβίου ήταν απερίγραπτη. Συγκινημένος, δοξολογούσε και ευχαριστούσε τον Κύριο για τη μεγάλη αυτή ευλογία.

Όμως οι εκλεκτοί δοκιμάζονται και τα έργα του Θεού πολεμούνται. Υψηλά ιστάμενα πρόσωπα του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, η μασονία του Υπουργείου, όπως έλεγε ο Γέροντας, προσπάθησαν με κάθε τρόπο να ματαιώσουν την ανέγερση του Ιερού Ναού στην περίοπτη αυτή θέση. Επέμεναν να γίνει εσωτερικός, σε κάποια αίθουσα του νοσοκομείου, ή να κτιστεί ένα απλό κουβούκλιο στο προάβλιο που θα χωρούσε μόνο τον ιερέα. Αλλά και μέσα από το νοσοκομείο προέκυψαν πολλές δυσκολίες. Καθηγητές, ιατροί διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον πρόεδρο για την απόφαση να κτιστεί ο ναός επί της Λεωφόρου. Ο Αγιολαυριώτης ιερομόναχος, έμπειρος στον αόρατο πόλεμο, δεν δίλιασε. Γνώριζε πως καμιά δύναμη και κανένας ισχυρός της γης δεν μπορεί να ματαιώσει το σχέδιο του Θεού. Επέμεινε στην προσευχή και ο θρίαμβος του θείου θελήματος δεν άργησε να έρθει. Το Υπουργείο ενέκρινε τελικά την ανέγερση του ναού και χορήγησε το ποσό των 300.000 δραχμών, τα μοναδικά χρήματα που διέθεσε το δημόσιο για το έργο. Στις 2 Ιανουαρίου του 1958 τελέστηκε με επισημότητα ο αγιασμός. Ο πατήρ Ευσέβιος διάβασε γονατιστός την ευχή της θεμελιώσεως και η υπουργός προνοίας Λίνα Τσαλδάρη έθεσε το θεμέλιο λίθο.

Το καλοκαίρι του ίδιου έτους το κτίριο του ναού ήταν έτοιμο. Χάρη στις θυσίες και την άγρυπνη φροντίδα του κτήτορος και με τη συνδρομή ευλαβών χριστιανών. Όμως ακόμη και τότε νέες αντιδράσεις προέκυψαν. Ο νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θέλησε να μετατρέψει το χώρο του ναού σε τραπεζαρία των ιατρών. Πάτερ Ευσέβιε, έχουμε στενότητα χώρου και γι' αυτό ο ναός γίνεται τραπεζαρία των ιατρών, του δήλωσε ενώπιον του Γενικού Διευθυντού του Νοσοκομείου. Κύριε Πρόεδρε, το σκεφτήκατε καλά αυτό? Η συνείδησή σας το επιτρέπει? Την εκκλησία, την παρηγορία των ασθενών να τη μεταβάλλετε σε αίθουσα εστιατορίου, του είπε με πόνο. Μην κουράζεστε, Πάτερ, το έχω σκεφτεί και το έχω αποφασίσει. Το θέμα έχει ήδη τελειώσει, απάντησε αγέροχος ο πρόεδρος.

Ο πατήρ Ευσέβιος προσευχήθηκε θερμά να τον συγχωρήσει ο Θεός και να του δώσει μετάνοια. Όμως ανεξερεύνητες οι βουλές του Κυρίου. Μέσα σε ένα μήνα ο πρόεδρος πέθανε ξαφνικά πριν προλάβει να πραγματοποιήσει τις αποφάσεις του. Λίγο αργότερα κάποιοι από το Διοικητικό Συμβούλιο θέλησαν να μετατρέψουν το κτίριο του ναού σε νεκροθάλαμο. Νεκροθάλαμο μπροστά στη λεωφόρο, τους είπε ο γέροντας. Και κάποιοι άλλοι, τολμηρότεροι, επιδίωξαν να γκρεμίσουν την εκκλησία. Εκείνος, για να τους εμποδίσει, βιάστηκε να αρχίσει την αγιογράφησή της.

Αριστός ιερομόναχος Ευσέβιος Γιαννακάκης. Επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Το βιβλίο της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αιγυαλίας διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 24 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 24 Σεπτεμβρίου σήμερα και η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης, της Παρθενίας το κάλλι εξέλεμψας μαρτυρίου Στεφάνου και κόσμησε Αποστολήν πιστεύει Παρθένε ως ένδοξος, και του πυρός μεν την φλόγαν εις δρόσον μετέβαλες, του Ταύρου δε των θυμών προσευχή σου ημέρωσας ως πρωτόαθλος.

24 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης. Αυτός σε σώζει, Θέκλα, ρίξα στην πέτρα, ούτω πάθη πριν εράγησαν επέτρε. Αυτός δηλαδή ο Ιησούς, Θέκλα, σε έσωσε με το ρήγμα που δημιούργησε στην πέτρα και μπήκες μέσα. Αυτός που πριν με το πάθος του οι πέτρες σχίστηκαν. Η Αγία Μεγαλομάρτης και εις Απόστολος Θέκλα καταγόταν από το εικόνιο της Μικράς Ασίας. Είχε μητέρα την Θεόκλεια, η οποία ανήκε σε επιφανή και ένδοξη γενιά. Κατηχήθηκε στο λόγο της πίστεως στο Χριστό από τον Μεγάλο Απόστολο Παύλο, ο οποίος κήρυτε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας όντας στην οικία του Ονησιφόρου. Είχε αραβωνιαστεί η Θέκλα, ένα άνδρα από ξακουστή γενιά και με υψηλή κοινωνική θέση, ονόματι Θάμυριν. Όταν δε η Αγία προσήλθε στην πίστη του Χριστού,

ήταν 18 ετών. Η μεγαλομάρτης λοιπόν Θέκλα περιφρόνησε την μητέρα της και τον μνηστήρα της και αφού διασώθηκε θαυματουργικά από τη φωτιά στην οποία την έριξαν, ακολούθησε τον Απόστολο Παύλο. Μετά δε ταύτα η Αγία εις Απόστολος πήγε στην Αντιόχεια. Εκεί την συνέλαβε ένας κακοϊθέστατος και μιαρός μεγιστάνας ονόματι Αλέξανδρος και την έριξε για τροφή σε σαρκοβόρα θηρία. Εκείνα όμως δεν τόλμησαν να πλησιάσουν την Αγία. Ακολούθως την έριξε σε αφηνιασμένους σταύρους να τη συντρίψουν με τα κέρατά τους. Η Αγία όμως με την χάρη του Θεού διαφυλάχθηκε και από αυτόν τον κίνδυνο αυλαβής. Κατόπιν εις Απόστολος περιόδευσε σε διάφορες πόλεις στις οποίες ευαγγελίστηκε τον Κύριον Ιησούν Χριστό και προσέλκυσε πολλούς ειδωλολάτρες στη χριστιανική θρησκεία. Ακολούθως επέστρεψε στην πατρίδα της στο Ικόνιο και από εκεί πήγε σε κάποιο όρος όπου έζησε μοναστική ζωή μέσα σε ένα σπήλαιο πάρα πολλά χρόνια και επιτέλεσε πολλά μεγάλα και παντοειδή θαύματα. Όντας δε η Αγία σε βαθύτατο γύρας, έφτασε στο σπήλαιο που κατοικούσε κάποιοι ασελγείς και μιαροί άνδρες με σκοπό να την βιάσουν. Τότε εκείνη, αφού ύψωσε τα χέρια της σε θέση ηκεσίας και έστρεψε το βλέμμα της προς τον ουρανό, παρακάλεσε με μια θερμή προσευχή τον Κύριο να την διασώσει από την ατίμωση. Και ότου θαύματος, αμέσως ανοίχτηκε ένα μεγάλο ρήγμα σε μια πέτρα. Στο ρήγμα δε αυτόν μπήκε μέσα η Αγία και πάρα αυτά πάλι κλείστηκε. Έτσι λοιπόν η Αγία Μεγαλομάρτης και εις Απόστολος Θέκλα διασώθηκε από την ατίμωση και αγνή και αμόλυντη πλέον παρέδωσε το πνεύμα της στα χέρια του Θεού. Ήταν δε τότε η Αγία 90 ετών.

Λεόντον ορμάς κατεπάτησας και θάμυριν κατεσχήνασα, πρωτομάρτης Απόστολε, οικολούθησα στον υμφίο σου κράζουσα, ίσως μην μύρου σου έδραμον Χριστέ. Δύο και Παύλων διώκουσα, εξ ουρανού εδέξω το χάρισμα και το στέφος και κλήρωσε παρά του αθλοθέτου Θεού. Και πρεσβεύησα παύστος, δωρηθήν επτεσμάτων ηλεσμών, της εν πίστη εκτελούσιν το ιερόν σου μνημόσυνον.

των πανωραίων εν καλή νυμφίων άχραντων επιποθούσα Θέκλα, των μνηστήραν ιρνήσω Παύλου εκκλησίας νυφαγωγού επομένη της ρήμαση. Μεθού αρθίσα εις λήξην την παντερπνή εμνηστεύσω ον επόθησας.

24 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη της Αγίας εις Αποστόλου και Πρωτομάρτυρος Θέκλης. Γεννήθηκε από ειδωλολατρική οικογένεια στο Ικόνιο, μνηστεύθηκε με κάποιο νέο, τον Θάμυρη, με τον οποίον έμελε να συζευχθεί. Εν τω μεταξύ ήλθε στο Ικόνιο ο Απόστολος Παύλος και κήρυτε το Λόγο του Θεού. Η συνεχής προσέλευση στο Θείον Κήρυγμα προσήλκυσε την προσοχή της Θέκλας και κάποια νύχτα μέσα στο ακροαζόμενο πλήθος ήταν και αυτή. Τα λόγια που άκουσε την τράβηξαν τόσο πολύ ώστε την έκαναν να επανέλθει πολλές φορές για να ακούσει τον Απόστολο Παύλο. Αυτό όμως, όταν το έμαθαν η μητέρα της και ο μνηστήρας της, προκειμένου να την επαναφέρουν στην ειδωλολατρία, συκοφάντησαν τον Απόστολο Παύλο, με αποτέλεσμα ο ηγεμόν Καστήλιος να τον φυλακίσει και στη συνέχεια να τον διώξει από την πόλη. Αλλά η Θέκλα είχε πάρει την απόφαση να δοθεί ολοκληρωτικά στη διακονία του Ευαγγελίου. Συγγενείς και πρώην φίλοι της την πολέμησαν ανελέητα. Αυτή όμως είχε στη θύμιση της τα λόγια του διδασκάλου της Αποστόλου Παύλου: «Θύραμη ανέωγε μεγάλη και ενεργής και αντικείμενη πολύ». Μου ανοίχτηκε δηλαδή πόρτα μεγάλη για καρποφόρα ιεραποστολική δράση, και γι' αυτό λόγω του φθόνου που έχει ο Σατανάς για κάθε καλό, πολλοί και τώρα παρουσιάζονται ενάντιοι και πολέμοι. Τελικά η Θέκλα στην πορεία της ιεραποστολικής της δράσης πέρασε πολλά μαρτύρια, από τα οποία όμως με θαυματουργικό τρόπο βγήκε άθικτη. Πέθανε 90 ετών σε κάποιο όρος της Σελεύκειας. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιό της: «Του Παύλου συνέκδημος ως καθαρά την ψυχήν και πρόταθλος πέφυνας εν γυναιξήν ευκλεός, Χριστόν αγαπήσεσα, σίγαρ της ευσεβίας πτερωθήσα το πόθο, ήθλησας υπερφύσιν εις Απόστολε Θέκλα, διώσε ο πανικτήρμων νύμφιν ηγάγετο».

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Οσίου Κόπρη. Επωνομάστηκε έτσι διότι η μητέρα του σε καιρό διωγμού και επιδρομής βαρβάρων, ενώ έτρεχε και αυτή να φύγει, την έπιασαν οι πόνοι του τοκετού στον δρόμο και γέννησε τον Όσιο επάνω σε μια κοπριά. Ο Όσιος Κόπρης ήταν σύγχρονος του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, επί βασιλέως Λέοντος του Μεγάλου. Διακρινόταν για την ευσέβειά του, την αγνότητά του και την σοφροσύνη του. Επίσης ήταν τύπος μεγάλης προθυμίας και ταπεινοφροσύνης και ένιωθε μεγάλη ευχαρίστηση όταν πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε μικρούς και μεγάλους. Και όταν κανείς του έλεγε ότι ταπεινοφρονεί, αυτός απαντούσε: «Πράγματι, πώς να μην ταπεινοφρονώ? Ο τόπος που γεννήθηκα, δηλαδή η κοπριά, δείχνει την αξία μου». Έτσι έζησε και πέθανε πιστός, πάντοτε ταπεινός, υπηρέτης των συνανθρώπων του. Έτσι και ο Θεός τον ανύψωσε για την πίστη του, την διακονία του, την ταπεινοφροσύνη του. Δίκαια η Εκκλησία τον κατέταξε στον χορό των Αγίων της.

Σήμερα ακόμα η μνήμη του θαύματος της υπεραγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της επικαλουμένης Μυρτιδιώτισσας. Το γεγονός έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό των Μυρτιδίων, στο νησί Κύθυρα, όταν η Παναγία θεράπευσε ένα παράλυτο. Ως κρίνει ακένωτος των παρασί αγαθών, εικόν σου υπάνσεπτος της Κυθυρίης αγνή, εδόθη κραυγάζουση. Χαίρε η προστασία πάντων των δεωμένων, χαίρε η σωτηρία των τιμώντων σε πόθο, χαίρε ή το παραλύτο, την ία συν βραβεύουσα.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη της Αγίας Πέρσης, μικρών θαλατεύουσα Πέρσα προς χρόνων, μέγαν προς όρμων ουρανού προς ορμήσω. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου έγινε γνωστός πριν ακόμα αγιοποιηθεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία με το βιογραφικό έργο «Ο Γέροντας Σιλουανός του Άθω», που το συνέγραψε με ωραίο τρόπο ηγούμενος της Μονής Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας, Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος, ο οποίος έζησε κοντά στον Άγιο για πολύ καιρό στον Άθω. Σύμφωνα λοιπόν με τον Σοφρόνιο, ο Άγιος Σιλουανός ασκήθηκε στο Άγιο Όρος για 46 χρόνια και συγκεκριμένα στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα. Γεννήθηκε το 1866 στο χωριό Σόβοκ της επαρχίας Λεμπεντιάσκ της Ρωσίας και το κοσμικό του όνομα ήταν Σιμεών Ιβάνοβιτς Αντόνοφ. Στη Ρωσία έκανε το επάγγελμα του ξυλουργού. Στο Άγιο Όρος πήγε το 1892 και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην άσκηση και την προσευχή. Το 1911 έγινε μεγαλόσχημος και στολίστηκε με πολλές άγιες αρετές και γέμισε όλος από θείο φως. Το 1905 βγήκε για λίγο από το Άγιο Όρος και επισκέφθηκε τα μοναστήρια της πατρίδας του. Απεβίωσε στις 24 Σεπτεμβρίου του 1938 και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας πρόσφατα τον αγιοποίησε. Χριστόν διδάσκαλον εν οδό ταπεινώσεως, προσευξάμενος έλαβες, μαρτυρούντος του πνεύματος εν σύ καρδία την λύτρωσιν, δια τούτο ασκήσεως ανεδείχθη σύ οδηγός, ως φωτός θείου έμπλεος. Όσοι επάτερ Σιλουανέ, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν δοκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις με ημίτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι. Πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάζοντος τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
0: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοήθεις εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντές μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
3: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασιν επέ με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πας της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασχύρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, τον ενυπορέψω με ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορθρέψει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
4: Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνη Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και αστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Άγγελος πρωτός στάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτός στάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτός στάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση, χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση, αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάπησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νυμφία νύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφία νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν αναγνία, φύση το γαβδί θρασαλέως. Το παράδοξο σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρση λήψεως την γη, συν πώς λέγεις κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνη, η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αναγνώνιον, πώς εστί τεχθήνη δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο πλην καυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίνιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, βγεις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα σύνος άσμα συνεγώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλάστου αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ηκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνήτους ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα οι νυμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλτε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτους γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε δις εν εδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα, θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατέων άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν, αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόρη, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα, χαίρε τη απάτη την κάμινον εσβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών, χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμέν θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κήρυκες, θεφόροι, γεγονότες, οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες των Ηρώδην ως λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν, αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη, σωτήρ μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Ει τούτων δεριστέντε ευώων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνην πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξίζερε η μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρτον σοφίαν κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της παυτού γενωμένης, εξασπόλου βλασίσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, ημνήσομεν αυτήν πόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται επιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολύ, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίρατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείν, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ποις αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρ ως Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σκληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώστε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διμάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος ήταν παρθένα Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας εσύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσιος, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας των νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα, πόρουν υφέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλια Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ήμνο άβα ητάτε συνεκτείνεστε, σπέβον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Ει αρίθμου γαρτιψά μοδά σαν προσφερομέν σι βασιλέ πάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δε δοκασιμήν τη ύβοσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάντα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον αυτού σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον ουν φωτίζουσα κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωταν ανατέλει ποτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρη τον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε ρουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντα ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σύ γαρική σα γαστρή, ω συνέχον πάντα τυχηρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ, χρυσοδίσα το πνεύματι. Χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία σου ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη βασιλεία. Στο απόρθητον τείχος. Χαίρε διεί σε γύρονται τρόπαια, χαίρε διεί σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπωντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου, Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου και νη πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αείτε των τρόπεων.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών πλουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεών ημφεδέσποινα ή Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εις έπροστρεχόντων και πάνων των χριστιανών των καταφύγιων νύβδε λήξη με των αμαρτωλών των εναγή των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ φιλανθρώπος πλαγνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρή παρών χιλαιών προσφερωμένην συδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την ειδόκιμον να δείξει με και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάργο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Εδώ σημείν δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας, και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας, πάψον τα σωρμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα ακίνησον, και δόρισε μην ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνουν ελαφρών, και πάσης αδανικής φαντασίας επιλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστην έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα για την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
6: Και ελπίζουμε ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
6: Επί σύ, χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάφημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο
3: επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξεση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρε μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφος η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
2: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό.
1: Χωρίς φιλήσουν και ημί.
0: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών Λιοπετρίου προγραμματίζει πνευματικές ομιλίες Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 7.30 μετά μεσημβρίαν με θέμα «Ζώντας με ένα Άγιο, εμπειρίες δίπλα από τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη», με ομιλητή τον Αθανάσιο Ρακοβαλή, ο οποίος έζησε μαζί με τον Άγιο Παΐσιο και μας μεταφέρει τις προσωπικές του εμπειρίες. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 4:30 μετά μεσημβρίαν, θέμα «Μίσος, αγάπη, συγχώρεση», ομιλητής ο γέροντας Νίκων από το Άγιο Όρος, ένα επίκαιρο και ουσιαστικό θέμα που αγγίζει τον καθένα μας. Και οι δύο ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του Ιερού Ναού Παναγίας Ελεούσης στο Λιοπέτρι. Ιερός Ναός Αγίου Σάββα στα Λιβάδια, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν, ομιλία με τον Αγιορείτη Γέροντα Πατέρα Νίκων, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ στην Πορταριά Πηλίου.

Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

Η ανάγκη πνευματικού οδηγού. Με την εξομολόγηση, ο άνθρωπος λυτρώνεται. Γέροντα, στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού οι χριστιανοί έκαναν δημόσια εξομολόγηση. Βοηθάει αυτό? Άλλα τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού και άλλα τώρα. Σήμερα αυτό δεν βοηθάει. Γιατί, γέροντα, τότε είχαν πιο πολύ ζήλο. Και πιο πολύ ζήλο είχαν και δεν είχαν αυτά που έχουν σήμερα οι άνθρωποι. Τώρα βλέπεις τα ανδρόγυνα χωρίζουν στα καλά καθούμενα. Δεν είναι όπως παλιά. Έχουν απομακρυνθεί οι άνθρωποι από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γι' αυτό και πνίγονται από τους λογισμούς και τα πάθη. Πόσοι έρχονται και ζητούν να τους βοηθήσω σε κάποιο πρόβλημά τους και ούτε εξομολογούνται ούτε εκκλησιάζονται. Εκκλησιάζεσαι καθόλου, τους ρωτάω. Όχι, μου λένε. Εξομολογήθηκες καμιά φορά? Όχι. Ήρθα να με κάνεις καλά. Μα πώς? Πρέπει να μετανοήσεις για τα σφάλματά σου. Να εξομολογείσαι, να εκκλησιάζεσαι, να κοινωνάς. Να κοινωνάς όταν έχεις ευλογία από τον πνευματικό σου. Και εγώ θα κάνω προσευχή να γίνεις καλά. Ξεχνάς ότι υπάρχει κι άλλη ζωή και πρέπει να ετοιμαστούμε για εκεί. Κοιτάξτε, πάτερ. Αυτά που λες, εκκλησίες, άλλη ζωή κλπ. Εμένα δεν με απασχολούν. Αυτά είναι παραμύθια. Έχω πάει σε μάγους, σε μέντιουμ και δεν μπόρεσαν να με κάνουν καλά. Έμαθα ότι εσύ μπορείς να με κάνεις καλά. Άντε τώρα. Τους μιλάς για εξομολόγηση, για μέλουσα ζωή και σου λένε αυτά είναι παραμύθια. Και από την άλλη μεριά, βοήθησέ με, παίρνω χάπια. Πώς. Με μαγικό τρόπο θα γίνουν καλά.

και βλέπεις πολύ, ενώ έχουν προβλήματα που τα προκάλεσαν οι αμαρτίες τους, δεν πηγαίνουν στο πνευματικό που μπορεί να τους βοηθήσει θετικά, αλλά καταλήγουν να εξομολογούνται στους ψυχολόγους. Λένε το ιστορικό τους, τους συμβουλεύονται για τα προβλήματά τους και αν έχουν να περάσουν ένα ποτάμι, τους ρίχνουν μέσα και ή πνίγονται ή βγαίνουν, αλλά πού βγαίνουν. Ενώ αν πάνε να εξομολογηθούν στο πνευματικό, θα περάσουν στην άλλη όχθη από τη γέφυρα, άνετα. Γιατί με το μυστήριο της εξομολογήσεως ενεργεί η χάρη του Θεού και λυτρώνονται. Γέροντα, μερικοί λένε δεν βρίσκουμε καλούς πνευματικούς, γι' αυτό δεν πάμε να εξομολογηθούμε. Αυτά είναι δικαιολογίες. Κάθε πνευματικός έχει θεία εξουσία εφόσον φοράει πετραχύλι. Τελεί το μυστήριο, έχει τη θεία χάρη. Και όταν διαβάσει τη συγχωρητική ευχή, ο Θεός σβήνει όλες τις αμαρτίες τις οποίες εξομολογηθήκαμε με ειλικρινή μετάνοια. Από μας εξαρτάται πόσο θα βοηθηθούμε από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ήρθε εκεί στο καλύβι μια φορά κάποιος που είχε ψυχολογικά προβλήματα με το λογισμό ότι έχω διορατικό χάρισμα και θα μπορούσα να τον βοηθήσω. «Τι προβλέπεις», μου λέει, «για μένα?» «Να βρεις», του λέω, «ένα πνευματικό να εξομολογήσει, για να κοιμάσαι σαν το πουλάκι και να μην παίρνεις χάπια». «Δεν υπάρχουν», μου λέει, «σήμερα καλοί πνευματικοί. Παλιά υπήρχαν. Έρχονται με καλό λογισμό ότι θα βοηθηθούν, αλλά δεν δέχονται αυτό που τους λες και κρίμα στα ναύλα». Βλέπω όμως και μια καινούργια τέχνη του διαβόλου. Βάζεις τους ανθρώπους στο λογισμό ότι αν κάνουν κάποιο τάμα και το εκπληρώσουν, αν πάνε και κανένα προσκύνημα, είναι εντάξει πνευματικά. Και βλέπεις πολλούς να πηγαίνουν με λαμπάδες και με τάματα στα μοναστήρια, στα προσκυνήματα, να τα κρεμάνε, να κάνουν τους μεγάλους σταυρούς, να κλαίνε και λιγάκι και να αρκούνται σε αυτά. Δεν μετανοούν, δεν εξομολογούνται και χαίρεται το ταγκαλάκι.

0: Γέροντα, ένας άνθρωπος που δεν εξομολογείται μπορεί να είναι εσωτερικά αναπαυμένος? Πώς να είναι αναπαυμένος? Για να νιώσει κανείς ανάπαυση πρέπει να πετάξει τα μπάζα από μέσα του. Αυτό θα γίνει με την εξομολόγηση. Ανοίγοντας ο άνθρωπος την καρδιά του στον πνευματικό και λέγοντας τα σφάλματά του, ταπεινώνεται. Και έτσι ανοίγει την πύλη του ουρανού. Έρχεται πλούσια η χάρις του Θεού και ελευθερώνεται. Πριν από την εξομολόγηση στην κορυφή του υπάρχει ομίχλη. Βλέπει θαμπά και δικαιολογεί τα σφάλματά του. Γιατί όταν ο νους του είναι σκοτισμένος από τις αμαρτίες, δεν βλέπει καθαρά. Με την εξομολόγηση κάνει μια φου, φεύγει ομίχλη και καθαρίζει ο ορίζοντας. Γι' αυτό όσους έρχονται να συζητήσουμε ένα θέμα ή να μου ζητήσουν μια συμβουλή κλπ, αν δεν έχουν εξομολογηθεί ποτέ, τους στέλνω πρώτα να εξομολογηθούν και μετά να έρθουν να μιλήσουμε. Μερικοί μου λένε, «Γέροντα, αφού εσύ μπορείς να καταλάβεις τι πρέπει να κάνω για αυτό το θέμα, πες μου». Και να καταλάβω εγώ τι πρέπει να κάνεις, τους λέω, «Δεν θα καταλάβεις εσύ τι θα σου πω». Γι' αυτό πήγαινε πρώτα να εξομολογηθείς και ύστερα έλα να συζητήσουμε. Γιατί πώς να επικοινωνήσεις και να συνεννοηθείς με έναν άνθρωπο όταν βρίσκεσαι σε άλλη συχνότητα? Με την εξομολόγηση πετάει ο άνθρωπος από μέσα του ό,τι άχρηστο έχει και καρποφορεί πνευματικά. Μια μέρα έσκαβα τον κήπο μου για να φυτέψω λίγες ντοματιές. Εκείνη την ώρα ήρθε κάποιος και μου λέει, «Τι κάνεις, γέροντα?» «Τι να κάνω», του λέω, «εξομολογώ τον κήπο μου». «Καλά, γέροντα», μου λέει, «χρειάζεται και ο κήπος εξομολόγηση?» «Ασφαλώς χρειάζεται. Έχω διαπιστώσει πως όταν τον εξομολογώ, βγάζω δηλαδή έξω πέτρες, αγριάδες, αγκάθια κλπ, τότε βγάζει επίσημα κυπευτικά. Αλλιώς οι ντομάτες γίνονται κυτρινιάρικες, καχεκτικές. Ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να διορθώνεται δια του ανθρώπου».
1: Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

0: Σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάλειξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου. Του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου. Ότι πάρικος ημίεν τη γη. Μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου. Η νασή μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσι συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Μελετώντας τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, σχηματίζουμε περί του Θεού την εικόνα ενός Θεού δικαιοσύνης, ο οποίος απονέμει στον καθένα κατά τα έργα του. Υπάρχουν όμως κάποια κείμενα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη τα οποία διατύπωσαν και έγραψαν άνθρωποι με υψηλή πνευματικότητα σε στιγμές θείων αναβάσεων και πνευματικών συνάρσεων, όπου μπόρεσαν να δουν, ας το πούμε έτσι, πιο καθαρά το πρόσωπο του Θεού και κατάλαβαν ότι ο Θεός είναι κυρίως Θεός ευσπλαχνίας και αγάπης. Ας μην ξεχνάμε ότι η αποκάλυψη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι ατελής. Στην τελειότητά της η αποκάλυψη του Θεού δόθηκε στους ανθρώπους δια του ενανθρωπίσαντος Υιού του, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στην Καινή Διαθήκη, η οποία διακηρύσει στον κόσμο το Ευαγγέλιο, τη χαρμόσυνη είδηση. Ποια είδηση? Ότι ο Θεός αγάπη εστί. Δεν είναι εκδίκηση ο Θεός, δεν είναι άτεγκτη δικαιοσύνη, δεν είναι απρόσωπος, δεν είναι αδιάφορος, είναι αγάπη. Και ότι ο Θεός, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην επιστολή του, φως εστί και σε αυτόν δεν υπάρχει κανένα σκοτάδι. Ήδη αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα, αυτό το Ευαγγέλιο που μας έφερε ο Κύριος Ιησούς Χριστός προημιάζεται και προφητεύεται στην Παλαιά Διαθήκη, όπως είπαμε, σε κάποια εκπληκτικά κείμενα. Ένα τέτοιο είναι το κείμενο του 102ου ψαλμού, του οποίου την ερμηνεία ξεκινήσαμε στην προηγουμένη μας εκπομπή. Είναι ένας ωραιότατος δοξολογικός ψαλμός που αποδίδεται στον Δαβίδ. Ο ψαλμωδός υμνεί τον Κύριο για κάποια ευεργεσία την οποία έλαβε, ίσως

σωτηρία του από κάποια δύσκολη περίσταση, τη θεραπεία του από κάποια βαριά ασθένεια. Όμως, εκφράζοντας τον ψαλμό αυτό, ανεβαίνει ψηλά, βλέπει τα πράγματα από αυτό το πνευματικό ύψος και διατυπώνει τις μεγάλες αυτές ιδέες τις οποίες έχει στον ψαλμό του. Παρακινεί την ίδια του την ύπαρξη να δοξολογήσει τον Κύριο και να μην ξεχνά ποτέ τις ευεργεσίες τις οποίες έκανε σε αυτόν. Οι ευεργεσίες είναι πρώτα αυτές που τον αφορούν προσωπικά, όπως και τον κάθε άνθρωπο. Είναι εκείνος που συγχωρεί τις ανομίες, είναι αυτός που γιατρεύει τις αρρώστιες μας, που μας λυτρώνει από τη φθορά του θανάτου, μας χαρίζει το στεφάνι του Θείου Ελέους και των Νυκτιρμών, χορταίνει την ύπαρξή μας, εκπληρώνοντας κάθε αγαθή μας επιθυμία, ανακαινίζει τη ζωή μας και τελικά μας χαρίζει την αιώνια νεότητα της Βασιλείας του Θεού. Στο δεύτερο μέρος, που είναι και το κύριο σώμα του ψαλμού, ο ιερός ψαλμωδός αφήνει πια τον εαυτό του και στρέφει τη σκέψη του στην ιστορία του λαού του Ισραήλ. Μελετά τη φιλόστορη συμπεριφορά του Θεού προς το λαό του και θυμάται τις ευεργεσίες που εκείνος έκανε σε αυτό το λαό. Ο σπουδαιότερη ευεργεσία αναφέρει, όπως θυμόμαστε, το ότι ο Θεός αποκάλυψε τις βουλές του και τα θελήματά του, τις εντολές του δια του Μωυσέως στο λαό του Ισραήλ. Θυμάται πόσο σπλαχνικός είναι ο Θεός και πως με μακροθυμία αντιμετώπισε τις παρεκτροπές του λαού και πως τις κάλυψε με τους ικτυρμούς του. Και φτάνει σε εκείνη την ωραία διακήρυξη: «Ικτύρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος». Με πόση χαρά εξαγγέλει στους ανθρώπους τα χαρακτηριστικά του Θεού στον οποίο πιστεύει. Είναι συμπαθής, ευσπλαχνικός, μακρόθυμος και πολυεύσπλαχνος. Οργίζεται κατά της αμαρτίας, αλλά δεν επιτρέπει να καταστραφούμε εξαιτίας της. Δεν μας ανταποδίδει τα όσα θα αξίζαμε με τις αμαρτίες που διαπράττουμε. Γι' αυτό και ζούμε. Αντιθέτως, στη μεγάλη του αγάπη ο Θεός μας δίνει το αμέτρητο έλεος του, τόσο μεγάλο όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, και διώχνει μακριά από μας τις αμαρτίες μας και τις συνέπειές τους όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση. Και αυτή του την ευεργεσία ο Θεός μας την προσέφερε βεβαίως με τη θυσία του Υιού του. Γι' αυτό και νοητά σχηματίζεται ο Σταυρός, όπως είπαμε. Ουρανός, γη, η μία διάσταση του Σταυρού, Ανατολή, Δύση, η άλλη διάσταση του Σταυρού. Ο Σταυρός λοιπόν είναι η πηγή της σωτηρίας μας. Και τέλος, φτάσαμε στον 13ο στίχο, όπου εκεί ο Θεός παρομοιάζεται με πατέρα. Όπως σπλαχνίζεται ένας πατέρας τα παιδιά του, έτσι σπλαχνίζεται ο Κύριος όσους τον σέβονται και τον φοβούνται. Είναι αυτή η αλήθεια την οποία την έδειξε σε όλο της το μεγαλείο ο Κύριός μας με την παραβολή του ασώτου. Σε αυτή την παραβολή φανερώνεται όλο το βάθος της αγάπης του Θεού και όλο το μεγαλείο του νοήματος που έχει ο 13ος στίχος.
Έτσι σπλαχνίζεται ο Θεός. Γι' αυτό και την αγάπη αυτού του Θεού δεν μπορεί ο νους του ανθρώπου να τη συλλάβει. Συνεχίζει όμως ο ιερός ψαλμωδός να σκέπτεται πάνω σε όλα αυτά τα οποία ευλαβώς έρχονται μέσα στην καρδιά του. Το Θεό δεν τον φαντάζεται, τον ζει, τον γεύεται. Ένιωσε στην ύπαρξή του αυτή την αγάπη, την οποία τώρα διατρανώνει. Και όσο εντρυφά στο μυστήριο της πατρικής σχέσης, της σχέσης ελέους και αγάπης του Θεού με τα πλάσματά του, τόσο και περισσότερο θαυμάζει. Πώς ο Θεός φαίνεται τόσο συγκαταβατικός, είναι τόσο καλός με τους ανθρώπους οι οποίοι τον λησμονούν, τον περιφρονούν, αμαρτάνουν σε αυτόν, καταπατούν τον νόμο του. Πώς? Απαντά στο στίχο 14, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσθη ότι χούσες μεν. Διότι μας ξέρει πολύ καλά, γνωρίζει από τι είμαστε πλασμένοι, δεν λησμονεί ότι είμαστε φτιαγμένοι από χώμα. Προσέξτε πόσο ιερός ψαλμωδός εισάγει το τρίτο μέρος του ψαλμού με αυτό το στίχο. Σε αυτό το τρίτο μέρος θα δούμε τον ψαλμωδό να φιλοσοφεί πάνω στην ανθρώπινη φύση, η οποία είναι ευτελή σαν το χώμα και εύθραυστη και αδύναμη όπως το χορτάρι του αγρού. Ας διαβάσουμε τους στίχους πριν τους ερμηνεύσουμε. Αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσθη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος οσύ χόρτωσε ημέρε αυτού, οσύ άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί εις Ιών, της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Τι είναι αλήθεια ο άνθρωπος στον οποίο ο Θεός δείχνει τόση αγάπη, τόσο ενδιαφέρον, στον οποίο προσφέρει τόσες ευεργεσίες? Ξέρει πολύ καλά ο Θεός τι είναι ο άνθρωπος. Αλίμον αν δεν ήξερε, ο παντογνώστης, ο δημιουργός, η απερινόητος σοφία, εκείνος που μας έπλασε. Ξέρει ότι είμαστε πλασμένοι από χώμα, εμνήσθη, ουδέποτε θα λέγαμε λησμονή. Βέβαια, στο Θεό δεν υπάρχει λύθη, λησμονιά. Πρόκειται για μια ανθρωπομορφική έκφραση με την οποία θέλει να μας πει ότι ο Θεός πάντοτε λαμβάνει υπόψη του την ανθρώπινη αδυναμία, την ανθρώπινη μικρότητα. Τι είναι ο άνθρωπος? Χώμα είναι ο άνθρωπος. Από εκεί τον έπλασε ο Θεός. Και οσύ χόρτωσε ημέρε αυτού, οσύ άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Του ανθρώπου οι μέρες είναι σαν το χορτάρι. Πόσο αδύναμο το χορταράκι, το αγριολούλουδο που το βλέπουμε στους αγρούς, όσο όμορφο φαίνεται μόλις ανθίσει το αγριολούλουδο, τόσο εύθραυστο αλλά και εφήμερο είναι. Για λίγο κρατάει ομορφιά του.
μετά από λίγο το βλέπεις να χάνει το χρώμα του, να μαραίνεται, να γέρνει στο έδαφος, να ξεραίνεται, να διαλύεται και να χάνεται. Αυτή ακριβώς την εξέλιξη φαίνεται να έχει και ο άνθρωπος επάνω στη γη. Για σκεφτείτε, μέσα στην απεραντοσύνη των αιώνων που διαρκεί ο κόσμος αυτός, για να μην αναφερθώ στην αιωνιότητα, τι είναι αλήθεια η ζωή του ανθρώπου? Όσα χρόνια κι αν είναι αυτή, όσο κι αν διαρκέσει, 10, 20, 30, 50, 70, 100 και πάνω από τα 100. Ως η χόρτος, ως η άνθος του αγρού, πόσο γρήγορα πέρασαν. Για σκεφτείτε πως περνούν οι αιώνες ο ένας μετά τον άλλον. Μια στιγμή σημειώνει η ζωή του κάθε ανθρώπου μέσα στην πορεία των χρόνων. Η φιλοσοφία του ψαλμοδού είναι βαθιά, σαν το χορτάρι. Τόσο παροδικός είναι ο άνθρωπος. Ανθίζει και μετά από λίγο παρέρχεται. Ό,τι πνεύμα διήλθενε από αυτό, ό,τι πνεύμα διήλθενε αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται τον τόπον αυτού. Αυτό το λέει για το χορτάρι και το λουλουδάκι του αγρού. Δέστε, το χλωρό χορτάρι, το ωραίο λουλουδάκι του αγρού, μόλις φυσήξει ένας ζεστός άνεμος, ο σιρόκος, όπως λένε οι ειδικοί, το καταστρέφει και το εξαφανίζει. Το καίει, θα λέγαμε. Και όταν μάλιστα βρισκόμαστε σε περίοδο καλοκαιριού και αισθανόμαστε τον καύσωνα να είναι γύρω μας, κατανοούμε πόσο εύκολα ένας λίβας, ένας καυστικός άνεμος ξεραίνει το χορταράκι. Πέρασε ο άνεμος ένα αφήσιμά του και το χορταράκι ξεράθηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Δεν μπορείς να βρεις ούτε καν τον τόπο στον οποίο στεκόταν, εκεί που ήταν φυτεμένο. Ούτε ο τόπος του δεν σημειώθηκε. Έτσι και ο άνθρωπος έρχεται και φεύγει, και γρήγορα τον λησμονούν. Έρχεται ένας άνεμος, μια περίσταση, ένα τύχημα, μια αρρώστια, η φυσική φθορά, και ο άνθρωπος φεύγει και ξεχνιέται και ο τόπος του ακόμα. Κι άλλοτε μας δόθηκε η ευκαιρία να το πούμε. Ο καθένας από μας μπορεί να θυμάται ποιος είναι ο παππούς του, η γιαγιά του, ίσως ο προπάπους, η προγιαγιά, να πούμε κι άλλη μια γενεά ακόμα πιο πίσω. Ποιος από μας θυμάται τον παππού του παππού του, τη γιαγιά της γιαγιάς του, ούτε καν που ήταν ο τόπος του, που περπάτησαν, τι έκαναν. Και αν σκεφτούμε για λίγο προηγούμενες γενναίες ή για περισσότερο, κατανοούμε το λόγο του ψαλμοδού. Ουχ υπάρξει και ουκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Ίσως στην καρδιά μας να δημιουργείται μελαγχολία με αυτή τη σκέψη, αλλά είναι η πραγματικότητα και δεν πρέπει να μείνουμε στη μελαγχολία. Όχι. Ακριβώς εδώ είναι το μεγαλείο του Θεού, ότι αυτόν τον άνθρωπο, τον ταπεινό, τον αδύναμο, τον πρόσκαιρο, τον παροδικό, που τον ξεχνούν οι απόγονοι του ίδιοι μετά από λίγες γενναίες, ο Θεός τον αγαπά. Για αυτούς τους πρόσκαιρους ανθρώπους ο Θεός φροντίζει. Για αυτούς είναι η σωτηρία. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, λέει ο ψαλμοδός σε άλλο σημείο του ψαλτηρίου θαυμάζοντας, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Μα τι είναι επιτέλους ο άνθρωπος? Τι αξία έχει ώστε εσύ ένας Θεός
να τον σκέπτεσαι, να τον επισκέπτεσαι και να φροντίζεις για αυτόν. Εδώ ακριβώς φαίνεται το μεγαλείο του Θεού, αδελφοί μου, και εδώ ακριβώς βρίσκεται και η βάση της ελπίδας μας. Οι δικές μας δυνάμεις είναι τυποτένιες. Οι δικές μας προοπτικές θα ήσαν ασήμαντες. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτά που είπαμε, μια παροδική ύπαρξη σαν το χορταράκι, σαν το αγριολούλουδο, αλλά είναι ο αποδέκτης της αγάπης του Θεού, το αντικείμενο της φροντίδας του Θεού, αυτόν τον τυποτένιο άνθρωπο τον οκτήρισε ο Θεός, τον λυπήθηκε και τον πόνεσε, καθώς οκτήρει πατήριους, όπως ο πατέρας τα παιδιά του. Εδώ είναι το μεγαλείο του ανθρώπου. Όχι στη δική του αξία, αλλά στην αξία που του δίνει ο Θεός. Γι' αυτό και αν χωρίσεις τον άνθρωπο από το Θεό, αν πάψεις να βλέπεις τον άνθρωπο ως αντικείμενο της αγάπης του Θεού, αν πάψεις να τον σέβεσαι ως δημιούργημα που ο Θεός το υιοθέτησε και το δοξάζει, τότε βλέπεις τον άνθρωπο σαν το χορτάρι και σαν το αγριολούλουδο που δεν σου στοιχίζει τίποτα να το τσαλαπατήσεις προκειμένου να εξυπηρετήσεις τα συμφέροντά σου. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που ξέχασαν ή παραγκώνησαν το Θεό από τη ζωή τους, στην ουσία στράφηκαν εναντίον του ανθρώπου. Όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος κατάργησε τα φρικτά βασανιστήρια που προέβλεπε ο Ρωμαϊκός νόμος, το έκανε με ποια αιτιολογία? Ότι δεν επιτρέπεται να κακομεταχειριζόμαστε και να παραμορφώνουμε την εικόνα του Θεού που υπάρχει στον άνθρωπο. Έτσι είπε η νομοθεσία του, αυτού του μεγάλου ηγέτη που θέλησαν να τον παρουσιάσουν ως μικρό. Οι μικροί που δεν θέλουν να συμμορφωθούν με το θέλημα του Θεού, γιατί είναι πονηρά τα έργα τους. Όταν σέβεται το Θεό ο άνθρωπος, σέβεται και το συνάνθρωπό του. Γι' αυτό μη σας φαίνεται περίεργο αν κοινωνίες που ξεχνούν το Θεό γίνονται απάνθρωπες και τσαλαπατούν τους ανθρώπους, τους αδύναμους, όπως τσαλαπατούν το χορτάρι και το αγριολούλουδο που σήμερα είναι και αύριο χάνεται. Η αξία του ανθρώπου βρίσκεται στη μεγάλη αγάπη που ο Θεός έχει για αυτόν. Αν λοιπόν ο άνθρωπος είναι πρόσκαιρος και παροδικός, ο Θεός που τον αγαπά είναι αιώνιος. Ας κάνουμε όμως ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε στην έννοια αυτή.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 102ο Ψαλμό, στο στίχο 17. Ένας υπέροχος δοξολογικός ψαλμός με τον οποίο ο Ιερός Ψαλμωδός εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς το Θεό για τις πολλές και μεγάλες ευεργεσίες του. Ταπεινός και αδύναμος είναι ο άνθρωπος. Θα μπορούσα να πούμε ότι είναι ένα τίποτα μέσα στην πορεία των χρόνων. Αυτό όμως το τίποτα ο Θεός το δόξασε, το τίμησε και το έκανε υπέρτατη αξία, διότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και ο Θεός τον αγαπά και τον ικτήρει ως πατήρ Υιούς. Έτσι λέει ο ψαλμωδός. Αυτός ο ταπεινός λοιπόν άνθρωπος αποκτά ανυπέρβλητο μεγαλείο όταν τον δει κανείς μέσα στο σχέδιο το αιώνιο του Θεού. Διότι εάν στην πορεία των χρόνων φαίνεται ο άνθρωπος παροδικός και τυποτένιος, για τον αιώνιο Θεό ο άνθρωπος έχει αιώνια προοπτική. Γι' αυτό και μετά τους στίχους αυτούς με τους οποίους μας περιέγραψε την ταπεινότητα και την αδυναμία του ανθρώπου και την παροδικότητά του, ο Ιερός Ψαλμωδός θέτει τους επόμενους δύο στίχους που δείχνουν το μεγαλείο του Θείου Ελέους. «Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς». Αν και από τη φύση του ο άνθρωπος φαίνεται να είναι ασθενής παροδικός και χωρίς προοπτική, υπάρχει το έλεος του Κυρίου. Η ευσπλαχνία του Κυρίου, η οποία παραμένει από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Άρα, το έλεος του Κυρίου, η ευσπλαχνία του Θεού, η αγάπη Του είναι εκείνη που θα διαφυλάξει τους φοβουμένους αυτών από του αιώνος και έως του αιώνος. Μάλιστα, στον παροδικό άνθρωπο, στον αδύναμο άνθρωπο, ο Θεός δίνει αιώνια προοπτική. Δεν θα πάψει ποτέ να τον αγαπά, να τον ελεεί και επομένως να τον κρατά στη ζωή την αιώνια, και να δίνει προστασία στα τέκνα εκείνων οι οποίοι φυλάσσουν τον νόμο του και ενθυμούνται τα συντολάς του. Προσέξτε όμως, του ποιήσε αυτάς για να συμμορφώνονται με αυτές. Βλέπετε ότι ο Κύριος μας προσφέρει αιώνια προοπτική και αιώνια ζωή. Αυτά θα τα δούμε πολύ πιο καθαρά όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός έλθει στον κόσμο και με την ύπαρξή Του, τα θαύματά Του, τη διδαχή Του, τη σταύρωση, το θάνατο και την Ανάστασή Του δείξει ποιο είναι το μέλλον του ανθρώπου. «Μη φοβόσαστε», είπε, «ότι εγώ ζω και εμείς ζήσεστε. Εγώ ζω και εσείς θα ζήσετε μαζί μου». Όσοι πιστοί, όσοι τον ακολουθήσουν από του αιώνος και έως του αιώνος. Το έλεος του Κυρίου, λέει ο ψαλμωδός, είναι μαζί με εκείνους οι οποίοι φυλάσσουν τη διαθήκη του και θυμώνται τις εντολές του. Δεν τις θυμώνται τις εντολές του απλώς ως μια γνώση επιπλέον. Είναι πολλοί που ξέρουν τις εντολές του Θεού και μπορούν να τις επαναλάβουν. Το ζητούμενο είναι αυτές τις εντολές να τις πιστεύουμε. Και προπάντων να έχουμε τη διάθεση του ποιήσε αυτάς να τις κάνουμε πράξη. Διότι όπως θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό, ευάρεστοι δηλαδή στο Θεό,
άνθρωποι του Θεού δεν είναι εκείνοι οι οποίοι ακούνε τον νόμο του, ή αν θέλετε εκείνοι που τον γνωρίζουν και μπορούν να τον επαναλάβουν από στήθους, αλλά οι ποιητέ του νόμου δικαιωθήσονται, αυτοί οι οποίοι θα ζήσουν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και θα τις κάνουν πράξη. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Θεός προσφέρει τα ελέη του στους ανθρώπους, προσφέρει τις ευεργεσίες του, προσφέρει ζωή αληθινή, αλλά θα πρέπει και οι άνθρωποι να ανταποκριθούν αποδεχόμενοι τη διαθήκη του, παίρνοντας τα σοβαρά τις υποσχέσεις του και εκπληρώνοντας το θέλημά του με την τήρηση των Αγίων του εντολών. Εκείνος που εκπληρώνει το θέλημα του Θεού στη ζωή του, εκείνος θα δει να πραγματοποιείται το θέλημα του Θεού και στην αιώνια προοπτική του, δηλαδή θα δει ζωή αιώνια. Ξέρουμε πολύ καλά από την αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού Χριστού ότι φεύγοντας ο άνθρωπος από τη γη αυτή, από τη ζωή αυτή, δεν χάνεται. Υπάρχει ζωή και μετά θάνατον. Υπάρχει ανάσταση στο τέλος της ιστορίας και υπάρχει κρίση. Και μετά την κρίση, ζωή αιώνια για εκείνους οι οποίοι πήραν στα σοβαρά το Λόγο του Θεού. Τούτη ζωή την οποία ζούμε, αδελφοί, δεν είναι αίδιος, όπως λέει ένας αρχαίος χριστιανός συγγραφέας. Το έλεος του Κυρίου είναι όμως αίδιον, πάντοτε το ίδιο, πάντοτε δυναμικό, πάντοτε σωτήριο. Και αυτό το έλεος δίνεται σε μας όταν φοβόμαστε, όταν σεβόμαστε δηλαδή τον Κύριο. Αυτός ο φόβος του Θεού, το να υπολογίζεις δηλαδή το Θεό στη ζωή σου, είναι ο απαραίτητος όρος για να ελκύουμε το άπειρο έλεος του. Και αυτό επαναλαμβάνεται συχνά ακόμα και στον ψαλμό τον οποίο διαβάζουμε. Θυμηθείτε τι διαβάσαμε στο στίχο 11. Κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέω και σε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Μία δήλωση. Καθώς η κτήρη πατήριους ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Δεύτερη δήλωση. Και το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Τρίτη δήλωση. Βλέπετε πόσο το τονίζει ο ιερός ψαλμωδός, για να το βάλουμε καλά στη σκέψη μας, για να το βάλουμε καλά στην καρδιά μας. Ας φροντίσουμε λοιπόν να αποκτήσουμε το θείο φόβο, να αγαπούμε τον Θεό και να τον υπολογίζουμε. Είπα να αγαπούμε τον Θεό. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος από τον φόβο του Θεού φτάνει στην αγάπη του Θεού, και όταν αγαπήσει το Θεό ήδη γεύεται την αιώνια ζωή. Θυμηθείτε τι έλεγε ο Μέγας, διδάσκαλος και καθηγητής των ασκητών, ο Αντώνιος: «Εγώ δεν φοβούμαι πια τον Θεό, διότι τον αγαπώ, και η αγάπη έξω βάλει των φόβων». Αν λοιπόν ισχύει όλο αυτό το μεγαλειώδες πρόγραμμα, όλη αυτή η θαυμαστή προοπτική για εκείνους που φοβούνται τον Θεό, σκεφτείτε τι περιμένει εκείνους που τον αγαπούν. Εκείνοι που τον αγαπούν θα γίνουν μέτοχοι ζωής αιωνίου. Εκείνοι θα απολαύσουν τα μεγαλεία του Θεού και θα τον δοξολογούν αιώνια. Για αυτή την αιώνια δοξολογία του Θεού θα μας μιλήσει ο ιερός ψαλμωδός στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του ψαλμού, που περιλαμβάνεται στους στίχους 19 έως 22.
Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα σύντομο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 102ο Ψαλμό και μάλιστα στο τελευταίο μέρος του, που περιλαμβάνει τους στίχους 19 έως 22. Πρόκειται, όπως είδαμε, για έναν δοξολογικό ψαλμό, έναν ψαλμό μέσα από τον οποίο ο ιερός ψαλμωδός εκφράζει την δοξολογία και ευχαριστία του προς τον Θεό για τις πολλές και μεγάλες του ευεργεσίες, διότι του συγχωρεί τις αμαρτίες, του γιατρεύει τις αρρώστιες, τον λυτρώνει από τη φθορά του θανάτου, του εκπληρεί όλες τις καλές επιθυμίες. Είναι ο ευεργέτης του Ισραηλιτικού έθνους, ο ικτήρμων και ελεήμων, εκείνος ο οποίος βλέπει πάντοτε με συμπάθεια τους ανθρώπους, ακόμα και στην πτώση για την αμαρτία τους, που αγάπησε τον άνθρωπο, τον ταπεινό, τον αδύναμο, τον περιφρονημένο, τον πρόσκαιρο, και του χάρισε αιώνια προοπτική, ώστε να τον κάνει μέτοχο της δικής του ζωής, της δικής του μακαριότητος, και ο άνθρωπος ανταποκρίνεται σε αυτές τις ευεργεσίες του Θεού και τις παροχές, θα έλεγα, του Θεού, όταν παίρνει στα σοβαρά το νόμο του, όταν σέβεται, όταν φοβείται τον Θεό, θυμάται τις εντολές του και τις κάνει πράξη. Βέβαια, πριν προχωρήσουμε, ας σημειώσουμε και κάτι ακόμα. Για να θυμόμαστε τις εντολές του Θεού, θα πρέπει και να τις γνωρίζουμε. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η μελέτη του Λόγου του Θεού, η ακρόαση του Λόγου του Θεού, ώστε να μαθαίνουμε αυτά τα μεγάλα μυστικά της αληθινής ζωής, της μακαρίας ζωής, αν θέλετε να το πω και έτσι, της επιτυχημένης ζωής. Και προσέξτε, μακριά από μας. Η επίδραση του διαβόλου, που λέει ότι οι εντολές του Θεού ή κάποιες από τις εντολές του Θεού ίσχυαν σε κάποια εποχή, αλλά δεν ισχύουν στη δική μας, γιατί δήθεν άλλαξαν οι συνθήκες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη και δεν υπάρχει τίποτε καταστροφικότερο από το να πιστεύει ο άνθρωπος κάτι τέτοιο. Οι εντολές του Θεού δεν δόθηκαν για να μας ταλαιπωρούν, ούτε για να μας κουράζουν. Δόθηκαν για να μας διευκολύνουν, για να μας δείξουν προς τα πού πρέπει να κατευθυνθούμε και τι πρέπει να κάνουμε για να βρούμε το πλήρωμα και την αλήθεια της ζωής μας. Αν τις πάρουμε στα σοβαρά, τότε σωθήκαμε. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, ας μην ξεχνούμε ποτέ ότι η γνώση των εντολών του Θεού είναι γνώση των μυστικών της ζωής και μάλιστα των μυστικών επιτυχίας του ανθρώπου. Και ερχόμαστε στο τελευταίο μέρος του ψαλμού, που περιλαμβάνει τους στίχους 19 έως 22. Ας τους διαβάσουμε. «Κύριος εν το ουρανό, ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε εδυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον». Ο ιερός ψαλμωδός, στο απόσπασμα του ψαλμού που διαβάσαμε, ακούσαμε ότι απευθύνεται στους αοράτους αγγέλους, στις αγγελικές δυνάμεις,
αλλά και στα ορατά δημιουργήματα, προς την ίδια του την ψυχή και πάλι, και με φωνή που πάλεται απορθία ευφροσύνη και ιερό ενθουσιασμό, συνιστά σ' όλα τα δημιουργήματα του Θεού να μην παύσουν ποτέ να ευλογούν, να δοξολογούν τον τόσο ευσπλαχνικό Κύριό τους. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ο Κύριος έχει το θρόνο του στον ουρανό και η βασιλεία του επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους αιώνες και σε όλη την έκταση του σύμπαντος. Ο θρόνος του Θεού, εδώ πρόκειται για μία εικόνα δανεισμένη και πάλι από την ανθρώπινη ιστορία και ζωή. Παρομοιάζεται ο Κύριος ως ένας υπέρτατος βασιλιάς, υπέρτατος άρχοντας, ο οποίος έχει το θρόνο του στον ουρανό. Αυτό σημαίνει ότι η βασιλεία, η δύναμη, η εξουσία του Κυρίου είναι ανεπηρέαστη από τις μεταβολές που συμβαίνουν στη γη και τις λοιπές επιδράσεις. Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι ο Θεός σε κάθε εποχή είναι ο ίδιος και γι' αυτό σε κάθε εποχή τα προστάγματά του έχουν την ίδια σημασία, την ίδια αξία, την ίδια ζωτικότητα. Είναι ουράνια τα προστάγματα του Θεού, όπως ουράνια είναι η εξουσία και η δύναμή του. Εκεί λοιπόν βρίσκεται ο Θεός και από εκεί ελέγχει και εξουσιάζει τα πάντα. Προσέξτε, η σκέψη ότι ο Θεός βρίσκεται στον ουρανό δεν σημαίνει καθόλου ότι ο Θεός βρίσκεται μακριά από τη γη και δεν ελέγχει τα όσα συμβαίνουν στη γη. Αντιθέτως, ο Κύριος από εκεί που βρίσκεται, από τα υψηλά της δόξης του, παρακολουθεί τα πάντα. Η εξουσία του δεσπόζει πάσης της γης και παντός του υπαρκτού κόσμου, σε όλο το σύμπαν πάντων δεσπόζει. Είναι ο Παντοκράτορ, είναι ο πάντων Κύριος. Αυτό λοιπόν τον Θεό λατρεύουμε και αυτή η βασιλεία του, βασιλεία δικαιοσύνης, ειρήνης, αγάπης και μακαριότητος, είναι ανοιχτή και διαθέσιμη σε όλους εκείνους οι οποίοι πιστεύουν στο λόγο του, τον σέβονται και τον ακολουθούν. Μην ξεχνάτε ότι η βασιλεία του Θεού είναι η αιώνια πατρίδα μας. Είναι εκεί που ο Θεός μας έχει καλέσει για να απολαμβάνουμε αιώνια μαζί του τη δική του μακαριότητα. Και με αυτή τη σκέψη ο Ιερός Ψαλμωδός γεμίζει από άγιο ενθουσιασμό. Θυμάται την μεγίστη ευεργεσία του Θεού, την ουράνια βασιλεία, την μακαριότητα, και γι' αυτό αισθάνεται την ανάγκη να συστήσει μια υπερκόσμια χοροδία με όλα τα δημιουργήματα για να υμνήσουν τον Κύριο. Δοξολογείται λοιπόν τον Κύριο όλοι οι άγγελοι του, όλοι εσείς που είστε ισχυροί και κάνετε πράξη το θέλημά του, όλοι εσείς που είστε πρόθυμοι να ακούτε και να εκτελείτε τις εντολές του. Αναφέρεται πρώτα στις ουράνιες δυνάμεις, τους Αγίους Αγγέλους,
είναι τα νοερά δημιουργήματα του Θεού. Είναι άειλοι και ασώματοι οι άγγελοι, είναι όμως συνειδητές υπάρξεις, είναι πρόσωπα τα οποία συνειδητά υπηρετούν το Θεό και τον δοξολογούν. Βεβαίως ξέρουμε ότι κάποιοι από τους άγγελους ακολούθησαν τον νεοσφόρο και ξέπεσαν και έγιναν άγγελοι του σκότους. Εδώ βέβαια δεν απευθύνεται σε αυτούς, αλλά στους αγγέλους που παραμένουν πιστοί και λατρεύουν το Θεό. Είναι λειτουργικά πνεύματα τα οποία διακονούν το σχέδιο του Θεού, αλλά και τον δοξολογούν. Όλοι λοιπόν οι άγγελοι δοξολογείτε τον Θεό. Και βέβαια οι άγγελοι ξέρουμε ότι αυτό κάνουν συνεχώς. Θαυμάζουν και μεγαλύνουν το Θεό. Τον αγαπούν και τον λατρεύουν, όπως ακριβώς αποκαλύφθηκε στα οράματα των προφητών, στις οράσεις των Αγίων. Μαζί όμως με τους αγγέλους καλούνται να υμνήσουν το Θεό και εκείνοι που έχουν τη δύναμη να κάνουν πράξη το λόγο του, το θέλημά του. Ίσως να υπονοούνται οι άγγελοι, διότι έχουν τη δύναμη πάντοτε να υπηρετούν το θέλημα του Θεού. Ίσως όμως να είναι και οι άνθρωποι, εκείνοι που έχουν τη βούληση και έχουν αποκτήσει τη δύναμη, γιατί την ζήτησαν, να κάνουν πράξη το θέλημα του Θεού. Βέβαια, για να κάνει κανείς έργο το λόγο του Θεού, χρειάζεται δύναμη. Και ο Θεός τη δίνει τη δύναμη σε εκείνον που τη θέλει, σε εκείνον που τη ζητά. Οι Άγιοι του Θεού ήταν δυνατοί, οι δίκαιοι ήσαν δυνατοί. Οι άνθρωποι που αγωνίζονται ειλικρινά για το θέλημα του Θεού έχουν δυναμισμό. Μακάρι να είμαστε κι εμείς ανάμεσα σε αυτούς. Λοιπόν, αυτοί καλούνται να δοξολογούν το Θεό, όπως και τον δοξολογούν, όχι μόνο με το στόμα τους, αλλά και με τις πράξεις τους. Όλοι εκείνοι, οι ακούοντες, οι υπακούοντες στην φωνή των λόγων αυτού. Αν θέλεις να κάνεις υπακοή στο Θεό, μην νομίσεις ότι αυτό γίνεται χωρίς αγώνα, χωρίς προσπάθεια. Θέλει δύναμη, θέλει θυσία. Και τη δύναμη θα στη δώσει ο Θεός όταν είσαι έτοιμος να αναλάβεις, να κάνεις θυσίες για χάρη του. Να θυσιάσεις τον παλαιό άνθρωπο, τα παθήματα και τις επιθυμίες, για να ζωογονηθεί ο νέος, ο άνθρωπος που αναγεννήθηκε εν Χριστώ και είναι τέκνο του Θεού. Ευλογείτε λοιπόν τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού. Υμνείτε τον Κύριον όλες οι στρατιές των αγγελικών δυνάμεων. Λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Λειτουργοί του Θεού είναι εκείνοι οι οποίοι τον υπηρετούν, εκείνοι οι οποίοι διακονούν στο έργο του, στο θέλημά του, στο σχέδιό του. Είναι οι άγγελοι, είναι λειτουργικά πνεύματα, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι δέχτηκαν και ανέλαβαν να υπηρετούν το Θεό σε αυτόν τον κόσμο, να μαρτυρούν με την πράξη το Άγιο θέλημά του. Είναι αυτοί τους οποίους πρέπει να ζηλεύουμε, εκείνοι τους οποίους θα πρέπει να θέλουμε να ακολουθήσουμε, να μιμηθούμε, ζητώντας από το Θεό να μας δώσει τη χάρη και τη δύναμη να το κατορθώσουμε. Και καταλήγει σε ένα γενικό προσκλητήριο: ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού.
όλα τα έργα Του, όλα τα δημιουργήματά Του τελικά. Δοξολογήστε αυτόν τον Κύριο. Μην πάψετε να αναπέμπετε σε Αυτόν τον ύμνο και την ευγνωμοσύνη σας, όλα τα έργα Του. Εν παντή τόπο της δεσποτείας Αυτού, σε όποιο τόπο της κυριαρχίας Του και αν βρίσκεστε, μην πάψετε να ευλογείτε τον Κύριον. Ο Άγιος Ησύχιος ασκητής, σχολιάζοντας το εν παντή τόπο της δεσποτείας, γράφει: «Καν εν αγορά τύχης, καν εν λουτρό, καν εν δοσμοτηρίο, καν εν βασιλείς αναμνηστεί, ότι τόπον πατής της του Θεού δικαιοσύνης και μη παύσεις των δημιουργών ευλογών». Είτε βρίσκεσαι στην αγορά, είτε βρίσκεσαι στο λουτρό, είτε είσαι στη φυλακή, όπου και αν βρίσκεσαι, ακόμα και αν βρίσκεσαι στα βασιλικά ανάκτορα, δηλαδή είτε σε ευχάριστη είτε σε δυσάρεστη ατμόσφαιρα, είτε σε εύκολη είτε σε δύσκολη θέση, θυμίσου ότι βρίσκεσαι σε τόπο της Θεού δικαιοσύνης και μη παύσεις να δοξολογείς το Θεό. Μαζί λοιπόν και εμείς με τον μεγάλο ψαλμοδό ας δοξολογούμε το Θεό, αγαπητοί μου αδελφοί, και όταν διαβάζουμε τον ψαλμό αυτό, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, σε κάθε άλλη ευκαιρία και με κάθε τρόπο. Και ας είμαστε βέβαιοι ότι ο μεγάλος μας ευεργέτης δεν θα πάψει να μας ευεργετεί, να μας αξιώνει και εμάς να είμαστε ανάμεσα σε αυτούς που τον σέβονται και τον φοβούνται, σε αυτούς που με δύναμη εκπληρώνουν το Άγιο θέλημά Του, σε αυτούς που υπηρετούν στο Άγιο σχέδιό Του, σε αυτούς που τον αγαπούν. Ας είμαστε κι εμείς οι μνητές των θείων μεγαλείων και των θείων ευεργεσιών. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

Η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου εν ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισελεύθησης κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσει δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γίν την ζωήν μου, εκαθίσαι μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς εδασχύρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κοί ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαν εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαν αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν

εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεσαι απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς εμπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία με πορεύθη στην ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν δικηλία αυτής και πλήστη πνεύματος

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώτιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτης την ηγεσία ενός δεσπότη,

Ιησούν ημάς επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημίν σφόδρα, μη δέμνηστείς των ανομοιών ημών, αλ' επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρ η Θεός ημών και ημίς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το όνομά σου επί

Έτσι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγία Μονικά στην Πάντα Μονικόλη και χώρα. Απολυμούνι με σεισμού καταποντισμού πυρός μαζέας. Επιδρομής αλλών φίλων εμφυλίου πολέμου και εθνιδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιων ευμενή και διάλατων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεώνικων. Το αποστέψε και διασκεδάσε πάσα νοργία και νόσων. Την κατημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς. Εκ της επιχειμένης δικαιοσύνης.

εις πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: ημάς των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόροι 91.

την έννοια της χάριτος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε το βιβλικό και θεολογικό πλαίσιο αυτών των εννοιών, να δώσουμε μια γενική σύνοψη των σχετικών θέσεων της Βίβλου και κατ' επέκταση της Ορθόδοξης Θεολογίας, χωρίς βέβαια να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες του θέματος και στην ειδική προβληματική, όπως κυρίως φαίνεται στην Παύλια Θεολογία, στις επιστολές κυρίως προς Ρωμαίους και προς Γαλάτας. Αφορμή για το θέμα αυτό παίρνουμε από το σχετικό άρθρο του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θεολογική Σχολή, κυρίου Γεωργίου Γαλίτη, το οποίο δημοσιεύτηκε στον συλλογικό τόμο «Διακονία και Λόγος», χαριστήριος τόμος προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου. Στον τόμο αυτό έχουμε αναφερθεί και παλαιότερα και θα μας δοθεί και πάλι αφορμή να πούμε περισσότερα πράγματα, ο οποίος εκδόθηκε το 2004 από τις εκδόσεις Αρμός. Ο ομότιμος καθηγητής λοιπόν, ο κύριος Γεώργιος Γαλίτης, σχετικά με τις έννοιες του νόμου και της χάριτος, αναφέρει καταρχάς τα εξής. Η λέξη νόμος παράγεται από το ρήμα νέμο. Έχει σχέση με την νομή και την απονομή και σημαίνει αρχικά κάθε μορφή υφιστάμενου ή ισχύοντος κανόνος, τάξεως, έθους. Ο νόμος ως γενική έννοια καταγράφεται στους επιμέρους νόμους που αποτελούν τη γραπτή έκφραση της ενόμου τάξεως. Οι νόμοι, κατά τον Αριστοτέλη, είναι η ψυχή της πόλεως, ο οποίος επεξηγεί «όπου γάρ μη νόμοι άρχουσιν, ουκ εστι πολιτεία», όπου δηλαδή δεν κυβερνούν οι νόμοι, εκεί δεν υπάρχει και ένομη πολιτεία, ένομη τάξη. Με άλλα λόγια, όπου δεν υπάρχει νόμος, γραπτός νόμος, εκεί επικρατεί το ηθικό και το κοινωνικό χάος. Στην αρχαία ελληνική σκέψη, ο νόμος της πόλεως έχει θεία προέλευση ως εικόνα του νόμου που κυβερνά τον κόσμο, το σύμπαν. Ο άνθρωπος είναι ανίκανος να υπάρξει χωρίς τον νόμο της πόλεως του, αλλά ακόμη λιγότερο χωρίς τον νόμο που κυβερνά τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, για τους αρχαίους Έλληνες, τόσο οι φυσικοί νόμοι όσο και οι νόμοι που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι τεθειμένοι από τον Θεό, δηλαδή έχουν θεία προέλευση. Όπως και ο παγκόσμιος νόμος δομεί τον κόσμο αποτρέποντας το χάος, έτσι και ο νόμος της πολιτείας δομεί την ανθρώπινη κοινωνία αποτρέποντας το κοινωνικό χάος. Ως θεμέλιο και προϋπόθεση για τη θέσπιση, επιβολή και τήρηση του νόμου που τίθεται από την πολιτεία, θεωρήθηκε πάντοτε ο ηθικός νόμος. Υπάρχει τέτοιος νόμος? Και αν ναι, ποιος τον έθεσε? Ποιο είναι το κύρος του και από πού πηγάζει η αυθεντία του? Είναι διαχρονικός ή καιρικός, αλλάζοντας με την πάροδο του χρόνου και συμμεταβαλλόμενος με τις εκάστοτε κρατούσες αντιλήψεις προσαρμοσμένες αυτές? Στα ερωτήματα αυτά ας δώσουμε δύο βασικές θεολογικές παραμέτρους, δηλαδή δύο θέσεις. Το πρώτο, ο ηθικός νόμος είναι σύμφυτος με το ανθρώπινο γένος. Η τοποθέτηση του ανθρώπου στον παράδεισο συνδυάστηκε από την πρώτη στιγμή με την εντολή του Θεού. Και ενετήλα το Κύριος ο Θεός, το Αδάμ λέγον, από παντός ξύλου του εν το παραδείσο βρώσει φαγήν, από δε του ξύλου του γινώσκην καλών και πονηρών, ου φάγεστε από αυτού. Η εντολή αυτή, εντολή κατά βάση νηστείας, όσο και αν φαίνεται ασήμαντη, είχε παρατάφτα απόλυτη αξία, γιατί ήταν εντολή υπακοής. Ήταν το δείγμα, η δοκιμή εντός αγωγικών για την υποταγή του ανθρώπου στον νόμο του Θεού. Η εντολή αυτή είχε αιώνια αξία, διαχρονική, γιατί καθόριζε το κριτήριο για τη συμμόρφωση του ανθρώπου με το θέλημα του Θεού. Η εντολή του Θεού στον Παράδεισο συνιστά τον θετό νόμο, ο οποίος όμως προϋποθέτει τον έμφυτο νόμο. Μπορεί να μην είχε τη γνώση, δηλαδή την εμπειρία του καλού και του πονηρού ο άνθρωπος. Είχε όμως έμφυτη την ικανότητα να γνωρίζει ότι πρέπει να υπακούσει την εντολή του Δημιουργού του. Και όπως θα πει αργότερα ο Απόστολος Παύλος, «όταν γάρ έθνη τα μη νόμων έχοντα

φύσιτα του νόμου ποιεί, ούτι νόμων μη έχοντες, εαυτής εισι νόμος. Ίτνες ενδείκνυται το έργο του νόμου, γραπτών εν τες καρδίες αυτών, συμμαρτυρούσεις αυτών της συνειδήσεως. Φυσικά και ο εμβητός νόμος και ο θετός νόμος δεν θα είχαν νόημα εάν δεν στηρίζονταν στην ελευθερία του ανθρώπου να δεχθεί ή να απορρίψει την εντολή, να τηρήσει ή να αθετήσει τον έμπειτο ή θετό νόμο. Έτσι, η ηθική αξία ή απαξία μιας πράξεως προϋποθέτει τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του ανθρώπου, την ελευθερία της βουλήσεως. Ο πρώτος άνθρωπος ελεύθερα επέλεξε την παρακοή. Η παράβαση της εντολής έφερε την πτώση του ανθρώπου, την έκπτωση από τον παράδεισο, την απώλεια της δυνατότητας να ζει κοντά στο Θεό και να συνομιλεί με Αυτόν. Στην πτώση του άνθρωπος συμπαρέσυρε όλη την κτήση, η οποία κατά τον Απόστολο Παύλο συστενάζει και συνοδύνει με Αυτόν. Έτσι εισήλθε το κακό στον κόσμο με όλες του τις μορφές. Αυτό επιβεβαίωσε ο Θεός όταν λέγει στον Αδάμ μετά την πτώση: «Επικατάρατος υγιέν της έργης σου, εν λύπες φάγει αυτήν πάσα σας ημέρας της ζωής σου, ακάνθας και τριβόλους ανατελήσει, εν υδρότη του προσώπου σου φάγει τον άρτο σου, έως του αποστρέψε εις την γην εξής ελήφθης, ότι γη και εις γην απελεύσει». Όλα αυτά μεταφράζονται στο κοσμικό επίπεδο ως φυσικές καταστροφές και εχθρικό περιβάλλον. Στο βιολογικό επίπεδο ως φθορά και θάνατος. Στο συναισθηματικό ως πόνος, λύπη και στεναγμός. Η πηγή όμως όλων αυτών είναι το χάος που άφησε στην ψυχή του ανθρώπου η απουσία του Θεού. Το χάσμα που χωρίζει τον Θεό από τον άνθρωπο. Δεν έφυγε ο Θεός από τον άνθρωπο. Το αντίθετο. Ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από το Θεό. Αυτός ξενίζει τον Θεό από μέσα του και το κενό ήρθε να καλύψει η αμαρτία, η ουσία της οποίας είναι η ανταρσία κατά του Θεού, που είναι ταυτόσιμη με την άρνηση του νόμου του. Αυτή σφράγισε ανεξίδρα την ψυχή του ανθρώπου και χάραξε ανεπιστρεπτή μέσα του τη ροπή προς το κακό. Προχωράμε στο θέμα του νόμου σε ένα δεύτερο σημείο. Ο ανθρώπινος νόμος και συνακόλουθα οι κοινωνικές δομές είναι αναγκαία επακόλουθα της πτώσεως του ανθρώπου. Προηγουμένως είπαμε ότι ο ηθικός νόμος είναι σύμφυτος με το ανθρώπινο γένος. Τώρα ο ανθρώπινος νόμος και οι κοινωνικές δομές είναι αναγκαία της πτώσεως του ανθρώπου. Με την πτώση του δηλαδή ο άνθρωπος έχασε την κοινωνία του με τον Θεό και απόλεσε το Άγιο Πνεύμα που του είχε δώσει ο Δημιουργός του όταν ενεφύσισε εις το πρόσωπο αυτού πνοήν ζωής και έγινε το άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Δηλαδή έγινε πρόσωπο λαμβάνοντας την πνοή του προσωπικού Θεού. Η απομάκρυνση από το Θεό διετάραξε τις αρμονικές σχέσεις του ανθρώπου με τα άλλα δημιουργήματα του Θεού, με την κτήση και συνεπώς με τους συνανθρώπους του. Έτσι, για να μπορέσει να επιβιώσει ο άνθρωπος μέσα στη μεταπτωτική κοινωνία, χρειάζεται να δημιουργήσει θεσμούς και δομές. Οι θεσμοί αυτοί και οι δομές δεν μπορούν να μεταβάλουν την κοινωνία σε παράδεισο, αποσκοπούν όμως στο να την προστατεύσουν από το να γίνει κόλαση. Τις δομές και τους θεσμούς τους αποδέχεται ο Θεός. Η εξουσία του Πιλάτου ήταν δεδομένη άνωθεν, λέγει ο ίδιος ο Χριστός σύμφωνα με τη μαρτυρία του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ο Απόστολος Παύλος ανάγει την αρχή κάθε εξουσίας στον Θεό. Ουγαρέ στην εξουσία ημί υπό Θεού, εδε ούσε εξουσίε υπό του Θεού τεταγμένε εισιν. Σε αυτή την εξουσία συνιστά ο Παύλος υποταγή. Η υποταγή όμως στους κοινωνικούς θεσμούς και τις κοινωνικές δομές μπορεί να διαφυλά την κοινωνία από την κατάρρευση και το χάος. Δεν μπορεί όμως να άρει το χάος της απώλειας της κοινωνίας με τον Θεό. Δεν μπορεί να επανασυστήσει την κοινωνία με τον Θεό. Αυτό επιτυχάνεται μόνο με την αντίστροφη κίνηση από εκείνη του Αδάμ. Οι συνέπειες της παρακοής στο θέλημα του Θεού θεραπεύονται μόνο με την υπακοή στις εντολές του.

συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές στην εκπομπή Βιβλικά Θέματα και αφού είδαμε την έννοια του νόμου να περάσουμε να δούμε την έννοια της χάριτος. Ένας που διαβάζει με υποψία στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου μένει με την εντύπωση ότι ο ίδιος καταφέρεται κατά του νόμου. Ειδικότερα στην προς Ρωμαίους επιστολή γράφει ο Παύλος «Ουγάρ οι ακροατέ του νόμου δίκαιοι παρά το Θεό, αλλά οι ποιητέ του νόμου δικαιωθήσονται». Άρα δέχεται τον νόμο, τον ηθικό νόμο, και λίγο παρακάτω γράφει ότι «εξέργω νόμου ου δικαιωθήστε πάσα σάρξ ενώπιον αυτού». Τι λοιπόν συμβαίνει? Το κλειδί για την απάντηση βρίσκεται στον προσδιορισμό των έργων του νόμου. Για την Παύλια θεολογία μπορούμε πολύ συνοπτικά και απλουστευτικά να πούμε ότι έργα του νόμου είναι πρώτον η τήρηση των τελετουργικών κυρίως, αλλά και των άλλων συναφών διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου. Του νόμου που περιέχεται στην Τωρά και ερμηνεύτηκε από τους γραμματείς με την προσθήκη πλήθους ερμηνευτικών διατάξεων, η τήρηση των οποίων οδηγούσε στη δικαίωση, στο να αναγνωριστεί κανείς δίκαιος από τον Θεό. Τα έργα λοιπόν του νόμου που απέρριπτε ο Παύλος δεν σώζουν από μόνα τους τον άνθρωπο. Αλλά ο Παύλος προχωρεί ακόμη περισσότερο και η τήρηση των εντολών του Θεού δεν σώζει τον άνθρωπο μόνη. Αυτό το είχε πει και ο Χριστός λέγοντας «Όταν ποιήσετε πάντα τα διαταχθέντα ημίν, λέγεται ότι δούλια χρίεσμεν, ότι ο οφείλαμεν ποιήσε πεποιήκαμεν». Ο Παύλος, όπως και εξάλλου και ολόκληρη η Καινή Διαθήκη, καταφάσκει στον ηθικό νόμο, αλλά δεν σώζεται κανείς επειδή τηρεί τον ηθικό νόμο. Ο άνθρωπος σώζεται με τη χάρη του Θεού. Και τι είναι η χάρη του Θεού? Η Θεία Χάρις είναι χάρισμα, είναι δωρεά του Θεού. Είναι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος που έχασε ο άνθρωπος με την πτώση και ξαναπήρε ως Εκκλησία κατά την Πεντηκοστή και ως πρόσωπο κατά το βάπτισμα και το επακολουθούν χρίσμα που είναι η προσωπική Πεντηκοστή του βαπτιστέντος. Η Θεία Χάρις είναι η δωρεά της σωτηρίας που χαρίζει ο Θεός και που δεν την πετυχαίνει ο άνθρωπος με τις δικές του προσπάθειες. Δεν οφείλει ο Θεός στον άνθρωπο τη σωτηρία για τα έργα που κάνει. Ότε δε η Χριστώτης και η φιλανθρωπία επεφάνει του σωτήρου ημών Θεού, ούκ εξέργων των εν δικαιοσύνη ον επίησαμεν ημείς, αλλά κατά το αυτού έλεος έσωσεν ημάς, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προστή των επιστολή. Έτσι λοιπόν, από το ένα μέρος έχουμε τον νόμο, τον οποιοδήποτε νόμο, ακόμη και τον ηθικό, και από το άλλο έχουμε τη χάρη. Ο νόμος, επαναλαμβάνουμε, ο οποιοδήποτε νόμος μόνος του δεν σώζει. Η χάρις σώζει. Χάριτι εστέ σε σωσμένοι, ουκ εξέργων. Είδε χάριτι, ουκέτι εξέργων, επί η χάρις, ουκέτι γίνεται χάρις. Με άλλα λόγια, εάν η σωτηρία προέρχεται από τα έργα, η χάρις δεν θα ήταν χάρις, χάρισμα, δωρεά. Και γράφει ο Παύλος, ουγ αρέστε υπό νόμον, αλλά υπό χάριν. Η χάρις λοιπόν είναι η υπέρβαση του νόμου. Ο νόμος πλέον παιδαγωγός ημών γέγον εν εις Χριστόν. Ελθόντος του Χριστού, η ύπαρξη του παιδαγωγού δεν έχει πλέον νόημα. Ουκέτι υπό παιδαγωγών εσμέν. Γι' αυτό ψάλλει η Εκκλησία, παρήλθεν η σκιά του νόμου της χάριτος ελθούσης. Με την έλευση του Χριστού παρήλθε η εποχή του νόμου και εγγενιάστηκε η εποχή της χάριτος. Τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε κενά τα πάντα. Ο εν Χριστώ κενός άνθρωπος υπερεύει τον νόμο και ζει στον χώρο της χάριτος. Δεν παραβαίνει τον ηθικό νόμο που πλέον πάβει να είναι νόμος και ταυτίζεται με τις εντολές του Θεού, αλλά και δεν σώζεται μόνο και μόνο επειδή τηρεί τις εντολές του Θεού. Τηρεί τις εντολές επειδή είναι σε σωσμένος δια της χάριτος.
δεν μπορεί να μην τηρήσει τις εντολές του Θεού, επειδή η καινή κτήση στην οποία ζει ο ξαναγεννημένος και δια της χάριτος σε σωσμένος άνθρωπος επιβάλλει φυσικά και νομοτελειακά την τήρηση των εντολών. Τα αγαθά έργα είναι η καρπή που φυσιολογικά παράγει το υγιές ριζωμένο και ανεπτυγμένο δέντρο και εν προκειμένου ο εγκεντριστής στο σώμα του Χριστού αναγεννηθείς και ζουν στο χώρο της χάριτος κενός εν Χριστώ άνθρωπος. Με αυτή την έννοια γράφει επανειλημμένα και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή «Ο εν αυτό, το Θεό, μένων ούχα μαρτάνει και πιο έντονα πάσο και γεννημένος εκ του Θεού ούχα αμαρτάνει και ακόμα πιο έντονα ου δύνατε αμαρτάνειν ότι εκ του Θεού γεγέννηται». Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει την δυνατότητα να αμαρτήσει, αφού κάτι τέτοιο το αποκλεί ο ίδιος ο Ιωάννης κατηγορηματικά από το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του, όταν λέει ότι εάν είπομεν ότι ούχι μαρτήκαμεν ψεύσιν ποιούμεν αυτόν. Αλλά σημαίνει ότι όποιος ζει στον χώρο της χάριτος του Θεού δεν είναι δυνατόν να ζει ταυτοχρόνως στον χώρο της αμαρτίας και δεν είναι δυνατόν συνεπώς να μην τηρεί τις εντολές του Θεού και έτσι να αμαρτάνει. Ο άνθρωπος της χάριτος που απέθανε ως προς την αμαρτία δέχεται τον νόμο του Θεού καταφάσκον στο θέλημά του κατά το πρότυπο της Παναγίας Παρθένου «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Έτσι λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, οι εντολές του Θεού δεν έχουν καιρικό αλλά διαχρονικό χαρακτήρα. Η διαχρονικότητα αυτή έχει όρια, έχει τέρμα, το τέλος του χρόνου, του νυν αιώνος. Έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν, η μία κεραία, ου μη παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται. Αν κρίνω από τις συνέπειες της παραβάσεως, ήδη η πρώτη εντολή του Θεού στον κήπο της Εδέμ έχει, όπως είπαμε αρχικά, διαχρονική αξία, επειδή διαχρονικό χαρακτήρα έχει και η αμαρτία και συνακόλουθα η φθορά και ο θάνατος ως συνέπειες της πτώσεως. Η διαχρονικότητα όμως αυτή τόσο της αμαρτίας όσο και του νόμου δεν εκτείνεται έξω των ορίων του παρόντος αιώνος, γιατί είτε προφητεία καταργηθήσονται, είτε γλώσσα πάυσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσεται, όταν δέλθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε. Μην είδε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Τα τρία ταύτα μίζουν δε τούτο η αγάπη. Διότι τότε ούτε η πίστη θα χρειάζεται, εφόσον δεν θα βλέπουμε διεσόπτρου ανενίγματι, αλλά πρόσωπον προς πρόσωπον των Θεών, ούτε η ελπίδα, εφόσον τα ελπιζόμενα θα έχουν πραγματοποιηθεί, το μόνο που θα μένει θα είναι η αγάπη, δηλαδή ο Θεός. Τότε έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος, η ναή ο Θεός τα πάντα εν πάσιν. Τότε ο άνθρωπος της χάριτος θα ζει εν Χριστώ, ο οποίος χθες και σήμερον, δηλαδή στον νυν αιώνα, είναι ο αυτός, διαχρονικός, αλλά και εις τους αιώνας, δηλαδή έξω και πέρα της κατηγορίας του χρόνου. Η διαχρονικότητα της αμαρτίας θεραπεύεται με την περίσσια της χάριτος. Ήγαρ το του ενός παραπτώματι η πολύ απέθανον, πολλό μάλλον η χάρις του Θεού και η δωρεά εν χάριτη τη του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού εις τους πολλούς επερίσευσε. Ή γάρτο του ενός παραπτώματι ο θάνατος ευασίλευσε δια του ενός, ή την περίσσια της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης λαμβάνοντες εν ζωή βασιλεύσουση δια του ενός Ιησού Χριστού, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Κατά ταύτα λοιπόν, ο ενιχάριτη ζών τηρεί τις εντολές όχι ως απλό ηθικό νόμο και καθηκόντος, αλλά ως περιπατών εν κενότητη ζωής. Αυτός μετέχει εν χρόνο, αλλά και διαχρονικός της κοινής κτήσεως, ως μεταστοιχειώσεως του κόσμου και του χρόνου, με μιαν εν χρόνο διούμενη, άχρονη και αιώνια πραγματικότητα. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή
Και όποιος θέλει να δει περισσότερα για τις έννοιες αυτές του νόμου και της χάριτος, δεν έχει παρά να ανατρέξει στο άρθρο του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεωργίου Γαλίτη, το οποίο ήδη έχει δημοσιευθεί στον χαριστήριο τόμο υπό τον τίτλο «Διακονία και Λόγος». Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας τον Τάσο Παπαδημητρίου. Χαίρετε.

προσεγγίσεις την Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: Τη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός εναποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να γίνω καλύτερος από κανέναν άλλον. Θέλω να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος από το χθεσινό εαυτό μου. Δύο φράσεις που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή και στην ανάπτυξη των παιδιών μας. Αρκεί να προσπαθήσουμε εμείς ως γονείς να πιστέψουμε στα λόγια αυτά τα οποία επηρεάζουν στην προοπτική πρόοδο των παιδιών. Μπορούμε όμως να επηρεάσουμε καταστάσεις. Βεβαίως και μπορούμε. Αρκεί να θυμηθούμε όλα εκείνα τα συναισθήματα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας τα οποία μας κατήχαν όταν και εμείς ήμασταν μικρά παιδιά. Αρκεί να θυμηθούμε όλα τα ερωτήματα και τις απορίες που είχαμε στα παιδικά μας χρόνια, που αυτά υπήρξαν ως μια υπέροχη εποχή της ζωής μας, χωρίς βέβαια να παραβλέψουμε και τις δυσκολίες τους. Άλλωστε τα συναισθήματα των παιδιών μας πολλές φορές μοιάζουν με τα δικά μας, όταν και εμείς ήμασταν παιδιά και μπορεί να είναι τόσο αβέβαια για τον εαυτό τους, τόσο αναποφάσιστα και να επηρεάζονται τόσο πολύ από τη γνώμη των φίλων των παιδιών, όσο και εμείς όταν ήμασταν στην δικιά τους ηλικία. Και χωρίς καμία αμφιβολία, αν τα παιδιά έχουν μια καλή σχέση με τον εαυτό τους, ξεπερνάνε πολύ πιο εύκολα κάθε είδους ανασφάλεια. Και εδώ μπορούμε να τονίσουμε πως η αγάπη και η υπόλοιψη μπορούν να κάνουν θαύματα. Θαύματα στην αυτοεκτίμηση που νιώθουν τα παιδιά μας. Και εξαρτάται από εμάς τους γονείς και από τα σημαντικά πρόσωπα που περιβάλλουν τη ζωή των παιδιών στο να τους προσφέρουν αυτή την αγάπη και την εκτίμηση. Και τα παιδιά εκτιμούν τους εαυτού τους μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες της ζωής τους. Παραδείγματα της ζωής πάρα πολλά και απλά. Και μάλιστα τα παιδιά μπορούν να φτάσουν σε σημείο να μάθουν να κάνουν κάτι τόσο απλό. Είναι σαν ένα μεγάλο επίτευγμα. Και επικροτώντας τα για αυτές τις μικρές τους νίκες, τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι αξίζουν. Και η αυτοεκτίμησή τους τότε μεγαλώνει. Και τα παιδιά με υψηλό δίκτυο αυτοεκτίμησης δυσκολότερα θα υποκύψουν στις πιέσεις που δέχονται από τον περίγυρό τους, το φιλικό ή το οικογενειακό, όπως θα δοκιμάσουν τα ναρκωτικά και αλκοόλ. Μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά που έχουν αυτοεκτίμηση ανταπεξέρχονται ευκολότερα στις υποχρεώσεις του σχολείου και φυσικά με όλους τους τρόπους. Η αυτοεκτίμηση βοηθάει τους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη για να αντιμετωπίσουν τις πάμπολες προκλήσεις που τους επιφυλάσσει η ζωή. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να αναπτυχθεί αυτή η αυτοεκτίμηση των παιδιών μας? Πρωτίστως, όπως λένε οι ειδικοί επιστήμονες αλλά και οι ερευνητές, και η μελετητική σήμερα διαδικασία είναι η επικοινωνία. Η επικοινωνία η οποία είναι το κλειδί σε οποιαδήποτε σχέση, και ειδικότερα η σχέση με τα παιδιά μας είναι το πιο σημαντικό εργαλείο στο να βοηθήσω σε μια σωστή εκτίμηση για τον εαυτό τους. Άλλωστε είναι απαραίτητο τα παιδιά μας να γνωρίζουν ότι εμείς δείχνουμε ενδιαφέρον για ό,τι λένε. Ότι η γνώμη των παιδιών τους βαρύνει και ότι σεβόμαστε τις όποιες απόψεις τους. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν τρόποι για τον οποίο επικοινωνούμε μέσα στην οικογένεια, οπότε τότε σίγουρα θα τα καταφέρουμε και εμείς. Πώς? Με κύριο θέμα και επίκεντρο το ακούγοντας και συζητώντας, αβιάστως θα πρέπει να λέμε στα παιδιά μας ότι τα αγαπάμε πραγματικά. Διότι συχνά τα παιδιά δεν πιστεύουν. Δεν πιστεύουν ότι οι γονείς τους τα αγαπάνε, και τούτο επειδή οι γονείς συνηθίζουν να αμαλώνουν και να τα τιμωρούν. Πρέπει εξάλλου να ακούμε με αφοσίωση και προσοχή την ιστορία που έχουν να μας πούν. Και αυτό είναι μια ενέργεια η οποία μπορεί να κάνει θαύματα. θαύματα στο να νιώσουν τα παιδιά μας αυτοπεποίθηση, για το λόγο ότι αντιλαμβάνονται τις σκέψεις και ιδέες τους είναι πολύ σπουδαίες για μας, διότι ακόμη και ένα μικρό παιδί έχει πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Βέβαια, σοβαρό είναι και το ότι όταν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μηνύματα σε πρώτο πρόσωπο και μάλιστα ενικού αριθμού, θα έλεγα, διότι ο τρόπος αυτός μιας τέτοιας επικοινωνιακής καταστάσεως κρατάει τις όποιες γραμμές επικοινωνίας ανοιχτές. Έτσι θα πρέπει να τα ακούμε χωρίς καν να προδικάζουμε, και εδώ πρέπει να τονιστεί ότι πρέπει να προωθήσουμε την ικανότητα του να ακούμε αυτό που έχουν να μας εξηγήσουν ή αυτό που έχουν να μας εξιστορήσουν τα παιδιά μας, χωρίς να επεμβαίνουν οι όποιες προκαταλήψεις μας, και ακόμη να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τα μηνύματα τα οποία υποβόσκουν στα λόγια των παιδιών μας, διότι πολλές φορές προσπαθούν τα παιδιά να πουν κάτι άλλο αλλά δεν βρίσκουν τα λόγια. Πολλές φορές μπορεί και να φοβούνται να πουν καθαρά αυτό που ακριβώς θέλουν, και αν θέλουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί είναι εύκολο να ανακαλύψουμε και φανταστικά προβλήματα στις όποιες κουβέντες των παιδιών μας. Να εκφράσουμε τις αρχές μας αλλά να εξηγήσουμε γιατί αυτό είναι το σωστό ή προτιμότερο να κάνεις αυτό, και τότε θα πρέπει να εξηγήσουμε τους λόγους που μας οδήγησαν στο να αποκτήσουμε αυτές τις αρχές, τις εμπειρίες οι οποίες μας έκαναν να δεχθούμε κάποιες συγκεκριμένες απόψεις, και γενικότερα να τους μιλήσουμε ανοιχτά για το τι υπάρχει πίσω από αυτό που εμείς αισθανόμαστε. Κυρίως όμως να θυμόμαστε ότι τα παιδιά μας ακούνε ακόμη κι αν έχουν την προσοχή τους στραμμένη σε κάτι άλλο. Γι' αυτό και φράσεις όπως «δεν βλέπω την ώρα να αρχίσει το σχολείο για να ησυχάσει το σπίτι» μπορούν να πληγώσουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών μας. Όσο και αν φαίνονται αθώες, θα πρέπει να αποφεύγονται να λέγονται τελείως.

Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια θετική διάθεση απέναντι στα παιδιά. Έτσι οι γονείς πολλές φορές πέφτουν στην παγίδα στο να βάζουν ετικέτες, χρησιμοποιώντας δυσάρεστες, σκληρές και κατηγορηματικές, θα έλεγα, λέξεις. Ενώ θα πρέπει να αποφύγουμε να κάνουμε αρνητικά σχόλια. Και όταν πρέπει να διορθώσουμε ένα παιδί, να βρούμε έναν τρόπο πιο επικοδομητικό, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η πράξη ήταν κακή και όχι το ίδιο το παιδί. Έτσι πρέπει να δεχτούμε τα συναισθήματα του παιδιού, το οποίο έχει κάθε δικαίωμα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, να αισθάνεται όπως επιθυμεί αυτό. Και αυτό που πρέπει να ελέγχεται είναι οι πράξεις τους. Ακόμη πρέπει να δεχθούμε την ατομικότητά του, δηλαδή να μπορεί να μην ενεργεί με τον τρόπο που εμείς θέλουμε. Δεν σημαίνει ασφαλώς καθόλου ότι οι γονείς, εμείς ως γονείς, έχουμε αποτύχει. Γι' αυτό πρέπει να χαιρόμαστε με την μοναδικότητά τους. Έτσι λοιπόν πρέπει να δείξουμε την αγάπη μας για τα παιδιά μας, αγκαλιάζοντάς τα και συζητώντας μαζί τους, αφήνοντάς τα να καταλάβουν το πόσο πολύ νοιαζόμαστε για αυτά. Διότι σίγουρα τα παιδιά χρειάζονται τη σιγουριά της αγάπης των γονιών τους. Έτσι λοιπόν θα ανακαλύψουμε τον κόσμο των παιδιών μας, εάν αφιερώνουμε χρόνο στα παιδιά καθημερινά, βρίσκοντας έτσι μια ιδιαίτερη ώρα για συζήτηση σε ό,τι τα ενδιαφέροντα ζητήματα που απασχολούν ή ό,τι συμβαίνει στη ζωή τους. Και κυρίως θα πρέπει να μοιραζόμαστε κάποια αγαπημένη τους δραστηριότητα. Να προσπαθήσουμε να βρισκόμαστε μόνοι με καθένα από τα παιδιά μας και ειδικότερα να νιώσουμε μία έκπληξη για το πόσα πράγματα δεν ξέρουμε για αυτά τα δικά μας παιδιά. Και ακόμη να συζητήσουμε με τους συνομιλίκους φίλους των παιδιών μας για ουσιαστικά ή αμφιλεγόμενα ζητήματα. Και έτσι θα βοηθήσει και εμάς αυτό το πράγμα, τους ίδιους τους γονείς, να καταλάβουμε πως τα παιδιά της εφηβείας αντιμετωπίζουν τα σημαντικά προβλήματα. Και ακόμη θα δείξουμε στα παιδιά μας ότι πραγματικά ενδιαφερόμαστε για όλα τα θέματα τα οποία τα απασχολούν μέσα στη σημερινή κοινωνία.

0: Όμως, ανεξαρτήτως όλων των ανωτέρων, θα πρέπει να στοχεύουμε σε μια θετική προσέγγιση της ζωής, σημειώνοντας και σχολιάζοντας μάλιστα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών μας. Άλλωστε, μια ευνοϊκή και αισιόδοξη στάση για τη ζωή είναι βασική για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, και αν τα παιδιά μας έχουν καλή σχέση με τον εαυτό τους και τη ζωή τους, είναι βέβαιο ότι θα αποκτήσουν τις δυνατότητες να μεγαλώσουν μεταξύ ασφαλών και ευτυχισμένων ενηλίκων. Έτσι, προσφέροντας απλόχερα ενθάρρυνση, σημειώνουμε και σχολιάζουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών μας, παρατηρώντας όσον αφορά τις δυνάμεις και τα θετικά χαρακτηριστικά τους. Και δίνουμε στα παιδιά την ευκαιρία να φέρουν εις πέρας κάθε εργασία, κάθε καθήκον που τους ανατίθεται, συγχαίροντάς το μάλιστα για το κατόρθωμα αυτό, ανεξαρτήτως με το πόσο μικρό ή μεγάλο είναι. Πάντως, θα πρέπει να είμαστε σαφείς ως προς τον έπαινον και την ενθάρρυνση, διότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να καταλαβαίνουν ακριβώς για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Και όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται συχνά, διότι τα συναισθήματα αποδοχής και έγκρισης γρήγορα ξεχνιούνται, γρήγορα παραμερίζονται, ιδιαίτερα μάλιστα για τα πολύ μικρά παιδιά. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι αν δεν πιστεύουμε σε αυτά που κάνουμε, δηλαδή στην ενθάρρυνση και τον έπαινο, το αποτέλεσμα θα είναι να μην πιστέψουν και τα παιδιά σε αυτό. Έτσι, εδώ θα παίξει ρόλο και η ιδιαιτερότητα του να δοθεί από εμάς τους γονείς βάρος στην υπευθυνότητα, διότι έτσι θα αντιληφθούν τα παιδιά ότι είναι άτομα άξια εμπιστοσύνης, άτομα ικανά. Αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε οι ευθύνες που θα αναλάβουν να ταιριάζουν απόλυτα με την ηλικία τους, με τις δυνατότητές τους. Να οριστούν κανόνες που θεωρούνται σημαντικοί για την ποιότητα της οικογενειακής ζωής, και αυτά σε μέτρο δυνατοτήτων. Διότι τα παιδιά ως συνήθως θα αδυνατούν να τους θυμούνται, και εμείς θα αδυνατούμε να τους υπενθυμίζουμε. Γι' αυτό μία καλή, καθαρή και καλή εξήγηση θα είναι αναγκαία. Όμως, για να επιτύχουν όλα αυτά, θα πρέπει να γίνουμε ή να είμαστε ένα καλό πρωτότυπο, διότι ο τρόπος που αισθανόμαστε και αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας επηρεάζει τον τρόπο που αισθάνονται τα παιδιά για τον εαυτό τους. Ενώ πολλές φορές αντιγράφουν συνήθειες, αρκεί εμείς να υιοθετούμε τις θετικές και τις υπεύθυνες. Με αυτές τις σκέψεις μπορούμε κάλλιστα να αποφασίσουμε το τι μπορούμε να αναθέτουμε στα παιδιά μας, αφού τους μάθουμε να είναι πιο υπεύθυνα για τις πράξεις τους. Βέβαια, αυτό είναι κάτι δύσκολο, αλλά πάντα πρέπει να δέχονται την ευθύνη για ό,τι δεν πραγματοποίησαν. Οπότε δέχονται και την όποια επίπληξη και τιμωρία θα τολμούσα να πω. Κλείνοντας και τη σημερινή μας παρουσία, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ενθάρρυνση κατορθωμάτων είναι αναγκαία, θα έλεγα και υποχρεωτική, διότι το να επιτύχουν αυτό απαιτεί αναγνώριση. Και αυτό θα βοηθήσει να καταλάβουν ότι έχουν δύναμη να πραγματοποιήσουν αυτό που έχουν κατά νου. Ιδού λοιπόν ακόμη μία θεώρηση της αυτοπεποιθήσεως των παιδιών. Θα πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά να βάζουν ρεαλιστικούς στόχους και να κερδίσουν το δικαίωμα να μάθουν, να βαδίζουν, πριν ακόμη μάθουν να τρέχουν, όπως γράφουν και οι δήμονες. Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτό που εμείς προσδοκούμε από τα παιδιά μας δεν είναι πέραν των δυνατοτήτων τους και πέραν της ηλικίας τους. Φίλες και φίλοι, ανακαλύπτοντας μια μεγάλη κλίμακα δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά να διαλέξουν και να αναπτύξουν τις όποιες κλίσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους, γνωρίζουν ότι το κάθε ένα έχει το δικό του ταλέντο, το οποίο και θα τα βοηθήσει να αισθάνονται την ασφάλεια αλλά και την επάρκεια. Απαιτείται λοιπόν να τονίζεται ότι το να είναι κανείς νικητής δεν είναι και το παν. Ενώ το πιο σημαντικό είναι να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, σε αυτό που κάνουν. Ας παρέχουμε λοιπόν απλόχερα την ασφάλεια ότι εμείς θα είμαστε πάντα εκεί, δίπλα τους, για να τους δίνουμε κουράγιο σε ό,τι και αν κάνουν. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την ευγενική καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Τριανταφυλλίδη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: 10, του χθες, του σήμερα, του αύριο. Είναι η εκπομπή της Ειδικής Επιτροπής επί των Γυναικείων Θεμάτων που έχει συσταθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, χαίρετε. Άλλη μια επικοινωνία μαζί σας, φυσικά πάνω στα θέματα για τα οποία είναι η εκπομπή μας, έτσι έχει αναλάβει αυτή την υποχρέωση, δηλαδή να αναφερόμαστε στη γυναίκα του χθες, του σήμερα, του αύριο. Και μάλιστα μάλλον σήμερα θα, η εκπομπή θα αφιερωθεί στη γυναίκα του χθες και του σήμερα. Γι' αυτό έχουμε κοντά μας την κυρία Πέλη Γαλίτη Κυρβασίλη, η οποία πραγματικά είναι, μας δίνει πολύ χαρά με την παρουσία της εδώ, γιατί ξέρουμε ότι έχει μελετήσει γύρω από αυτά τα θέματα, έχει κάνει πάρα πολύ καλές σπουδές και εδώ και στο εξωτερικό, είναι ψυχοπαιδαγωγός και καθηγήτρια. Οι σπουδές της ιδιαίτερες είναι πάνω στη σχολική συμβουλευτική και στην οικογενειακή θεραπεία. Φυσικά το θέμα είναι πάρα πολύ εκτεταμένο, δεν θα μπορέσουμε σήμερα να το καλύψουμε, γι' αυτό την έχουμε παρακαλέσει να συναντηθούμε και την ερχομένη, ώστε να ολοκληρώσουμε θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά με τη γυναίκα του χθες και του σήμερα, αλλά που μέσα από αυτές τις συζητήσεις βγαίνει και το τι θα πρέπει και πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί η γυναίκα του αύριο. Ανταποκρινόμαστε λοιπόν στον τίτλο της εκπομπής μας. Κυρία Γαλίτη, καλώς μας ήρθατε.
2: Είναι χαρά μου να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Μέσα σε τόσες υποχρεώσεις που ξέρουμε ότι έχετε, γιατί...
2: Έχουμε όλοι,
1: σωστά
2: το λέτε.
1: Αλλά και εσείς
2: και γι' αυτό θα μιλήσουμε
1: είστε επιβαρημένη μητέρα 4 παιδιών. Κοντεύουμε το διδακτορικό μας και ευχόμαστε γρήγορα να εκπληρωθεί και αυτός ο όμορφος στόχος που έχετε βάλει, εκτός τόσων άλλων που έχετε επιτύχει μέχρι τώρα. Λίγο έτσι να πιάσουμε και την ιστορία για να ανταποκριθούμε σε αυτό που λέμε η γυναίκα του χθες. Πώς θα μας περιγράφατε τη γυναίκα στην παραδοσιακή κοινωνία και τι σχέση έχει αυτή η γυναίκα του χθες με τη γυναίκα του σήμερα? Και αυτή η παραδοσιακή κοινωνία δεν είναι πολύ μακριά. Δηλαδή εγώ, επειδή είμαι στην ηλικία μητέρα σας, θυμάμαι την μητέρα μου και τη γιαγιά μου και βλέπω την τεράστια διαφορά η οποία υπάρχει. Ναι. Αλλά εσείς θα μας τα πείτε ακόμη πιο συγκεκριμένα.
2: Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θα προσπαθήσουμε να τα πούμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Καταρχήν, έχουμε να δούμε ότι στον παραδοσιακό χώρο η γυναίκα είχε ξεκάθαρους στόχους και ξεκάθαρο ρόλο. Την παραδοσιακή οικογένεια τη χαρακτήριζε μία αλληλεξάρτηση και ένας κοινός σκοπός. Όταν δηλαδή η γυναίκα θυσίαζε τις ατομικές της επιθυμίες, απέβλεπε στην ικανοποίηση των αναγκών της ομάδας, άρα και του εαυτού της ως μέλους της ομάδας. Εκπληρώνοντας λοιπόν τις υποχρεώσεις της προς την ομάδα, δικαιωνόταν από τους άλλους. Αυτό ήταν κάτι που την έτρεφε. Έτρεφε την αυτοεκτίμησή της. Έτσι είχε συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους δεν τους αμφισβητούσε ούτε αυτή ούτε κανείς άλλος, ήξερε γιατί κάνει ό,τι κάνει, δεν βαρυγκωμά, γιατί το καλό του όλου είναι και το δικό της καλό και αντίστροφα. Τον άλλον το καλό είναι πάλι και δικό, το δικό της είναι και τον άλλον. Τώρα στην οικογένεια, αν δούμε τις οικογενειακές σχέσεις, τις σχέσεις ανάμεσα και στον άντρα και στη γυναίκα, στην παραδοσιακή κοινωνία, ο άντρας βασιζόταν στη γυναίκα για να του μεγαλώσει τα παιδιά, όπου αργότερα θα τα έχει σαν στήριγμα και στα γεράματά του ή στα χωράφια, οπουδήποτε.
1: Στις εργασίες
2: της, είχαν κυρίως αγροτική κοινωνία τότε. Η γυναίκα με το γάμο αποκτούσε βασικά μια κοινωνική θέση, αποκτούσε τα προστοζήν και είχε και ένα στήριγμα. Μια προστασία με αυτήν την έννοια. Τώρα, τις συναισθηματικές της ανάγκες η γυναίκα δεν περίμενε να τις καλύψει ο άντρας. Τις κάλυπτε τις άλλες γυναίκες. Χωρίς να σημαίνει ότι ήταν δυσλειτουργική η σχέση, απλά δεν υπήρχε οικειότητα, δεν υπήρχε εκδήλωση συναισθήματος. τις συναισθηματικές ανάγκες τις κάλυπτε τις άλλες γυναίκες, αλλά τις κάλυπτε αυθόρμητα, τις κάλυπτε στην καθημερινή της ζωή, την ώρα του νοικοκυριού, χωρίς να αφιερώνει ιδιαίτερο χρόνο, όπως λέμε εμείς θα συναντηθούμε με μία φίλη μου και αν βρούμε και χρόνο και ένα καφέ,
1: ήταν μαζί με τις δουλειές.
2: Ήταν μέσα, δηλαδή πηγαίναν όλες μαζί, μία στο σπίτι της άλλης, καθαρίζανε φασολάκια, φτιάχναν τραχανά,
1: στο ποτάμι να πίνουν και να...
2: Ακριβώς. Εκεί τώρα τι γινόταν. Αυτό ήταν το καλύτερο σχολείο για τη γυναίκα. Η γυναίκα εκεί μοιραζόταν αφενός τα συναισθήματά της και αφετέρου παρατηρούσε πώς φέρονται οι άλλες γυναίκες. Μάθαινε δηλαδή κατάλληλους τρόπους συμπεριφοράς. Έβλεπε πώς μεγαλώνει άλλη το παιδί της. Έβλεπε ποιοι τρόποι συμπεριφοράς είναι λειτουργικοί για το μεγάλωμα των παιδιών. Εκτονωνόταν μιλώντας και λέγοντας κάποιες κουβέντες επίσης παραπάνω με τις άλλες γυναίκες. Αυτές ήταν πολύτιμες πληροφορίες που στα καλύτερα εγχειρίδια ψυχολογίας να διαβάσουμε δεν μπορούμε να τις προσλάβουμε και να τις αποκομίσουμε, διότι ήταν βιώματα, ήταν εμπειρίες. Και αλλιώς είναι οι γνώσεις που διαβάζουμε από το βιβλίο και αλλιώς είναι οι εμπειρίες που βιώνουμε. Δεν μεταφέρονται αυτή η πλήρης επικοινωνία, αυτό το μοίρασμα συναισθημάτων. Νομίζω ότι οι άνθρωποι των πόλεων δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και βασικά προϋποθέτει μία εμπιστοσύνη, η οποία δεν υπάρχει πια ανάμεσα στους ανθρώπους της σύγχρονης κοινωνίας. Κάποιο που θα σε ακούσει προσεκτικά, που θα νοιάζεται για σένα. Στην εποχή μας όπως βλέπουμε
1: θα σου υποδείξει κάτι, θα σε μάθει.
2: Βέβαια.
1: Γιατί ήταν και ο συγχρονισμός των ηλικιών. Δεν ήταν
2: ακριβώς
1: πάντοτε. Ναι, οπότε η μεγαλύτερη παραδειγματικά μετέδιδε
2: ακριβώς
1: την εμπειρία της.
2: Χωρίς λόγια, με το παράδειγμα έβλεπε και μέσα στην καθημερινή ζωή έπαιρνε το μάθημα που λέμε η γυναίκα από τις άλλες. Στην εποχή μας ο καθένας τώρα έχει τα προβλήματά του.
1: Θα μου επιτρέψετε μια μικρή διακοπή, γιατί επειδή πολλές φορές έχω μιλήσει έτσι με κάποιες φεμινίστριες, αυτό που είπατε ότι περιόριζε η γυναίκα η παραδοσιακή το δικό της θέλω και τη δική της ας πούμε προβολή και ανέλυξη και τα προσέφερε όλα, δούλευε κατά κάποιο τρόπο για την ομάδα. Εγώ έτσι το έχω παραλάβει ας πούμε από την οικογένειά μου. Δεν ήτανε θέμα υποτέλειας και δουλικότητας, αλλά αισθανόταν την ανάγκη η γυναίκα να ανακουφίσει τους άνδρες που ερχόντουσαν κατακουρασμένοι απ' έξω, το θεωρούσε καθήκον της.
2: Δεν τη γέμιζε αυτό το καθήκον.
1: Τη γέμιζε,
2: ακριβώς, αυτό έχει σημασία.
1: Δηλαδή εκεί λειτουργούσε στην παραδοσιακή γυναίκα, αν το πάρουμε έτσι πιο επιγραμματικά, περισσότερο η αίσθηση της προσφοράς, της θυσίας, της εξυπηρέτησης. Το καθήκον με λίγα λόγια, παρότι σήμερα που συνεχώς προβάλλουμε τα δικαιώματα και έχουμε ξεχάσει το καθήκον. Και κάπως έτσι βλέπω δηλαδή.
2: Ξέρετε,
1: εγώ έτσι την εβίωσα μέσα στην οικογένειά μου και από τη μητέρα και από τη γιαγιά και από άλλα συγγενικά πρόσωπα. Αυτή την προσφορά για το καλό της οικογένειας. Ακόμη, για να προχωρήσουμε και λίγο, αυτή η παραδοσιακή γυναίκα υπέμεινε και ένα πολύ σκληρό σύζυγο. Και ένα σύζυγο που πολλές φορές δεν ήταν και πολύ συνεπής απέναντί της και από πλευράς δεσμού συζυγικού. Κι όμως έλεγε για χάρη της οικογένειάς μου, για χάρη των παιδιών μου, τα επέμενε. Και κέρδιζε τελικά. Γιατί ήταν μια κατάσταση ας πούμε παροδική για το σύζυγο, ότι κάποια στιγμή όμως και εκείνος καταλάβαινε αυτό το πνεύμα της θυσίας συνερχόταν και φωσιωνόταν πια στην οικογένεια. Έτσι τουλάχιστον το έχω πάρει εγώ. Κάτι που δεν το καταλαβαίνουν και γι' αυτό χτυπούν τόσο πολύ την γυναίκα, τη δουλικότητα δήθεν της γυναίκας, ενώ δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Συγγνώμη για αυτή την...
2: Όχι, έτσι είναι πολύ όμορφο όσα λέτε.
1: Έτσι
2: και...
1: το έτσι νιώθω είναι πάντα και έτσι το ισχυρίζομαι
2: έτσι
1: αυτό.
2: Είναι.
1: Τώρα, εξαιρέσεις παντού υπάρχουν και σήμερα και τότε υπήρχαν και εξαιρέσεις. Αλλά η γενική εικόνα και το αίσθημα της γυναίκας ήταν να προσφέρει. Σήμερα είναι διεκδίκηση.
2: Ακριβώς, και η σημερινή γυναίκα επιπλέον νιώθει και μία συναισθηματική μοναξιά. Ξέρετε, αυτή είναι η ιδιοποιώς διαφορά σε σχέση με την παραδοσιακή γυναίκα.
1: Παρότι μέσα στην οικογένεια υπάρχει ένα πιο δημοκρατικό πνεύμα.
2: Δεν έχει να κάνει.
1: Λέμε,
2: δεν έχει
1: δημοκρατικό
2: να κάνει.
1: Έναντι της πατριαρχικής.
2: Και παρότι ότι εργάζεται κιόλας και βγαίνει έξω και έχει επαφές περισσότερες κοινωνικές σε αυτό το επίπεδο, θα μπορούσαμε να πούμε, νιώθει μία μοναξιά σε σχέση με την παραδοσιακή γυναίκα, γιατί δεν υπάρχει αυτό το πρότυπο συνεργατικότητας και αλληλοβοήθειας. Αυτό είναι.
1: Έχει μείνει μόνη.
2: Αγωνίζεται μόνη με πηξίδα τον εαυτό της.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικές όλες αυτές οι επισημάνσεις που κάνετε. Τις νιώθουμε και φυσικά τη μοναξιά δεν τη νιώθει μόνο η γυναίκα. Απλώς μιλάμε τώρα για τη γυναίκα, γιατί γενικά η κοινωνιολογία μας έχει δώσει τον όρο, το οξύμορο μάλλον σχήμα, η μοναξιά της μεγαλούπολης. Και είναι μια πραγματικότητα, αλλά η γυναίκα ίσως έχοντας και κάποια πρότυπα άλλα και γενικά πιο εκδηλωτική, αισθάνεται την ανάγκη της επικοινωνίας περισσότερο ίσως από τον άντρα, και γι' αυτό νιώθει τη μοναξιά. Τι διεξόδους μπορεί να βρει η σημερινή γυναίκα για να διοχετεύσει αυτή τη μοναξιά της, αυτή την εικόνα που μας φέρατε προηγουμένως, πόσο παιδαγωγικά και παραδειγματικά, βιωματικά διδασκόταν για να μπει μετά και στην οικογενειακή και στην κοινωνική ζωή, σήμερα δεν το έχει αυτό.
2: Τώρα με πολλούς τρόπους προσπαθεί να διοχετεύσει αυτή τη μοναξιά που αισθάνεται και να την εκτονώσει. Δεν είναι όλη λειτουργική. Ένας τρόπος είναι μία εξωστρέφεια που έχει. Αναπτύσσει μία εξωστρέφεια που της δημιουργεί την αυταπάτη ότι θα λυθούν τα εξωτερικά της προβλήματα, μια και δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί τα εσωτερικά της προβλήματα, έτσι, μια και δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί μαζί τους. Είναι σαν ένα είδος τάσης φυγής. Έχει την αίσθηση ότι με το να φεύγει από το σπίτι, να ασχολείται με πολλά πράγματα, δεν θα στρέφεται
1: τον εαυτό
2: της. Έστω και
1: με τις βιτρίνες και με τις αγορές.
2: Αυτή την αποσπάνω από τον εαυτό της και από τα προβλήματά της, αλλά ουσιαστικά είναι ένα κουκούλωμα. Την εμποδίζουν στο να στραφεί προς τον εαυτό της. Είναι μια διέξοδος η οποία δεν είναι λειτουργική. Μια άλλη διέξοδος είναι προς τον άντρα της. Αυτή είναι μια υγιή στροφή, έτσι δεν είναι, να ψάξει να στραφεί προς τον άντρα της για να απαλύνει τη μοναξιά της. Αλλά έτσι όπως είναι πάλι η δομή της κοινωνίας μας, ο άντρας ο οποίος πολλές φορές μπορεί να κάνει και δύο δουλειές, έρχεται κουρασμένος στο σπίτι, έρχεται τώρα η γυναίκα η οποία έχει ανάγκη να επικοινωνήσει, προσπαθεί μαζί του να δημιουργήσει μια επικοινωνία, όλος εκείνη την ώρα μπορεί να μην μπορεί, απογοητεύεται, απομακρύνεται, δημιουργείται ένα χάσμα. Οπότε τότε ο άντρας πολλές φορές επίσης αισθάνεται ένοχος, έτσι. Αρχίζει η γυναίκα να του λέει: «Μα εγώ θέλω να μιλήσω, γιατί δεν επικοινωνούμε». Αρχίζει να μείνεται, δηλαδή δημιουργείται μια ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι. Και τότε η γυναίκα στρέφεται προς το παιδί, όπου εδώ μπορεί να αρχίσουν τα προβλήματα και η παθολογία. Η σχέση δηλαδή της μάνας και του παιδιού, προκειμένου να καλύψει το κενό που νιώθει από τον άντρα της ή τη μοναξιά που νιώθει εν γέννη λόγω των καταστάσεων αυτών που πριν περιγράψαμε, πέφτει πάνω στο παιδί, γαντζώνεται πάνω στο παιδί, έχει έναν ασφυκτικό σύνδεσμο μαζί του. Και αυτό τώρα.
1: Και όπως είναι ένα ή δύο σήμερα.
2: Και ακριβώς, πολλό μάλλον. Ακριβώς έτσι. Και δεν μπορεί να καταλάβει ότι έτσι καλύπτει δικές της ανάγκες και όχι ανάγκες του παιδιού. Και όταν της το επισημάνεις κιόλας κάποιες φορές, δεν μπορεί να το κάνει. Νιώθει ξεκρέμαστη. Είναι δηλαδή θέμα συναισθηματικής επιβίωσης για αυτήν. Και το βλέπεις δυστυχώς σε πάρα πολλές σύγχρονες μητέρες. Αυτό το γάντζωμα προς το παιδί, να καλύψουμε το κενό μας, να πάρουμε, να ρουφήξουμε όσο μπορούμε από το παιδί μας. Που κάνει κακό και στη μάνα και πολλά μάλλον στο παιδί.
1: Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Είναι η εκπομπή της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επί των Γυναικείων Θεμάτων με τίτλο «Η γυναίκα του χθες, του σήμερα, του αύριο», που παρουσιάζει και επιμελείται η πρεσβυτέρα Βαρβάρα Μεταλλινού με συνεργάτητα τη Σοφία Παπα-Νικολάου. Να ευχαριστήσουμε τον Θανάση Πανταλιό που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η επαγγελματική απασχόληση δεν αποτελεί διέξοδο για τη γυναίκα σήμερα, δηλαδή δεν την καλύπτει?
1: Εξαρτάται για ποιο λόγο βγαίνει η γυναίκα να εργαστεί. Mm-hmm. Σαφώς υπάρχουν οικονομικές ανάγκες, που και αυτό είναι υποσυζήτηση κατά πόσο αυτές οι ανάγκες είναι αντικειμενικές, είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα.

0: μάλιστα να λειτουργήσει πάλι μητρικά. Εκεί,
1: σωστά.
0: Γιατί κάποια παραδείγματα μας έχουν απογοητεύσει από τη σκληρότητα την οποία επιδεικνύουν και την ανταγωνιστικότητα. Δεν είναι στη φύση της γυναίκας και περισσότερο έτσι της δημιουργεί αδιέξοδα. Άρα εξαρτάται πώς και γιατί βγήκε
1: το
0: έτσι.
1: Το κάθε τι που κάνουμε εξαρτάται για ποιο σκοπό το κάνουμε. Δεν είναι προς Θεού και η εργασία της γυναίκας και οι περισσότερες γυναίκες νομίζω σήμερα εργάζονται. Αλλά το θέμα είναι να ξέρει για ποιο λόγο έχει εργαστεί και τι περιμένει από τη δουλειά της.
0: Έτσι, έτσι. Φυσικά σπουδάζει σήμερα η γυναίκα και μάλιστα όλες οι πύλες και όλοι οι χώροι επιστημονικοί της έχουν ανοιχθεί. Δεν θα έπρεπε μέσα από αυτή την καλλιέργεια, τη μόρφωση την οποία παίρνει, την ανώτερη παιδεία, να έχει κατευθυνθεί σωστά και γιατί βγαίνει στην αγορά εργασίας ή να τις γεμίζει, ή να τη γεμίζει αυτό, όχι να γυρίζει σπίτι μέσα στη μοναξιά της και πάλι.
1: Φυσικά έχουμε και τη γυναίκα που σπούδασε και θέλει να προσφέρει και να αυτοεκπληρωθεί μέσα από την εργασία, που θέλει να είναι δημιουργική και στο σπίτι και στη δουλειά. Αλλά στην πράξη, όπως όλες ξέρουμε, η γυναίκα διχάζεται. Η εργαζόμενη γυναίκα διχάζεται. Δηλαδή, όταν ασχολείται με το επάγγελμά της, νιώθει υποστηρεί την οικογένειά της. Έτσι δεν είναι? Όταν ασχολείται με τα του σπιτιού, νιώθει υποστηρεί τον εαυτό της. Τα παιδιά τη θέλουν κοντά της. Ο άντρας της, που μπορεί και αυτός να χαίρεται που αυξάνεται το οικογενειακό εισόδημα, δεν είναι πάντα διαθέσιμος να, διατεθειμένος να μοιραστεί τις ευθύνες του σπιτιού και αυτός. Οπότε μπορεί να δημιουργούνται συγκρούσεις και από εκεί. Πολλές φορές έχει τη μητέρα της που μπορεί να της λέει και εκείνη ότι παραμελεί τα παιδιά ή την κουράζει που έρχονται και τα κρατάει στο σπίτι. Οπότε νιώθει ένοχη, νιώθει κουρασμένη, νιώθει παγιδευμένη. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το δούμε και να το υπάρχει στη σύγχρονη εργαζόμενη γυναίκα. Το άλλο κομμάτι είναι το τι μοντέλο τελικά προσφέρει αυτή η μητέρα στα παιδιά της, στις κόρες της. Διότι η εμπειρία μου με νέα κορίτσια που μιλάω από το χώρο της εργασίας μου είναι ότι αυτό το μοντέλο ζωής τα νέα κορίτσια το έχουν απορρίψει. Αυτή την καταπιεσμένη νοικοκυρά όπως τη βιώνει τη μητέρα τους, τη μητέρα η οποία είναι μονίμως κουρασμένη, γκρινιάζει, δεν τα προλαβαίνει, δεν θέλουν αυτόν τον τρόπο ζωής, δεν θέλουν να επαναλάβουν το ίδιο μοντέλο. Αλλά απ' την άλλη δεν ξέρουν και τι θέλουν, γιατί δεν έχουν ένα πρότυπο υγιές. Φοβούνται λοιπόν ότι θα γίνουν και αυτές νοικοκυρές
0: με
1: ψήμυρες. Οι δουλειές του σπιτιού τις τρομάζουν. Έχουν συνδυάσει την προσφορά με την αποδυνάμωση. Δεν ξέρουν πώς να προσφέρουν. Δεν ξέρουν πώς να ιεραρχήσουν τις δικές τους προσωπικές ανάγκες σε συνδυασμό με τις ανάγκες των άλλων. Και τελικά έχουμε αυτό που πρέπει επίσης να δούμε, ότι το πρότυπο που δίνουμε στα νέα μας κορίτσια που ακολουθούν είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από τη μητέρα κυρίως θα πάρει η κόρη. Και κάτι άλλο, ότι δεν φροντίζουν οι σύγχρονες μητέρες να τοποθετούν και να βάζουν και τα κορίτσια τους ιδιαίτερα, γιατί εκείνες θα σηκώσουν τις υποχρεώσεις του σπιτικού. Στο νοικοκυριό δεν μειούνται τα νέα κορίτσια στο νοικοκυριό και στις υποχρεώσεις εντός του σπιτιού. Αυτή η φυγή την οποία είπατε προηγουμένως την παρατηρούμε και στα νέα παιδιά, στα νέα κορίτσια. Λέω πολλές φορές, τώρα που έχουμε όμορφα σπίτια, άνετα σπίτια, ακόμη και η ψυχαγωγία μπορεί να τη βρεις μέσα στο σπίτι, εν τούτης η τάση είναι προς τα έξω. Και δεν νοσταλγεί κανείς στο σπίτι, που όμως εκεί είναι το καταφύγιο και εκεί θα δημιουργεί η ατμόσφαιρα η οικογενειακή και θα αναπτυσσόταν ο διάλογος και η επικοινωνία και λοιπά. Τα πράγματα έχουν πολύ αλλάξει και αυτό νομίζω συντελεί ώστε να μην δένεται και το ανδρόγυνο και το ανδρόγυνο με τα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Μια παθολογική τυχόν αγάπη μπορεί να υπάρχει και αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, το δέσιμο κυρίως της μητέρας με το παιδί, το ένα ή τα δύο ή όποιο το εξυπηρετήσει περισσότερο, με αποτελέσματα να έχουμε τα λεγόμενα μητροκεντρικά παιδιά, τα παιδιά που ο λαός μας τα λέει απλά που κρέμονται από τη φούστα της μαμάς.
1: Ακριβώς.
0: Και που δεν μπορούν ποτέ να ανδρωθούν

0: και υπεύθυνα να αντιμετωπίσουν τη ζωή και μέσα στο γάμο και στην κοινωνία.
1: Και που όταν αργότερα φύγουν από το σπίτι, δημιουργούν ένα κενό στη μάνα και στο ζευγάρι, γιατί έχει μάθει να εξαρτάται από τα παιδιά της και ξάφνου μένει ξεκρέμαστη πάλι. Είναι αυτό το σύνδρομο της άδειας φωλιάς που λέμε, γιατί δεν έχει επενδύσει στη σχέση της με τον άντρα της, αλλά όλη της η ζωή όλα αυτά τα χρόνια ήταν σε σχέση με το παιδί της μόνο.
0: Και είναι και παρεμβάσεις καμιά φορά που δυστυχώς από αγάπη. Δήθεν για το παιδί γίνεται διαλυτική αυτή η λανθασμένη αγάπη στην καινούρια φωλιά που έχει δημιουργηθεί.
1: Άλλο θέμα, μεγάλο και αυτό.
0: Όπως οι ευχές των γονέων στη ρίσωση του οίκου, αλλά και οι παρεμβάσεις δεν ξέρουμε πόσο πολλές φορές είναι διαλυτικά στοιχεία. Όλα αυτά πρέπει πολύ νομίζω να προσεχθούν. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, γι' αυτό είπα και από την αρχή ότι θα έχουμε τη χαρά της επικοινωνίας και μαζί σας και μαζί όλοι με τους αγαπητούς ακροατές την επόμενη. Δεν ξέρω, ελάχιστα πράγματα ίσως θα μπορούσαμε να πούμε. Όλο και οι υποχρεώσεις της γυναίκας μέσα στο σπίτι είναι πάρα πολλές και γεμίζει με άγχος και δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα και η οικογένεια και εκτός σπιτιού δουλειά στον εργασιακό χώρο. Τι μπορεί να κάνει, έτσι, πολύ επιγραμματικά μπορούσατε να δύο λέξεις.
1: Ναι, δεν υπάρχουν στερεότυπες λύσεις, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά οι λύσεις είναι μέσα μας. Μέσα μας πρέπει να ψάξουμε τις λύσεις. Γιατί ανάλογα με το πώς βλέπει ο καθένας τις καταστάσεις, καθορίζει και το πόσο ευτυχισμένα θα ζήσει τη ζωή του. Έχουμε λοιπόν να δούμε πώς βιώνει η γυναίκα το ρόλο της. Τον βιώνει με χαρά. Γιατί έτσι. Χαρά έχει να κάνει με εμάς πρώτα, είναι κάτι που έχει να κάνει με τα κύτταρά μας, δηλαδή ακόμα και η υγεία μας. Τόσες έρευνες λένε ότι ο άνθρωπος που βιώνει με χαρά τη ζωή του παθαίνει λιγότερα νοσήματα καρδιακιακά, καρκίνους και όλα αυτά, είναι γνωστά όλα αυτά. Αλλά τη μεταγγίζει και στους άλλους αυτή τη χαρά. Έτσι λοιπόν μια χαρούμενη μαμά, μια χαρούμενη σύζυγος είναι ό,τι καλύτερο πρότυπο για το παιδί και για την οικογένεια και όλο το περιβάλλον. Και είναι αυτό νομίζω στο οποίο θα μπορούσαμε να επικεντρώσουμε έτσι επιγραμματικά όπως είπαμε.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω οι τελευταίες προτροπές σας, απλές και πολύ ουσιαστικές, δίνουν το σημερινό μήνυμα, όχι την αίσθηση του θύματος, αλλά αντίθετα με χαρά και δοξολογική διάθεση για ό,τι πετυχαίνουμε, αγαπητές ακροάτριες ιδιαίτερως, και μέσα στο σπίτι μας και να δημιουργούμε όσο γίνεται πιο χαρούμενη ατμόσφαιρα και στο χώρο της εργασίας που πάει με το χαμόγελο και τη χαρά να αντιμετωπίζουμε και ας είναι δύσκολο και ας είναι κουραστικό. Ευχαριστούμε κυρία Αγαλίτη για την παρουσία σας και τη Σοφία και τον κύριο Θανάση Παντελιό. Γεια σας.
2: Η γυναίκα του χθες, του σήμερα, του αύριο. Είναι η εκπομπή της Ειδικής Επιτροπής επί των Γυναικείων Θεμάτων που έχει συσταθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, είναι η εκπομπή «Πνευματική Ζωή». Στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

χριστιανοί γονείς και ο ανάδοχος φέρουν ευθύνη για την κατήχηση και την αύξηση στην πίστη του νέου μέλους της Εκκλησίας σε περίπτωση νήπιο βαπτισμού. Γι' αυτό και τις υποσχέσεις πριν από το βάπτισμα τις δίνει ο ανάδοχος. Ο ιερέας στρέφει τον κατηχούμενο προς δεσμάς και τον ρωτάει αν αποτάσσεται τον σατανά. Αν αποκηρύττει κάθε τι που έχει σχέση με τον σατανά, με τα έργα του και με τη λατρεία του. Ο κατηχούμενος βεβαιώνει δημόσια τρεις φορές πως αποτάσσεται τον σατανά και με αυτόν τον τρόπο κλείνει συμβόλαιο με τον Θεό και την Εκκλησία, πως έκοψε κάθε σχέση με τον σατανά και τα πονηρά έργα του. Απεταξάμην, τον αποκήρυξα, επαναλαμβάνει ακόμη τρεις φορές. Ο ιερέας τότε προτρέπει τον κατηχούμενο ή τον ανάδοχό του, αν ο βαπτιζόμενος είναι νήπιο, να προχωρήσει σε πράξη γεμάτη συμβολισμό και εμφύσισον και έμπτυσον αυτό. Ο κατηχούμενος φυσάει τότε και φτύνει τρεις φορές προς δεσμάς. Με τον τρόπο αυτό διακηρύσει όχι μόνο ότι έκοψε κάθε σχέση με τα πονηρά έργα του σατανά, αλλά και ότι αισθάνεται αηδία και αποτροπιασμό για κάθε τι που έχει σχέση με τον σατανά. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε τον φτύνει κατά πρόσωπο. Ύστερα από το απόταξη, από την απόταξη του σατανά, ακολουθεί η σύνταξη του Χριστού. Ο ιερέας στρέφει τον κατηχούμενο προς Ανατολάς και το απευθύνει τρεις φορές την ερώτηση. Συντάσσει το Χριστό, είσαι με το μέρος του Χριστού. Ο κατηχούμενος δίνει τότε επίσημη διαβεβαίωση τρεις φορές πως είναι πρόθυμος να συγκαταλέξει τον εαυτό του στα μέλη του Χριστού, στην Εκκλησία. Συντάσσομαι. Αλλά ο ιερέας τον ερωτά και πάλι τρεις φορές. Συνετάξω το Χριστό. Και εκείνος δίνει πάλι τρεις φορές την ίδια διαβεβαίωση. Συνεταξάμην. Ο συγκινητικός διάλογος ανάμεσα στον ιερέα και στον κατηχούμενο δεν σταματάει εδώ. Τώρα ο ιερέας πρέπει να εξακριβώσει αν ο κατηχούμενος έχει ριζωθεί στην ορθόδοξο πίστη. Γι' αυτό τον ερωτά «Και πιστεύεις αυτό?» Τότε ο κατηχούμενος αναφωνεί «Πιστεύω αυτό ως Βασιλεί και Θεό. Τον πιστεύω σαν Βασιλέα μου και Θεό μου». Όμως από τον κατηχούμενο απαιτούνται λεπτομέρειες για το θέμα της πίστης. Πρέπει να δώσει περισσότερες εγγυήσεις πως η πίστη του είναι συγκεκριμένη και περιλαμβάνει όλα τα δόγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας όπως διατυπώθηκαν από τις Οικουμενικές Συνόδους. Γι' αυτό το λόγο ο κατηχούμενος πρέπει να απαγγείλει το σύμβολο της πίστης μας, το πιστεύω, και μάλιστα με δυνατή φωνή, για να το ακούσει όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, με την οποία υπογράφει εκείνη τη στιγμή ιερό συμβόλαιο. Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύει ενώπιον του λαού του Θεού πως η πίστη του είναι η πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλαδή πίστη στον ένα και τριαδικό Θεό και στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που περιλαμβάνει την ομολογία του ενός βαπτίσματος εις άφεσιν αμαρτιών, την προσδοκία της Ανάστασης των νεκρών και της ζωής του μέλλοντος αιώνος. Η όλη προετοιμασία για το βάπτισμα κλείνει με την προτροπή του ιερέα και προσκύνησον αυτό. Ο βαπτιζόμενος ανταποκρίνεται σε αυτή την προτροπή με τα λόγια «Προσκυνώ Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον».
Απόταξη λοιπόν του σατανά, σύνταξη με τον Χριστό, ομολογία της ορθόδοξης πίστης, προσκύνηση του Τριαδικού Θεού, δηλαδή αναγνώρισή του ως μόνου Κύριου της στη ζωή. Όλα αυτά αποδεικνύουν τη μεγάλη ευθύνη των γονέων και των αναδόχων στην περίπτωση που κάποιο νήπιο οδηγείται στο Άγιο Βάπτισμα. Οι γονείς και το πρόσωπο που αναδέχεται τον βαπτιζόμενο από την Ιερά Κολυμβήθρα δίνουν ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας την υπόσχεση πως θα τον κατηχήσουν στην ορθόδοξη πίστη και πως θα τον εισαγάγουν βαθμιαία σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Είναι πραγματικά μεγάλη η ευθύνη και η αποστολή των γονέων και του αναδόχου. Με την υπογραφή αυτού του συμβολέου με την Εκκλησία, ο ιερέας δοξολογεί το όνομα του Θεού για το μεγάλο γεγονός. Ευλογημένος ας είναι ο Θεός που θέλει να σωθούν όλοι και να γνωρίσουν την αλήθεια τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Η ιερή ακολουθία κλείνει με την ευχή του ιερέα να αξιώσει ο Θεός τον κατηχούμενο να βαδίσει προς το Άγιον Φώτισμα και να τον αξιώσει της μεγάλης δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Βγάλε από πάνω του την παλαιότητα και κάμε τον καινούριο στην αιώνια ζωή. Γέμισε τον με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος για να ενωθεί με τον Χριστό σου και να μην είναι πλέον παιδί της αμαρτίας αλλά παιδί της βασιλείας σου.

Οι γονείς και οι ανάδοχοι δεν μένουν μόνοι στην εκκλησία. Έρχεται συμπαραστάτης των η Ορθόδοξη Ενορία, στην οποία ανήκουν, με τη λειτουργική της ζωή, με κατηχητικές ευκαιρίες που προσφέρει στα νεαρά μέλη της. Αυτό αποτελεί καθήκον των ποιμένων και βασικό στοιχείο της ζωής της Ενορίας, στα πλαίσια της οποίας όλα τα χαρίσματα των μελών του σώματος χρησιμοποιούνται προς οικοδομήν. Συνεπώς, όλοι στην Ενορία γίνονται συμμέτοχοι στην ευθύνη για την πνευματική αύξηση των νεαρών αδελφών τους, ο καθένας ανάλογα με το χάρισμα που έλαβε από τον Θεό. Συμπαραστάτης στο ίδιο έργο έρχεται και το μάθημα των θρησκευτικών όπου αυτό υπάρχει. Γιατί το μάθημα αυτό στην περίπτωση Ορθοδόξων παιδιών οφείλει πάντοτε να αναφέρεται στην Ορθόδοξη κατήχηση και στη συνειδητή ένδεξη των παιδιών στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τούτο γιατί η θρησκευτική αγωγή των παιδιών προσδιορίζεται από τους γονείς των, όχι από την πολιτεία. Και επειδή οι γονείς με τον ηπιοβαπτισμό ενεπιστεύθησαν την πνευματική αύξηση των παιδιών τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία, το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος των θρησκευτικών, τα διδακτικά βιβλία, οφείλουν απαραίτητος να αναφέρονται στα βασικά σημεία της Ορθόδοξης πίστης, τα απαραίτητα για την συνειδητή ένταξη των παιδιών στην Εκκλησία. Είναι αυτονόητο πως οι δάσκαλοι των θρησκευτικών πρέπει να ανήκουν ουσιαστικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν δεν συμβαίνει αυτό, η Εκκλησία πρέπει να έχει την δυνατότητα επέμβασης. Διαφορετικά, καταπατούνται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των γονέων. Το μάθημα των θρησκευτικών δεν εκπληρώνει την αποστολή του. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος επεκτείνει την αρμοδιότητά του και σε θέματα θρησκευτικής συνείδησης και γίνεται ολοκληρωτικό. Βασική βοήθεια στην πνευματική αύξηση των παιδιών είναι το Ορθόδοξο Παιδικό Βιβλίο και το Ορθόδοξο Παιδικό Περιοδικό. Αποτελούν πολύτιμο βοηθό στο έργο της κατήχησης και της εισαγωγής των παιδιών στη ζωή της Εκκλησίας. Υπογραμμίζουμε και πάλι πως με το να οδηγούν οι γονείς τα παιδιά τους στο βάπτισμα δηλώνουν με αυτή την πράξη πως επιθυμούν να τα εισαγάγουν από τη μικρή τους ηλικία στη ζωή της Εκκλησίας, που είναι ζωή εν Χριστώ κοινωνίας, όχι κάποια θρησκευτική ζωή ιδιωτικού χαρακτήρα. Αν τα κρατήσουν μακριά από τη λειτουργική και κατηχητική ζωή της Εκκλησίας, παραβαίνουν την ιερή υπόσχεση που έδωσαν στον Θεό ενώπιον της Εκκλησίας όταν τα οδήγησαν στο ιερό βάπτισμα. Αυτό αποδεικνύει πως η συμπαράσταση της Εκκλησίας, για την οποία έγινε λόγος, δεν αποτελεί επέμβαση στα καθήκοντα των γονέων, ούτε παραβίαση του δικαιώματός των να δίνουν στα παιδιά των τη θρησκευτική αγωγή που οι ίδιοι επιθυμούν. Αντίθετα, όταν παρουσιάζονται επεμβάσεις της πολιτείας αντίθετες με την πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας, τούτο αποτελεί παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γονέων. Οι γονείς και οι ανάδοχοι έγιναν εγγυητές προκειμένου να τελεστεί το Άγιο Βάπτισμα και να προσληφθούν τα παιδιά τους στην Εκκλησία. Ανέλαβαν συνεπώς την υποχρέωση να φροντίσουν με κάθε τρόπο να εισαγάγουν τα νεαρά μέλη της Εκκλησίας σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Αν δεν τα παρακινήσουν να λαμβάνουν μέρος στην κατηχητική κίνηση της Εκκλησίας,
αν δεν οδηγήσουν τα παιδιά τους οι ίδιοι στην Εκκλησία, γίνονται επίορκοι ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγεί η συγκινητική ιερά ακολουθία των κατηχουμένων.

Μετά από το Άγιο Βάπτισμα ακολουθεί και άλλο ιερό μυστήριο, το Άγιο Χρίσμα, που μεταδίδει στο νεοφώτιστο το Άγιο Πνεύμα, προκειμένου να οπλιστεί για τον πνευματικό αγώνα στον οποίον καλείται. Με το Άγιο Βάπτισμα εισέρχεται ο άνθρωπος στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, και γίνεται μέτοχος της καινής κτήσεως, της νέας δημιουργίας. Όμως πρέπει να λάβει κανείς και το Άγιο Πνεύμα, όπως οι Απόστολοι κατά την Πεντηκοστή. Έτσι βλέπουμε τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη να μεταβαίνουν στη Σαμάρια για να θέσουν τα χέρια τους στα κεφάλια των χριστιανών και να τους μεταδώσουν το Άγιο Πνεύμα. Το ίδιο κάνει και ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της Εφέσου. Και εσείς, λέγει, αφού ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο άγγελμα της σωτηρίας σας και το πιστεύσατε, ενωθήκατε με τον Χριστό και σφραγιστήκατε με το Πνεύμα του Άγιο που υποσχέθηκε ο Θεός και είναι ο αραβώνας της κληρονομίας μας. Σαν αραβώνας, το Ιερό Χρίσμα αποτελεί την απαρχή της Βασιλείας του Θεού και μετοχή στη ζωή του Χριστού που ολοκληρώνεται με τη Θεία Ευχαριστία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπει πάντοτε σε αυτά τα τρία ιερά μυστήρια βάπτισμα, χρίσμα, ευχαριστία, εσωτερική ενότητα, και γι' αυτό δεν στερεί τη Θεία Ευχαριστία από τα μικρά παιδιά. Η θέση αυτή της Ορθοδοξίας εκφράζεται στην ευχή του Ιερού Χρίσματος. «Συ, που και τώρα ευδόκησες να αναγεννήσεις τον δούλον σου, τον νεοφώτιστο, με νερό και με πνεύμα», αναφέρει η ευχή, «και που του χάρισες τη συγχώρηση των αμαρτημάτων, όσα έπραξε θεληματικά ή αθέλητα, συ λοιπόν, δέσποτα εύσπλαχνε βασιλέα των πάντων, χάρισε σε αυτόν και τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού σου». Ο βασικός σκοπός του μυστηρίου του χρίσματος δηλώνεται στη συνέχεια της ίδιας ευχής. «Τήρησέ τον μέσα στο δικό σου αγιασμό, ασφάλισέ τον στην ορθόδοξο πίστη, λύτρωσέ τον από τον πονηρό και από όλα τα τεχνάσματά του. Τήρησε την ψυχή του με το σωτήριο φόβο σου, μέσα στην αγνότητα και στη δικαιοσύνη, για να σε ευαρεστήσει με κάθε λόγο και έργο, για να γίνεις Υιός και κληρονόμος της επουρανίου σου βασιλείας». Η σφραγής δωρεάς Αγίου Πνεύματος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον πνευματικό αγώνα του πιστού εναντίον των δυνάμεων του πονηρού. Ο άνθρωπος αισθάνεται τον σωτήριο φόβο του Θεού και με την συμπαράσταση του Αγίου Πνεύματος αγωνίζεται να διατηρηθεί στην αγνότητα και τη δικαιοσύνη και να ευαρεστήσει το Θεό με κάθε έργο και λόγο και να γίνει Υιός και κληρονόμος της επουρανίου βασιλείας. Γι' αυτό και ονομάζεται αραβώνας. Σε αυτό τον πνευματικό αγώνα πρέπει ο άνθρωπος να διαθέσει όλες του τις δυνάμεις. Γι' αυτό και πρέπει ολόκληρος να αγιαστεί και να σφραγιστεί σαν περιουσία του Θεού, κατοικητήριον και ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτή τη σημασία έχει το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία σφραγίζει με το Άγιο Μύρο όλα τα μέλη του νεοφώτιστου και μεταδίδει σε ολόκληρο τον άνθρωπο τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, καθιστώντας τον ολοκληρωτικά χαρισματικό, έτοιμο για την καινούργια ζωή εν Χριστώ. Αυτή είναι η ιερή πανοπλία
με την οποία η Εκκλησία ενδύει κάθε νέο μέλος της.

σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που μας ακούσατε, καθώς επίσης και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, για μια ακόμα φορά σας καλωσορίζουμε στη φιλόξενη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Όπου και σήμερα, για την επόμενη περίπου μία ώρα, θα έχουμε προσκεκλημένο μας τον μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, για να μας μιλήσει για το κεφάλαιο της σωτηρίας μας, τη μεγαλύτερη των αρετών, την αγάπη. Την αγάπη που πρέπει να έχουμε τόσο προς το Θεό, όσο και προς τους συνανθρώπους μας. Δεν θα χρονοτριβήσουμε με τα δικά μας φτωχά λόγια, θα περάσουμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε όσα έχουμε επιλέξει από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για τη σημερινή μας εκπομπή. Αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά άλλη μια φορά που διατηρείτε αυτή την επικοινωνία ζωντανή, αφού ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους και τις φίλες οι οποίοι μας στέλνουν τα μηνύματά τους και τις παρατηρήσεις τους, ώστε να μπορούμε και εμείς να γινόμαστε καλύτεροι, θα περάσουμε αμέσως να ακούσουμε τον χρυσορίμωνα Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, να μας μιλάει και πάλι για την αγάπη. Υπάρχουν πολλοί, ακόμα και σήμερα, που πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι βέβαια Θεός, αλλά δεν τον αγαπούν. Και ούτε κάνουν εκείνα που κάνουν όσοι πραγματικά τον αγαπούν. Αλλά πώς είναι δυνατόν να τον αγαπούν, όταν αντί για αυτόν προτιμούν όλα τα άλλα, τα χρήματα, τη μοίρα, την ημαρμένη, τις νομικές διακρίσεις, τις μαντίες, τους ιονισμούς. Όταν ζούμε για να τον βρίζουμε, πες μου, ποια αγάπη έχουμε για αυτόν? Αν κανείς έχει θερμό και αγαπητό φίλο, έστω και έτσι ας αγαπά τον Χριστό. Έστω και έτσι ας αγαπά εκείνον που έδωσε τον Υιό του για τους εχθρούς, τη στιγμή που εμείς δεν είχαμε να επιδείξουμε κανένα κατόρθωμα. Τι λέγω, δεν είχαμε να επιδείξουμε κανένα κατόρθωμα. Διαπράξαμε μάλιστα μεγάλα κακά και αποτολμήσαμε πράγματα ατόλμητα για το τίποτε. Και αυτός βέβαια, μετά από μύριες ευεργεσίες και φροντίδες, δεν μας απέρριψε ούτε και έτσι. Αλλά τότε ακριβώς που τον αδικήσαμε στο μεγαλύτερο βαθμό, τότε έδωσε τον Υιό του. Εμείς όμως, μετά από τόσα που τύχαμε και αφού γίναμε φίλοι και αξιωθήκαμε όλα τα αγαθάδια αυτού, δεν τον αγαπήσαμε ούτε σαν φίλο. Και ποια ελπίδα θα έχουμε? Ίσως φρύτεται ακούγοντας τον λόγο αυτό, αλλά μακάρι να φρύτατε μπροστά στα ίδια τα πράγματα. Και πώς λέγει «δεν θα αγαπήσουμε το Θεό» ούτε έτσι όπως αγαπούμε τους φίλους? Πώς? Εγώ θα προσπαθήσω να σας το αποδείξω και εύχομαι βέβαια να φανεί ότι δεν λέγω τίποτε, αλλά ότι παραλυρώ. Φοβάμαι όμως μήπως τα λόγια μου θα είναι σύμφωνα με τα πράγματα. Πρόσεχε λοιπόν. Για τους φίλους, τους πραγματικούς φίλους, πολλοί πολλές φορές προτίμησαν και να ζημιωθούν. Για χάρη του Χριστού όμως, όχι μόνο δεν ανέχεται κανένας να ζημιωθεί, αλλά δεν ανέχεται και να αρκεστεί καν σε αυτά που έχει. Για χάρη του φίλου, πολλές φορές μας έβρισαν και δεχθήκαμε και μίση. Για το Χριστό όμως κανένας δεν δέχεται μίσος. Αλλά λέγει, ανώφελα να αγαπάς, άσκοπα όμως να μη μισείς. Τον φίλο που πεινάει, ποτέ δεν θα τον παραβλέψουμε. Τον Χριστό όμως, που μας πλησιάζει κάθε μέρα, όχι για κάτι το μεγάλο, αλλά μόνο για ψωμί, ούτε τον πλησιάζουμε. Και όλα αυτά, τη στιγμή που ρευόμαστε δυσοδεία, που σκάζουμε από την πολυφαγία, που παραγεμίζουμε τις κοιλιές μας, που αποπνέουμε το χθεσινό κρασί και ζούμε τόσο απολαυστικά. Κι άλλοι βέβαια παραδίνονται σε πόρνες, άλλοι πάλι σε παράσιτους, άλλοι σε κόλακες, άλλοι σε τέρατα και ανόητους και νάνους, καθώς όν αυτά τα αμαρτήματα της φύσεως οδηγούν σε ευχαρίστηση. Και τους φίλους, τους πραγματικούς φίλους, ποτέ δεν τους φθονούμε, ούτε στεναχωριόμαστε για την ευτυχία τους. Στην περίπτωση όμως του Χριστού και αυτό το παθαίνουμε. Και μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι περισσότερη δύναμη έχει η φιλία παρά ο φόβος του Θεού. Διότι ο ύπουλος και φθονερός άνθρωπος περισσότερο ντρέπεται τους ανθρώπους παρά το Θεό.
Πώς συμβαίνει αυτό? Θα σας το πω εγώ. Μολονότι βλέπει ο Θεός τα απόκρυφα της καρδιάς, εν τούτης ο άνθρωπος δεν σταματά τις δολοπλοκίες. Αν όμως άνθρωπος δει άνθρωπο, τα χάνει και κοκκινίζει από ντροπή. Και γιατί λέγω αυτό? Πηγαίνουμε σε φίλο που βρίσκεται σε κατάσταση κακή. Και αν καθυστερήσουμε λίγο, φοβόμαστε μήπως κατηγορηθούμε. Τον Χριστό όμως, που πολλές φορές πέθανε στα δεσμά, ούτε καν τον επισκεφθήκαμε. Και στους πιστούς φίλους πηγαίνουμε όχι επειδή είναι πιστοί, αλλά επειδή είναι φίλοι.

Βλέπεις ότι τίποτε δεν γίνεται από φόβο Θεού, ούτε από αγάπη για Αυτόν, αλλά από φιλία και από συνήθεια. Όταν βλέπουμε φίλο να ξενιτεύεται, κλαίμε, στενάζουμε. Αν μάλιστα τον δούμε να πεθαίνει, κλαίμε σπαραχτικά. Αν και γνωρίζουμε ότι δεν θα χωριστεί για πάντα από μας, αλλά θα τον λάβουμε στην Ανάσταση. Για τον Χριστό όμως, που χωρίζεται από μας κάθε μέρα, ή καλύτερα, τον Χριστό που τον διώχνουμε κάθε μέρα από κοντά μας, δεν πονούμε. Και ούτε νομίζουμε ότι κάνουμε κάτι τρομερό τη στιγμή που τον αδικούμε, που τον λυπούμε, που τον εξοργίζουμε, που κάνουμε πράγματα που δεν αρέσουν σε Αυτόν. Αλλά και αυτό ακόμα δεν θα ήταν τόσο φρικτό αν δεν τον συμπεριφερόμασταν σαν φίλο. Διότι εγώ θα σας δείξω ότι του συμπεριφερόμαστε ως εχθρό. Πώς? Ο Παύλος λέγει ότι το σαρκικό φρόνημα είναι εχθρικό προς το Θεό. Εμείς βέβαια αυτό πάντοτε το περιφέρουμε. Τον Χριστό όμως που πάντοτε θέλει να μας βοηθά και που έρχεται στις θύρες μας, τον διώχνουμε. Διότι οι πονηρές πράξεις αυτό κάνουν. Και γινόμαστε αιτία κάθε μέρα να βρίζεται εξαιτίας της πλεονεξίας μας και των αρπακτικών μας διαθέσεων. Τιμάται κάποιος επειδή ευδοκιμεί και κηρύττοντας τον λόγο του και ωφελώντας την Εκκλησία? Και αυτόν εμείς τον φθονούμε, διότι εργάζεται τα του Θεού. Και νομίζουμε βέβαια ότι φθονούμε εκείνον. Ο φθόνος όμως μεταβαίνει στο Χριστό. Όχι, λέγει, αλλά θέλουμε η ωφέλεια να προέλθει από εμάς και όχι από άλλους. Όχι για τον Χριστό, αλλά για μας. Γιατί αν ενδιαφερόμασταν για τον Χριστό, θα μας ήταν αδιάφορο αν η ωφέλεια αυτή προέρχεται από άλλους ή από εμάς. Διότι πες μου, αν κάποιος γιατρός είχε παιδί που επρόκειτο να τυφλωθεί και ο ίδιος βέβαια δεν μπορούσε να το θεραπεύσει, μπορούσε όμως να βρει άλλον που θα είχε τη δύναμη να το θεραπεύσει, άραγε αυτόν θα τον έδιωχνε? Καθόλου. Αλλά αυτό θα του έλεγε: είτε από μένα είτε από σένα, αρκεί να γίνει η θεραπεία. Γιατί άραγε? Γιατί βλέπει του παιδιού το συμφέρον και όχι το δικό του. Έτσι κι εμείς, αν βλέπαμε το συμφέρον του Χριστού, θα λέγαμε: ας γίνει αυτό που είναι ωφέλιμο, είτε από εμάς είτε από κάποιον άλλον. Είτε αληθεία είτε προφάση, λέγει η Γραφή, Χριστός καταγγέλλεται. Όλα αυτά προέρχονται από τη φιλοδοξία. Άρα δεν είναι αυτά έργα εχθρών και πολεμίων? Είναι δυνατό, και πάρα πολύ δυνατό εάν θέλεις. Εάν τον αγαπήσεις επειδή σε επαινεί, δεν υπάρχει πια η χάρη σε σένα, διότι αυτό το έκαμες όχι για τον Κύριο, αλλά για την καλή σου φήμη. Σε έβλαψε κάποιος, ευεργέτησέ τον. Αν ωφελήσεις κάποιον που σε ωφέλησε, δεν έχεις κάνει τίποτε σπουδαίο. Αδικήθηκες και ζημιώθηκες μήπως σε πολύ μεγάλο βαθμό? Φρόντισε να ανταποδώσεις τα αντίθετα. Έτσι σας παρακαλώ να διευθετούμε τα όσα έχουν σχέση με μας. Ας πάψουμε να αδικούμε και να μισούμε τους εχθρούς. Αυτός προτρέπει να αγαπούμε τους εχθρούς. Εμείς όμως καταδιώκουμε και αυτόν που τους αγαπάει. Μη γέννη, το λέγει. Τα λόγια αυτά όλοι τα λέμε. Με τα έργα όμως δεν το κάνουμε όλοι. Τόσος είναι ο σκοτισμός της αμαρτίας, ώστε αυτά που δεν μπορούμε να υποφέρουμε με λόγια, αυτά τα υποφέρουμε στην πράξη. Ας απομακρυνθούμε λοιπόν κάποτε, έστω και αργά, από εκείνα που βλάπτουν και μολύνουν τη σωτηρία μας, για να τύχουμε αυτά που είναι φυσικό να τύχουν οι φίλοι. Διότι ο Κύριος μας είπε: θέλω όπου είμαι εγώ να είναι μαζί μου και εκείνοι που μου έδωσες, για να βλέπουν τη δόξα που μου έδωσες.

αλλά δεν θα ντραπούμε εμείς που μερικοί τόσο τρελάθηκαν για τα χρήματα, ενώ εμείς για το Θεό δεν δείχνουμε ούτε το ελάχιστο μέρος της αγάπης? Μήπως ο Θεός είναι ατιμότερος από τα χρήματα? Διότι για τα χρήματα βέβαια οι άνθρωποι υπομένουν και αγρυπνίες και αποδημίες και κινδύνους αλλεπάλληλους και μίσος και επιβουλές και τα πάντα. Ενώ εμείς για το Θεό δεν ανεχόμαστε να προφέρουμε ούτε μικρή λέξη, ούτε να δεχθούμε απέχθεια. Αλλά αν χρειαζόταν να βοηθήσουμε κάποιον από τους καταπονουμένους, απομακρύνοντας τις έχθρες και τους κινδύνους των δυναστευόντων, θα προδίδαμε τον αδικημένο. Και ενώ πήραμε δύναμη από το Θεό ώστε να βοηθούμε, την χάνουμε, επειδή δεν θέλουμε να μισηθούμε, ούτε να γίνουμε δυσάρεστοι. Και αμέσως αυτό προβάλλουν οι πολλοί, λέγοντας «άσκοπα αγάπα, άσκοπα μη μισείσαι». Δηλαδή το να μισείσαι είναι άσκοπο? Μα τι είναι καλύτερο από αυτό το μίσος? Διότι από την αγάπη για το Θεό, πολύ καλύτερο είναι το μίσος που υπομένουμε για τον Θεό. Όταν δηλαδή αγαπιόμαστε εξαιτίας του Θεού, εμείς είμαστε οφειλέτες της τιμής. Όταν όμως μισούμαστε εξαιτίας του, αυτός τότε είναι οφειλέτης του μισθού για μας. Όσο και αν αγαπήσουν το χρυσό οι φιλοχρήματοι, δεν γνωρίζουν μέτρο στην αγάπη. Ενώ εμείς, και αν κάνουμε κάτι μικρό, νομίζουμε ότι κάναμε το παν. Όπως αγαπούν εκείνοι το χρυσό, εμείς δεν αγαπούμε το Θεό. Ούτε κατά το ελάχιστο μέρος. Πολλή είναι η κατηγορία για εκείνους, επειδή τόση μανία έχουν για το χρυσό. Αλλά είναι πολύ και η δική μας η καταδίκη, διότι δεν έχουμε τόση μανιώδη αγάπη για το Θεό. Αλλά όσοι τιμή απονέμουν εκείνοι στο χώμα, διότι χώμα είναι ο μεταλλικός χρυσός, τόση τιμή δεν απονέμουμε εμείς στο δεσπότη των πάντων. Ας δούμε τη μανία τους και ας ντραπούμε. Τι κι αν δεν είμαστε κυριευμένοι από τη μανία για το χρυσό, αλλά δεν προσευχόμαστε με προθυμία προς το Θεό. Διότι εδώ βέβαια οι άνθρωποι περιφρονούν γυναίκα και παιδιά και περιουσία και την ίδια τη σωτηρία τους. Και όλα αυτά χωρίς να γνωρίζουν ότι αυξάνουν την περιουσία τους. Γιατί πολλές φορές, στο μέσο των ελπίδων, αφού άφησαν την ψυχή, έφυγαν από τη ζωή, κοπιάσαν τεσάσκοπα. Ενώ εμείς, αν και γνωρίζουμε ότι θα πετύχουμε το ποθούμενο αν αγαπήσουμε αυτόν όπως πρέπει να τον αγαπήσουμε, ούτε έτσι τον αγαπάμε. Αλλά όλα τα καταψύξαμε. Και την αγάπη προς το πλησίον και την αγάπη προς το Θεό. Εξαιτίας αυτού πάγωσε η αγάπη προς το Θεό. Επειδή πάγωσε και η αγάπη προς το πλησίον. Διότι δεν είναι δυνατό. Δεν είναι δυνατόν άνθρωπος που δεν γνωρίζει να αγαπά να έχει κάποιο γενναίο και ανδρείο φρόνημα. Γιατί το υπόβαθρο όλων των αγαθών δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αγάπη. Εκπλήρωσης του νόμου είναι η αγάπη, λέγει ο Κύριός μας. Διότι όπως ακριβώς η φωτιά, όταν πέσει σε ξύλα, συνήθως όλα τα καθαρίζει, έτσι και η θερμότητα της αγάπης. Οπουδήποτε κι αν πέσει, όλα όσα καταστρέφουν το θείο σπόρο τα εξαλείφει και τα διαλύει και προετοιμάζει τη γη για να δεχτεί καθαρή τα σπέρματα. Όπου υπάρχει αγάπη, όλα τα κακά εξαφανίζονται. Δεν υπάρχει εκεί η φιλαργυρία που είναι η ρίζα των κακών. Δεν υπάρχει η υπερηφάνεια. Δεν υπάρχει αλαζονία. Διότι πώς θα μπορούσε κανείς να φερθεί αλαζονικά προς τον φίλο? Τίποτε λοιπόν δεν κάνει κάποιον τόσο ταπεινό όσο η αγάπη. Υπηρετούμε τους φίλους όπως οι δούλοι και δεν τρεπόμαστε. Αλλά και ευγνωμοσύνη.

παγή, ο φθόνος, η κακολογία, η αλαζονία, η επιορκία, το ψεύδος, όλα αυτά καταλύονται όταν υπάρχει αγάπη. Διότι επιορκούν οι επίορκοι επειδή θέλουν να αρπάξουν. Κανένας όμως δεν θέλει να αρπάξει από τον αγαπόμενο, αλλά και τα δικά του δίνει σε εκείνον που αγαπά. Και βέβαια, πολύ περισσότερο αισθανόμαστε χαρά γι' αυτό, παρά να πάρουμε από αυτόν.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και παρακολουθείτε μαζί μας την εκπομπή Μαθητεία στους Πατέρες, θέμα της οποίας είναι και σήμερα η κεφαλαιώδης αρετή της αγάπης, μέσα από τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αποσπάσματα από λόγους του Αγίου διαβάζουμε από το βιβλίο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Χρυσοστομικός Άμβων Τόμος Πρώτος, με θεματολογία την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, μία έκδοση της συνοδείας του Ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη νέα σκήτη του Αγίου Όρους. Λέει λοιπόν σε ένα άλλο σημείο ενός λόγου του

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τα γνωρίζετε αυτά όσοι αποκτήσατε φίλους. Δεν εννοώ φίλους αυτούς που είναι κατόνομα, ούτε τους καταπλεί προσφώνηση. Αλλά αν κάποιος αγάπησε όπως πρέπει να αγαπά, αν κάποιος συνδέθηκε στενά με κάποιον. Αν μερικοί δεν γνωρίζουν τέτοιες φιλίες, ας τις μάθουν από εκείνους που γνωρίζουν. Τώρα θα σας διηγηθώ μια θαυμαστή φιλία από τις γραφές. Ο υιός του Σαούλ, ο Ιωνάθαν, αγάπησε τον Δαβίδ και συνεδέθη, λέγει, η ψυχή ούτως, ώστε θρηνώντας τον να λέγει «Η αγάπη σου για μένα ήταν θαυμάσια, καλύτερη και από την αγάπη των γυναικών». Τι λοιπόν, άραγε εκείνος τον φθόνησε? Καθόλου, αν και είχε λόγο να φθονεί. Πώς? Επειδή από τα ίδια τα πράγματα έβλεπε η βασιλεία να έρχεται σε αυτόν. Κι όμως δεν έπαθε τίποτα τέτοιο. Δεν είπε «αυτός είναι και θα μου στηρίσει την πατρική βασιλεία». Αλλά μαζί του προετοίμαζε για αυτόν την εξουσία. Και δεν λείπονταν τον πατέρα του για τον φίλο. Αλλά ας μην τον θεωρεί κανείς πατροκτόνο. Διότι δεν αδικούσε τον πατέρα, αλλά γνώριζε τις επιβουλές και τις αδικίες. Πολύ περισσότερο τον λυπόταν παρά τον αδικούσε. Δεν τον άφησε να προχωρήσει σε άδικο φόνο. Θέλησε και να πεθάνει πολλές φορές γι' αυτόν. Δεν τον κατηγόρησε, αλλά και τον πατέρα καταπράινε. Δεν τον φθόνησε, αλλά και προετοίμασε την εξουσία για το Δαβίδ. Δεν του έδωσε μόνο χρήματα, αλλά και τη σωτηρία. Τι λέγω χρήματα, και τη ζωή του έδωσε γι' αυτόν. Δεν σεβάστηκε αυτόν που τον γέννησε για χάρη του φίλου, επειδή αυτός επιχειρούσε άδικα πράγματα, ενώ εκείνος τίποτα τέτοιο δεν επέτρεπε στον εαυτό του. Εκεί δηλαδή η φιλία ήταν με το δίκαιο. Αυτός λοιπόν ήταν ο Ιωνάθαν. Ας δούμε όμως και τον Δαβίδ. Δεν του δόθηκε χρόνος για να ανταποδώσει τις αμοιβές, διότι έφυγε εκείνος πριν ο Δαβίδ αναλάβει την εξουσία. Και πριν ακόμα έρθει στη βασιλεία ο ευεργετημένος, χάθηκε ο ευεργέτης. Τι λοιπόν, ας δούμε με ποιους τρόπους κατέστη δυνατό και επιτρεπτό στο δίκαιο να δείξει τη φιλία του προς αυτόν. Ιωνάθαν, ήσουν ο πιο καλός μου φίλος. Για σένα πόσο πόνο στην καρδιά. Άρα για αυτό μόνο? Δεν είναι μικρό και αυτό. Πλην όμως και τον γιο εκείνου και τον εγγονό του πολλές φορές τον έσωσε από κινδύνους, φέροντας τη μνήμη του την ευγνωμοσύνη που αισθενόταν προς τον πατέρα. Και φερόταν σαν να διατηρούσε και διαφύλατε τα εγγόνια κάποιου γιού του. Τέτοια αγάπη εγώ θέλω να έχετε όλοι, και προς τους ζωντανούς και προς τους πεθαμένους. Κάθε αγαθό έργο είναι καρπός της αγάπης, λέγει σε άλλο σημείο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γι' αυτό και ο λόγος για αυτήν είναι πολύ μεγάλος. Αφού ο Χριστός λέγει «Από αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας». Ο δε Παύλος φωνάζει «Σε κανένα να μην οφείλετε τίποτε παρά το να αγαπάτε αλλήλους». Και δεν ανέφερε απλώς την αγάπη, αλλά ότι οφείλουν να αγαπάνε ο ένας τον άλλον. Διότι όπως συμβαίνει με το σώμα, που οφείλουμε πάντοτε σε αυτό την τροφή και πάντοτε τη δίνουμε, διότι σε όλη τη ζωή μας συνεχίζεται αυτό το χρέος, το ίδιο διδάσκει να κάνουμε και για την αγάπη. Μάλλον πολύ περισσότερο για αυτήν. Διότι και στην αιώνια ζωή οδηγεί και παραμένει μαζί με αυτούς που την έχουν. Διότι λέγει, παραμένουν τα τρία αυτά. Πίστης, ελπής, αγάπη. Μεγαλύτερη από αυτά είναι η αγάπη. Και δεν τη διδασκόμαστε μόνο με λόγια, αλλά και με τα διάφορα γεγονότα. Και πρώτα-πρώτα, την διδασκόμαστε από τον τρόπο της δικής μας δημιουργίας. Διότι αφού δημιούργησε έναν άνθρωπο ο Θεός, πρόσταξε να γίνουν από αυτόν όλοι για να θεωρούμε ο ένας τον άλλον σαν ένα και να φροντίζουμε να ζούμε μεταξύ μας με αγάπη. Έπειτα, και από την ανταλλαγή των διάφορων αγαθών φρόντισε σοφά ώστε να υπάρχει η αγάπη μεταξύ μας. Και με ποιον τρόπο? Άκουγε.
Αφού γέμισε την οικουμένη από πολλά αγαθά, σε κάθε χώρα πάλι ξεχωριστά έδωσε ιδιαίτερη καταλληλότητα καρπών, ώστε ότι πορούντες μεταξύ μας για τις διάφορες ανάγκες μας και δίνοντας τους άλλους από αυτά που μας περισσεύουν και παίρνοντας από αυτά που μας λείπουν, να αγαπάμε τον ομογενή μας άνθρωπο. Αυτό το έχει κάνει και σε κάθε άνθρωπο χωριστά, διότι δεν επέτρεψε να τα γνωρίζουν όλα όλοι οι άνθρωποι, αλλά σε άλλον έδωσε την ιατρική γνώση, σε άλλον την αρχιτεκτονική και σε άλλον άλλη γνώση, ώστε έχοντας ανάγκη ο ένας τον άλλον, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον.

Και στα πνευματικά πάλι, το ίδιο μπορεί να δει κανείς ότι συμβαίνει. Όπως λέγει ο Παύλος, ότι στον ένα δίνεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας, σε άλλον λόγος γνώσεως, σε άλλον προφητεία, σε άλλον χαρίσματα ιαμάτων, σε άλλον είδη γλωσσολαγιάς, σε άλλον ερμηνεία γλωσσών. Αλλά δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο από την αγάπη. Γι' αυτό και την τοποθέτησε πρώτη απ' όλα λέγοντας: «Αν μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη όμως δεν έχω, έγινα χαλκός που δίνει ήχους ή κύμβαλο που βγάζει κρότους. Και αν έχω χάρισμα προφητείας και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη ώστε να μεταθέτω βουνά, αγάπη όμως δεν έχω, δεν είμαι τίποτε». Και δεν στάθηκε μόνο σε αυτό, αλλά και αυτός λέγει: «Ο θάνατος για την ευσέβεια δεν έχει κανένα κέρδος αν δεν υπάρχει αγάπη». Και δεν είπε άδικα τόσα για αυτήν, διότι γνώριζε καλά, διότι ήταν γεωργός των εντολών του Θεού, ότι αν η αγάπη είναι ριζωμένη στερεά, βλαστάνει ο καρπός όλων των αγαθών. Διότι το ου μιχεύσεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις και οποιαδήποτε άλλη εντολή συγκεφαλαιώνονται σε αυτόν τον λόγο, στην εντολή αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Και γιατί πρέπει να μιλώ για τα μικρά και να σωπαίνω για τα μεγάλα? Από αγάπη ήλθε σε μας ο αγαπητός Υιός του Θεού και έγινε ομόσκηνος και ομοδίωτος με τους ανθρώπους, ώστε αφού καταργήσει την πολύθεη πλάνη και δείξει την αληθινή θεογνωσία, να διδάξει την αγάπη που πρέπει να έχουν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Καθώς μαρτυρεί ο Ιωάννης λέγοντας: «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια». Από αυτήν κατακαιόμενος ο Παύλος άφησε την ουράνια φωνή που έλεγε: «Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή πείνα, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα». Αφού καταφρόνησε όλα αυτά σαν τυποτένια, πρόσθεσε τα κατά πολύ μεγαλύτερα από αυτά, διότι λέγει: «Ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε κάποια άλλη δημιουργία θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την οποία έδειξε δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας». Γι' αυτό δεν μπορούσε τίποτα να χωρίσει τον μακάριο εκείνο, ο οποίος πυρπολούνταν από την αγάπη. Ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε η θάλασσα, ούτε τα βασίλεια που βρίσκονται στους ουρανούς, ούτε τα κολαστήρια που βρίσκονται στον Άδη. Διότι όλα αυτά τα παράβλεπε για τον Χριστό. Αν όμως θέλουμε να εξετάσουμε και τους άλλους Αγίους, θα τους βρούμε να είναι ευάρεστοι στο Θεό εξαιτίας της αγάπης τους. Η αγάπη σου παρουσιάζει τον πλησίον όπως τον εαυτό σου και σε διδάσκει να χαίρεσαι για τα καλά εκείνου όπως ακριβώς για τα δικά σου και να ανέχεσαι τα ελαττώματά του όπως τα δικά σου. Η αγάπη κάνει τους πολλούς σαν να έχουν ένα σώμα και τις ψυχές τους δοχεία του Αγίου Πνεύματος, διότι όχι σε αυτούς που είναι διηρημένοι μεταξύ τους, αλλά στους ενωμένους ψυχικά επαναπαύεται το πνεύμα της ειρήνης. Η αγάπη κάνει κοινά σε όλους τα υπάρχοντα του καθενός, όπως λέγει το βιβλίο των Πράξεων: «Όσοι είχαν πιστέψει ήσαν ομόφρονες και ομόψυχοι, και κανείς δεν έλεγε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του είναι δικό του, αλλά ήταν σε αυτούς όλα κοινά».

0: Με αυτά τα τελευταία μεστά πατερική σοφίας λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, καθώς ο χρόνος μας έχει πια περάσει. Να σας ευχαριστήσουμε ακόμα μία φορά εκ βάθους καρδίας που είχατε την καλοσύνη να μείνετε στη συντροφιά και για αυτή τη μαθητεία στους πατέρες. Και βέβαια, με τη χάρη του Θεού, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Σιέν γυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασπασμού.

την άμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.